0: Ρίσμα 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δημοσίσει.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πώς είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

δρόμοι. Με ξύπνησε μέσα στη βουή του πρωινού η ορμή. Καφές μου μύρισε, άναψε στο φως, βρέχει ο ουρανός.

κι αν με αγαπάς.

διάβαζα μέσα στις γραμμές του ανοιχτού βιβλίου. Πήγα, κρύφτηκα, έπεφτει η βροχή. Σκέφτηκα τη μέρα που σε γνώρισα. Έβρεχε ο Θεός και μέσα στο πλήθος σε ξεχώρισα.

0: Πρίσμα 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

καλά όπως είσαι. Μ' όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου,

Έλα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου εξαιρείσαι.

0: όλα τα έχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για την ερώτηση.
4: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζέ νουμπά.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

μένει μια βροχή και έπεφτε και σου μοιάζε πολύ και έφυγε και μ' άφησε βρεγμένο. Στέγνωσε και μ' άφησε σπασμένο. Τζάμια κρύσταλα και γυαλικά και θρύψαλα τα λόγια που σωπαίνω. Θρηματίζω σύννεφα βαριά και

0: Πρίσμα 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι αγάπη σου σαν Κυριακή.

0: Πρίσμα 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 90.2. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: You must have questions.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: εσένα αγαπώ. Για να δεις πως μόνο εσένα αγαπώ. Για να δεις πως μόνο εσένα αγαπώ.
1: Χέρια ψηλά.

0: όμορφος.
1: Πολύ
0: κούκλος.
1: Θα πάω με χοντρά.
0: 1:30. Μελαχρινός ξανθός.
1: Ω, δεν θέλω ξανθό.
0: Ούτε εγώ.
1: Μπράβο, μπράβο.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κάτι.
4: Θα μου μιλήσει, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθεια.
4: Ρε, έχει τι πω είσαι. Άσε μαζί μου, πα.
5: Πώ είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιο κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξει θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

είσαι η μόνη μου ελπίδα και σ' ακολουθώ. Όμορφό μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο? Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

0: 52. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
6: Μπορώ ακόμα να τραγουδάω, θα σε ξεχνάω όλη νύχτα μες στα μπαρ. Μπορώ ακόμα να ξεγελάω τον εαυτό μου σε κρεβάτια διανά.

καινούργιες σφαίρες βάζεις και πάλι μες στη θαλάμη, μέσα στο όπλο σου. Και την καρδιά μου βάζει σημάδι κι απόψε πάλι με κάνει στόχο σου. Κι αν είναι κάτι που το προβλέπω μέσα στο βλέμμα,

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ρίσμα 92. Μόνο στο joytours.gr.
6: Real FM. Η ώρα είναι 10.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι και στην άνοδο, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών, από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στην είσοδο, από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ποσειδόνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Λεωφόρο Αλίμου. Υπέκυψαν στα τραύματά τους οι δύο αναβάτες μοτοσυκλέτες μετά από σοβαρό τροχαίο στη Λεωφόρο Θιβών. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 103 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Προειδοποίηση ότι δεν μπορούν να θεσπίζονται διαρκώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις και να δίνονται μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών σε Ελλάδα και Ιταλία, απίφθινε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων και καπνικών προϊόντων στον Ασπρόπυργο από τις ελεγκτικές ομάδες ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συνελήφθησαν 4 άτομα. Περισσότερο στο enikos.gr. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε 30χρονη με σοβαρά εγκάβματα, ενώ από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε όλο το κτίριο. Μέσω τηλεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες στο δίκτυο φυσικού αερίου. Συνελήφθη 60χρονη στην Βαυαρία, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δύο υπαλλήλους της περιφέρειας κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελέγχου.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr. Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, οι Miami Heat νίκησαν με 128-118 τους Pelicans σε φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη της νέας σεζόν στο NBA. Σημείωσε 18 πόντους με 4 rebound και 4 assist. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο, άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Πες μου. Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευού Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτρες και τους ακροατές. Και εσύ πάλι πόσο. Ακούτε βέβαια Real FM, αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Χιλιάδες οι φίλες ακροάτρες και ακροατές, οι ομογενείς μας. Από Αυστραλία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, από όλο τον πλανήτη. Εδώ είμαστε και σήμερα, μέχρι τις 12 θα πάμε, όπως κάθε Παρασκευή, αντικαθιστώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί και κάθε Σάββατο Κυριακή 7-10 το πρωί, Νίκος Απρανίδης απέναντί μου. Καλημέρα Νίκο. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email. 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@3lfm.gr το email επικοινωνίας. Και η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου και την εκφώνηση και τη σύνταξη. Ξεκινάμε την εκπομπή με μια ευχή, να είστε όλες και όλοι καλά. Θα πούμε και τα του καιρού στη συνέχεια με τον μετεωρολόγο μας, να δούμε τι περιμένουμε το επόμενο τριήμερο και τι περιμένουμε από Δευτέρα. Μέχρι να χάσω το φως μου.

0: Λοιπόν, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα, καλημερίζουμε τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο για να μας πει τα νέα της κίνησης. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Καλή κατάσταση σήμερα. Κάπως καλύτερα βασικά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη. Έχει περιοριστεί αρκετά η κυκλοφορία στον Κεφισό. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαρμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη άνοδο στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο.

0: Σούτζ για Λαμία.
1: Μάλιστα, αλλού υπάρχουν δυσκολίες, αλλού είναι καλύτερα τα πράγματα. Γενικότερα, μετά την επιστροφή του κόσμου από το καλοκαίρι και με δεδομένη εμπειρία σου στην κίνηση κυρίως κεντρικούς άξονες, τι συμπέρασμα βγάζεις? Έχουμε περισσότερα ή λιγότερα προβλήματα?
0: Πέρυσι κάθε Παρασκευή ήταν η μέρα που η κίνηση έπιανε το μέγιστο βαθμό. Φέτος νομίζω ότι η Παρασκευή είναι η πιο χαλαρή μέρα της εβδομάδας.
1: Παίζει ρόλο και η ακρίβεια στα καύσιμα σε όλα αυτά.
0: Εννοείται.
1: Τώρα θέλω να κάνω μια παρέμβαση.
0: Βεβαίως.
1: Ακούω συνεχώς την πλάκα που σου κάνει ο Ιωσήφ ο Καλαμαράκης. Ολυμπιακός, είσαι Σίγκαπρος, έτσι, ναι.
0: Σωστά.
1: Και θέλω να σου απευθύνω ένα ερώτημα.

0: Ακρίβεια στα καύσιμα όλα αυτά.
1: Εννοείται.
0: Τώρα θέλω να κάνω μια παρέμβαση.
1: Βεβαίως.
0: Ακούω συνεχώς την πλάκα που σου κάνει ο Ιωσήφ ο Καλαμαράκης. Ολυμπιακός, είσαι Σίγκαπρος, έτσι, ναι.
1: Σωστά.
0: Και θέλω να σου απευθύνω ένα ερώτημα.

0: ηγετών. Και εκεί νομίζω ότι κάτι θα δώσουν, δεν ξέρω το ποσό που θα δώσουν τελικά, που θα επιτρέψουν δηλαδή ώστε να μπορέσει η κυβέρνηση να στηρίξει τα αιτήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Νομίζω όμως ότι κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε καλύτερη δημοσιονομική έτσι, εικόνα από την Ευρώπη και τις Βρυξέλλες. Καταρχάς, αξιολογήθηκαν θετικά τα αιτήματα και της Ελλάδας και της Ιταλίας για την ενέργεια και την ακρίβεια. Τι ζητάμε δηλαδή εμείς η Αθήνα και η Ρώμη? Ζητάμε να κάνουμε χρήση της διευρυμένης ευελιξίας της λεγόμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής για την άμυνα, ώστε να καλύπτονται και μέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας. Το ίδιο αίτημα καταθέτουμε και εμείς, το ίδιο αίτημα καταθέτει και η Ιταλία. Θα το ρίξει το τραπέζι Μελώνη μαζί με τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην επόμενη σύνοδο κορυφής και ας ελπίσουμε ότι θα δοθεί ο δημοσιονομικός αυτός χώρος. Πολλά θέματα που αφορούν τα γεωπολιτικά μετά την επίσκεψη του Μαρκ Ρούμπιο, για την οποία ακόμα και σήμερα, δύο ημέρες δηλαδή μετά την πραγματοποίηση των σημαντικών συναντήσεων και ραντεβού, ο Αμερικανικός και όχι μόνο τύπος ασχολείται έκτενος. Πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός είπε ότι το καλώδιο, ξέρετε αυτό το καλώδιο διασύνδεσης Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, το λεγόμενο καλώδιο GSI, μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μίλησε στο Sky, στο ραδιόφωνο του Sky πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είπε επίσης ότι δεν έπρεπε να πάω σε εκλογές, επειδή είναι δύσκολος ο χειμώνας, πρέπει να έχουμε σταθερή κυβέρνηση, και μίλησε κάνοντας το ταμείο της διήμερης επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του επικεφαλής του Αμερικανικού State Department, του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε και άλλα πράγματα, όμως πριν πάμε στα υπόλοιπα, έχουμε τον εξαιρετικό αναλυτή σε τέτοια ζητήματα, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Καλημέρα κύριε Καλεντερίδη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα.
0: Σας ακούμε με πολύ προσοχή. Λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από το κυβερνητικό και διπλωματικό ρεπορτάζ λένε, δεν το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά το έχω ψάξει από δικό μου ρεπορτάζ και έχει δημοσιοποιηθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι οι έρευνες και η αρχή της πόντισης του καλωδίου θα ξεκινήσουν από την πλευρά μας και από την πλευρά των Γάλλων βεβαίως, δύο ημέρες πριν την εθνική εορτή, στις 26 Οκτωβρίου. Επ' αυτού εσείς έχετε κάποια πληροφόρηση?
1: Ναι, έχω πληροφόρηση από την Κύπρο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ξέρετε, στην Κύπρο υπάρχει μια πρακτική που μάλλον πρέπει να την υιοθετήσουμε και στην Ελλάδα. Στα μεγάλα θέματα γίνεται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών και εκεί λέει ο κάθε αρχηγός για το θέμα, το υπόψη θέμα κάθε φορά, λέει την άποψή του, καταγράφεται στα πρακτικά και στο τέλος βγαίνει μια κοινή θέση. Εκεί λοιπόν ενημέρωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης τους αρχηγούς των κομμάτων ότι εντός του Οκτωβρίου, προφανώς μετά από συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, θα έχουμε την Ναύτεξ, η οποία θα είναι και το εφαλτήριο βήμα για να συνεχίσουν με όποιο τρόπο συνεχίσουν τα επόμενα βήματα του καλωδίου, των ερευνών και μετά της πόντισης του καλωδίου.
0: Μάλιστα. 26 Οκτωβρίου δίνουν κάποιες διπλωματικές πηγές ως έναρξη των διαδικασιών αυτών. Δεν ξέρω, εσείς τι εικόνα έχετε από την άλλη πλευρά του Αιγαίου και μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, που μάλλον χλιαρά έστειλε το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να ανακατευθεί. Μίλησε για ιδιωτική διαφορά και με δεδομένα όλα αυτά, αλλά και την εμπλοκή της γαλλικής Meridiem, τι εικόνα έχετε? Θα αντιδράσει η άλλη πλευρά? Θα ενημερωθεί η άλλη πλευρά? Τι ακριβώς θα γίνει?
1: Εδώ πρέπει να δούμε ποιο είναι η μεγάλη εικόνα, είναι η εξής. Ότι η Τουρκία το 2020 έστειλε το Ρουτς Ρέις και αλώνιζε την περιοχή από την οποία τώρα θα περάσει το καλώδιο. Όταν το έκανε αυτό, κύριε Παπαγένη, όταν ξεκινά ένα κράτος, μία ενέργεια, έχει μία σειρά από επιλογές. Η στρατιωτικοποίηση μιας ενέργειας είναι η κορυφαία επιλογή. Μετά είναι ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία λοιπόν τότε επέλεξε την κορυφαία επιλογή, έστειλε 25 πλοία πολεμικά και 52 μέρες σε εισαγωγικά όργωνε την επίδικη αυτή περιοχή και έτσι ενέγραφε υποθήκες ότι είναι δική μου. Η δεύτερη ένδειξη των προθέσεων της Τουρκίας είναι τις 22 Ιουλίου του 2024. Τότε πήγε το ερευνητικό πλοίο των Ιταλικών ελληνικών συμφερόντων να βγει από τα 6 μίλια και η Τουρκία έστειλε 5 πολεμικά πλοία. Πάλι στρατιωτικοποίησε την κρίση. Για να μην στρατιωτικοποιήσει τώρα την κρίση, πρέπει να συμβεί κάτι. Δηλαδή, ή κάποιος να απειλήσει με τέτοιον τρόπο την Τουρκία που να φοβηθεί μην πάθει κάποια εθνική καταστροφή και να κάνει πίσω, ή να ικανοποιηθεί με κάποιον τρόπο. Δηλαδή, αν η τουρκική διπλωματία θεωρεί ότι η ενημέρωση που λέγεται ότι η λύση θα βρεθεί μέσω της δημιουργικής ασάφειας θα ενημερωθεί δια της διπλωματικής οδού η Τουρκία για τις έρευνες, εμείς θα λέμε ότι έγινε ενημέρωση και δεν θίγονται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ενώ η Τουρκία θα διατείνεται ή θα πιστεύει ότι η ενημέρωση υπέχει την άδεια.
0: Εδώ το ρεπορτάζ από διπλωματικές πηγές, από έγκυρες κορυφαίες διπλωματικές πηγές, λέει ότι η Μεριντιάμι Γαλλική δια της υπεργολάβου της Νέξανς, αφού ζητήσει την τυπική άδεια της Αθήνας, από εμάς δηλαδή, απλά θα γνωστοποιήσει, χωρίς να πάρει βεβαίως άδεια, και στην Άγκυρα την εκκίνηση των ερευνών, των βυθομετρικών αυτών ερευνών. Αυτή είναι η εικόνα που μας δίνουν από το ρεπορτάζ.
1: Ωραία, αλλά ξέρετε, προθέσει Νέξανς, η γαλλική εταιρεία που είναι η ανάδοχος, διέψευσε το σχετικό δημοσίευμα. Είπε, εγώ δεν έχω κάνει καμία επαφή με κανέναν. Και οι αρχές της εταιρείας είναι να μην εμπλεκόμεθα σε γεωπολιτικά ζητήματα.
0: Ναι, που σημαίνει.
1: Η Νεσάνς έχει υπογράψει σύμβαση. Τη σύμβαση την υπέγραψε με τον ΑΔΜΙΕ, η οποία σύμβαση είναι δεσμευτική. Η σύμβαση αυτή υπογράφηκε και με τη συνδρομή του Υπουργείου Εξωτερικών, την αρμόδια υπηρεσία των διεθνών συμβάσεων, και εκεί δεσμεύει την Νεσάνς να μην εμπλέξει καμία τουρκική αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο ελληνικές και κυπριακές αρχές.
0: Πάντως από το Παρίσι προκύπτει ως διαρροή ότι θέλει γρήγορα η γαλλική κυβέρνηση να προχωρήσει το έργο, γιατί έρχονται οι γαλλικές εκλογές, δηλαδή το Μάιο είναι οι προεδρικές εκλογές. Δεν ξέρω πώς συνδέεται το ένα με το άλλο.
1: Κύριε Παπαγιάννη, κατά την άποψή μου, καθώς δημοσίως μιλώ, γιατί παρασκηνιακά μπορεί να ενημερώθηκε ο Ρούμπιο, καθώς ενεπλάκει δημοσίως ο αμερικανικός παράγοντας. Διότι ακούστε ποιο είναι το κρίσιμο από τη δήλωση Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο είναι ένας φιλέλληνας, το ξέρουμε, το πιστεύω, γιατί αυτό το απέδειξε τα πόσα χρόνια, δεκατόσα χρόνια που ήταν στην Επιτροπή Εξωτερικών με τον Μενέντες, υποστήριζε, θα έλεγε κανείς, με πάθος τις ελληνικές θέσεις και για τα ελληνικά και για τα κυπριακά ζητήματα. Όμως εδώ δεν ήρθε ο Ρούμπιο ως πρόσωπο, ήρθε ως Υπουργός Εξωτερικών που υποχρεούται να ασκεί την πολιτική του Υπουργείου και των ΗΠΑ. Είπε λοιπόν, δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση μία ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Την τελευταία φορά που το έκαναν στα Ήμια, αδίκησαν κατάφορα την Ελλάδα. Δηλαδή, ενώ εκείνο το βράδυ, και υπάρχουν ντοκουμέντα για αυτό που σας λέω, δηλαδή υπάρχει διπλωμάτες που χειρίστηκε την υπόθεση και το έχει καταθέσει αυτό δημοσίως, ενώ ζήτησαν από την νομική υπηρεσία του State Department γνωμάτευση σε ποιον ανήκουν τα νησιά, τα Ήμια, η γνωμάτευση έλεγε ξεκάθαρα με βάση τις τάδες συνθήκες τα νησιά ανήκουν στην Ελλάδα, και με πολιτική απόφαση ο Κλίντον, για να μην έχουμε σύγκρουση επειδή η Τουρκία ήταν αποφασισμένη, πήρε τη θέση του Πόντιου Πιλάτου, δηλαδή σε κανέναν δεν ανήκουν. Αλλά ξέρετε, όταν ακολουθείς την πολιτική των ίσων αποστάσεων για να αποτραπεί ο πόλεμος, καθίστε στα αυγά σας, τότε ξέρετε, όταν εξομοιώνεις το θύμα με τον θήτη, τον επιτιθέμενο με τον αμυνόμενο, τον παρανομούντα με τον νομιμόφρονα, τότε στην ουσία στηρίζεις αυτό που παρανομεί και αυτό που επιτίθεται.
0: Αυτό όσον αφορά τη στάση του Μάρκο Ρούμπιο και σε σχέση με την ερώτηση που τέθηκε. Γιατί από τον δημοσιογράφο ρωτήθηκε.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι σε αυτά, εσείς είστε εμπειρότατος δημοσιογράφος, πρέπει πρώτα να ανοιχνεύεις τις προθέσεις του άλλου, και αν η δήλωση, η δημόσια, δεν εξυπηρετεί τα αρχικά μας συμφέροντα, δεν την κάνεις την ερώτηση.
0: Μάλιστα, να σας μεταφέρω τι είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Δεν θέλω να επανέλθω σε καμία επιχειρησιακή λεπτομέρεια για το θέμα αυτό, για το καλώδιο δηλαδή, γιατί είναι πολύ λεπτό. Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει, χωρίς να κάνουμε απολύτως καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, στη συνέχεια της τοποθέτησής σου, στάθηκε ιδιαίτερα στη στάση των ΗΠΑ που στηρίζουν τα έργα διασυνδεσιμότητας στην ευρύτερη περιοχή. Θέλω ένα σχόλιο γι' αυτό.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή κρατάμε αυτά που είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτό κρατάμε. Στην Ελλάδα είμαστε Έλληνες, είμαστε. Κρατάμε αυτό που είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Ωραία. Αν τελικά ξεκινήσει η υπόθεση.
1: Αν υπάρχει Έλληνας που θα προστατευτούν απολύτως τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και δεν είναι ευχαριστημένος, για να μην πω δεν χειροκροτήσει την εξέλιξη. Όλοι μας λοιπόν είμαστε έτοιμοι να χειροκροτήσουμε μια τέτοια εξέλιξη. Αρκεί να τη δούμε στο πεδίο.
0: Να πούμε και κάτι ακόμα, κύριε Καλεντερίδη. Αν τελικά ξεκινήσουν οι έρευνες και η πόντιση του καλωδίου 26 Οκτωβρίου, αυτό θα έρθει μία ημέρα πριν από τις εκλογές του Ισραήλ και δύο ημέρες πριν από την εθνική μας επέτειο, τις 28 Οκτωβρίου.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν.
0: Επειδή εμπλέκεται το Ισραήλ, όμως έχει σημασία, νομίζω, η πρώτη διαπίστωση.
1: Δεν ξέρω αν αυτό επελέγει όντως για να έχει και έναν συμβολισμό. Στην πολιτική συνήθως οι κινήσεις έχουν και έναν συμβολισμό, εννοώ και ημερομηνίες. Μέχρι στιγμής το Ισραήλ, επειδή έχει τα δικά του προβλήματα και τις δικές του εμπλοκές, πιθανόν σε πολιτικό επίπεδο και παρασκηνιακά να μας λέει θα στηρίξουμε, αλλά έχει αποφύγει να εμπλακεί και σε αυτό το ζήτημα των ελληνοτουρκικών. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να δούμε τη σχέση μας με το Ισραήλ σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, να περιμένουμε να δούμε ποιος θα εκλεγεί την επόμενη των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ, να δούμε τι προθέσεις θα δείξει η επόμενη κυβέρνηση, αν έχουμε αλλαγή κυβέρνησης, και μετά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε και μια επανεξέταση αυτής της σχέσης. Σε γενικές γραμμές πάντως, όταν δύο χώρες αντιμετωπίζουν, τρεις χώρες, την ίδια απειλή από την ίδια πηγή, εμπλοκημένα από την Τουρκία, το λογικό είναι να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν αυτή την κοινή απειλή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η πεμπτουσία της πολιτικής και πιστεύω ότι όσοι αντιτίθενται σε αυτήν τη συμφωνία, σε αυτήν τη συμμαχία, εγώ δεν λέω όλες οι απόψεις πρέπει να ακούγονται, μας είναι χρήσιμες σε όλους μας και οι άλλες και οι αντίθετες απόψεις, αλλά ας σκεφτούν και αυτήν την παράμετρο που είπα πριν. Μάλιστα. Από λίγο οι αντιπιθέμενοι.
0: Να είστε καλά, κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Εξαιρετικός όπως πάντα ο κύριος Καλεντερίδης, με ψυχραιμία, αποστάσεις και γνώση του αντικειμένου για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Νομίζω δίνει, εκφράζει τα σχόλιά του, εκφράζει την άποψή του.
2: Είναι αυσικά με του μπαμπά τα λεφτά. Δεν είναι η θάλασσα, ο ήλιος, τα χαμένα νησιά. Δεν είναι τίποτα απ' όλα κι είναι ο...
0: Πολλά τα μηνύματα, φίλες και φίλοι. Θα σας πω καλημέρες μετά τις και μισή.

0: καθαρό.
1: Έχει μεγάλο θέμα προκύψει στην Ευρώπη, δεν είναι σημερινό, αλλά από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες μέρες γίνεται όλο και χειρότερο. Υπάρχει σε εξέλιξη κόκκινος συναγερμός στην Ευρωζώνη για τα ομόλογα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Το κόστος δανεισμού στην Γαλλία έχει εκτοξευθεί σε υψηλά 25 ετίας. Γίνονται συζητήσεις για το αν θα πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αν μπει σε διαδικασία μνημονίων η Γαλλία. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ευρωπαϊκή οικονομία. Μία από τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες, ένα από τα δύο μεγαλύτερα βιομηχανικά μοτέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπει σε επιτήρηση. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών.

0: 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Friend. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Σαναργύρου, σουρές στην έξοδο της Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Χαϊδάρη και κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευού Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου του 2026 σήμερα. Στέλνουμε την καλημέρα μας σε όλες τις φίλες ακροάτριες και τους φίλους ακροατές εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου.

Η ώρα είναι 10 και 33 πρώτα λεπτά. Μπαίνουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό περιβάλλον. Αν θέλετε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να απολαμβάνετε τον πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Πρωτέργεια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Πρωτέργεια, από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311. Να σας πω ότι με την επίσημη τελετή εγγενείων έχει ολοκληρωθεί από χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές. Περνά πλέον, φίλες και φίλοι, από την κατασκευή στην παραγωγή, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή. Πίσω από αυτή τη στιγμή βρίσκονται χρόνια εργασιών και χιλιάδες άνθρωποι, ενώ μπροστά ανοίγεται ένας μακρύς παραγωγικός κύκλος με σύγχρονη τεχνολογία, νέες δεξιότητες και ισχυρή σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Με ορίζοντα περίπου 20 ετών, οι Σκουριές διαμορφώνουν ένα νέο κεφάλαιο για τη Χαλκιδική με 3.000 σταθερές και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. 80 εκατομμύρια δολάρια σε κοινωνικά έργα και συνολική αξία εξαγωγών 17,5 δισεκατομμυρίων ευρώ με καθοριστική συμβολή στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας.

0: Να πούμε επίσης ότι η Ανακέμδρα στηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχοντας δημιουργήσει ένα πυκνό δίκτυο 250 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων επεξεργασίας τόσο σε όλη την ηπειρωτική χώρα όσο και στα νησιά μας. Μπείτε στο anakem.gr και βρείτε εύκολα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και γρήγορα την πλησιέστερη σε εσάς μονάδα ανακύκλωσης. Λοιπόν, λέγαμε αυτά τα οποία λέγαμε με τον κύριο Καλεντερίδη. Επαναλαμβάνω, θα διαβάσω σε λίγα λεπτά τα μηνύματά σας ή όσα περισσότερα από τα μηνύματα μπορώ. Δώστε μου λίγο χρόνο. Πάμε να δούμε τι αναφέρουν, τι γράφουν, τι λένε, τι υποστηρίζουν, τι υπογραμμίζουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα, δύο ημέρες μετά τις συναντήσεις που είχε ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, αλλά και όχι μόνο. Να δούμε πώς αντιμετωπίζετε το θέμα του καλωδίου στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τι γράφετε σήμερα στον τουρκικό τύπο. Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη είναι μαζί μας. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο ήταν ένα από τα κεντρικά θέματα εδώ στην Τουρκία αυτές τις μέρες. Μόνο αδιάφορη δεν πέρασε η επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας στην Ελλάδα. Υπάρχει μια απογοήτευση, θα λέγαμε, όσον αφορά το θέμα των F-35. Είναι ένα θέμα το οποίο στέκονται κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης με αφορμή την τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο στην αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο στην Αμερικανική νομοθεσία. Δηλαδή, όσο η Τουρκία έχει τους S-400, δεν μπορεί να παραλάβει τα F-35. Και αυτό που γράφουν κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης σήμερα είναι ότι οι υποσχέσεις του Τραμπ στον Ταγί Περντογάν παραμένουν ανεκπλήρωτες και επισημαίνουν την τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θεωρούν τα F-35 θα αργήσουν πάρα πολύ να έρθουν, αν τελικά έρθουν στην Τουρκία. Από την άλλη, η εφημερίδα Χουριέτ προσπαθεί κάπως να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν βρήκε την πολιτική υποστήριξη που περίμενε εναντίον της Τουρκίας από τον Μάρκο Ρούμπιο. Θεωρεί ότι ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ χρησιμοποίησε μια πιο ισορροπημένη γλώσσα όσον αφορά τις σχέσεις με την Άγκυρα και έστειλε μηνύματα αντίθετα με τις προσδοκίες της Αθήνας. Το άλλο θέμα βεβαίως που απασχολεί είναι και το θέμα του καλωδίου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η εφημερίδα Μιλιέτ σήμερα το έχει πρωτοσέλιδο το θέμα και διερωτάται αν η προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η τοποθέτηση καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας ή μήπως, λέει η εφημερίδα, επιθυμεί η Τουρκία να παρεύει κατά των γαλλικών πλοίων που θα κάνουν έρευνα στην περιοχή. Θέλει σοβαρή κρίση μεταξύ Παρισιού και Άγκυρας, διερωτάται η εφημερίδα Μιλιέτ. Και επισημαίνει στη συνέχεια τη θέση της Τουρκίας, όπου χρειάζεται συντονισμός και συνεργασία για να προχωρήσει το έργο, και η άλλη αναφορά που κάνει είναι ότι τα κράτη αναπτύσσουν σχέσεις με κράτη και όχι με εταιρείες. Γι' αυτό το λόγο η φόρμουλα που προτείνει η εφημερίδα Μιλιέτ είναι ότι η γαλλική εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας και μετά το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας να επικοινωνήσει με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για να διασφαλιστεί η απαραίτητη συνεργασία και ο συντονισμός.
0: Μάλιστα. Έχουν πληροφορίες στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν δημοσιοποιούνται πληροφορίες περί της έναρξης της ημερομηνίας, δηλαδή έναρξης πόντισης ή ερευνών για το καλώδιο?
1: Καμία αναφορά. Πάντως, βλέπουμε ότι επιμένουν στην ίδια στάση.
0: Ναι, γιατί η Ναύτεξ είναι έτοιμη να εκδοθεί από εδώ, από την Αθήνα. Ναι.
1: Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Τουρκίας στις επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ συνάδελφε. Την καλημέρα μας.

τόσο καλό. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Στο 5% έχει πλησιάσει το γαλλικό δεκαετές ομολογό, κύριε Παυλίδη. Όχι στο 4, στο 5. Αυτή η επίδοση έχει να καταγραφεί από το 2002, από τις αρχές του 2002. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η άνοδος επιβαρύνει περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Αναχρηματοδοτείται πολύ ακριβότερα το χρέος, δανείζεται πολύ ακριβότερα η Γαλλία, έχει σοβαρό πρόβλημα με τον προϋπολογισμό, είναι ελλειμματικός. Χθες το Eurogroup την πίεσε την γαλλική κυβέρνηση να φέρει νέο προϋπολογισμό, ο οποίος είναι σε διαφορετική λογική. Δηλαδή, να δούμε καταρχάς αν θα ψηφιστεί ο νέος προϋπολογισμός. Γιατί ο Μακρόν έχει τεράστιο πρόβλημα στο εσωτερικό της Γαλλίας. Είναι δηλαδή και οι κοινωνικές αναταραχές που παίζουν ρόλο. Ξέρετε, πάλι μετά τις εκλογές του Μαΐου θα πέσουμε όλοι από τα σύννεφα. Μα πώς κέρδισε τις εκλογές η Λεπέν? Τι έγινε και η Λεπέν σάρωσε στις προεδρικές εκλογές? Γιατί εκεί πάει η δουλειά, να ξέρετε. Όλη αυτή η κοινωνική αναταραχή σε συνδυασμό με τη φτωχοποίηση μεγάλων κοινωνικών στρωμάτων στη Γαλλία, γενικότερα στη Γαλλία, μαζί με τα τεράστια προβλήματα με τη μετανάστευση και την υψηλή εγκληματικότητα, προς τα εκεί συγκλίνουν. Το Σύνταγμα δεν προβλέπει τι θα γίνει αν πέσει ο Γάλλος Πρόεδρος, γιατί δεν πέφτει ο Γάλλος Πρόεδρος. Πέφτουν οι κυβερνήσεις, τις οποίες αλλάζει ο Μακρόν σαν τα πουκάμισα. Ξέρετε, εκεί συνταγματικά και θεσμικά ο απόλυτος άρχοντας είναι ο Γάλλος Πρόεδρος, ο οποίος έχει όλες τις αρμοδιότητες πάνω του. Διορίζει, ξυλώνει πρωθυπουργούς και κυβερνήσεις, παρότι υπάρχουν βουλευτικές εκλογές. Και συνταγματικά είναι αυτός ο οποίος κάνει όλο το παιχνίδι. Επίσης προκύπτει μεγάλη του δύναμη από το γεγονός ότι εκλέγεται απευθείας από το λαό και δεν είναι διορισμένος ή δεν έχει ψηφιστεί από το Γαλλικό Κοινοβούλιο, εκλέγεται απευθείας από το λαό, άρα του δίνει επιπλέον θεσμική δύναμη όλο αυτό. Δεν προβλέπετε τι θα γίνει αν πέσει ο Γάλλος Πρόεδρος, δεν πέφτει ποτέ ο Γάλλος Πρόεδρος. Αλλάζουν οι κυβερνήσεις σαν τα πουκάμισα και ο ένας πρωθυπουργός είναι αναλώσιμος μετά τον άλλον. Δύσκολα τα πράγματα εκεί και από ό,τι φαίνεται θα είναι πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο. Χθες στη Γαλλία, συνολικά σε όλες τις πόλεις της Γαλλίας, βγήκαν στους δρόμους περίπου 500,000 άνθρωποι. Καταλαβαίνετε ότι η αντιπολίτευση είναι στα κάγκελα, όλοι εναντίον του Μακρόν και της κυβέρνησης. Δύσκολα τα πράγματα. Οι αναλυτές λένε πως είναι πολύ δύσκολο από εδώ και πέρα. Πολύ δύσκολη πορεία της Γαλλίας μέχρι τις γαλλικές προεδρικές εκλογές το Μάιο του 2027. Σε περίπου 8 μήνες δηλαδή από τώρα. Περίπου κοντά με τις εθνικές βουλευτικές εκλογές της χώρας μας θα γίνουν εκεί οι γαλλικές προεδρικές εκλογές. Όπου η Λεπέν θα είναι σίγουρα υποψήφια. Αναζητείται κάποιος υποψήφιος από το χώρο των λεγόμενων παραδοσιακών γκολικών, του RPR δηλαδή, και ίσως και του UDF, το παλιό κόμμα του Ντεστέν, και το παλιό κόμμα το RPR του Σιράκ, αλλά δεν έχει βρεθεί ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορέσει να ηγηθεί. Δηλαδή τον χώρο αυτόν, από ό,τι φαίνεται, η Λεπέν θα τον καλύψει πλήρως. Και από τα αριστερά υπάρχει ο Μελανσόν και αναζητείται και ένα πρόσωπο που θα είναι ο λεγόμενος διάδοχος στο χώρο του κέντρου και της αριστεράς, του Μακρόν. Ποιος δηλαδή θα εκπροσωπήσει το παραδοσιακό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Γαλλίας και θα έχει και επιρροές στο χώρο του κέντρου. Χιλιάδες χρόνια. Γενικά το πολιτικό παιχνίδι έτσι όπως εμφανίζεται μέχρι τώρα είναι κομμένο, κεραμένο στα μέτρα της Λεπέν. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους σας τους εξήγησα πριν από λίγο. Εκλογές τον Νοέμβριο θα έχει και η Ισπανία. Εκεί προκήρυξε πρόωρες εκλογές ο Σάντσεθ. Αυτός δεν φαίνεται καθόλου καλά. Αυτός μάλλον πάει για ιστορική συντριβή από ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Εκεί είναι πρώτο από τις δημοσκοπήσεις σας λέω, με περίπου 32-33% το Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας. Δεύτερη είναι οι σοσιαλιστές του Σάντσεθ, με οριακή διαφορά από το ακροδεξιό Vox. Ο Σάντσεθ έχει μεγάλο πρόβλημα. Κατέληξε και η ηλικιωμένη γυναίκα για την οποία έγιναν οι μεγάλες διαδηλώσεις και από εκεί ξεκίνησαν τα συλλαλητήρια, τα ογκώδη, τα μαζικά συλλαλητήρια στη Μαδρίτη και τις άλλες πόλεις Ισπανίας. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει μεγάλη αστάθεια στην Ισπανία. Θέλω να πω ότι όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα μαζί με τη Γερμανία και τις αλλεπάλληλες ήττες που έχει υποστεί ο καγκελάριος Μέρτς. Όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα σε πολιτικό επίπεδο είναι εξαιρετικά ασταθές και επειδή υπάρχουν και σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα σε μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης, δεν ξέρουμε τι μέλη γενέσαι, τι μας ξημερώνει, φίλες και φίλοι.

0: ζωή.
1: Λοιπόν, να πούμε μερικά πράγματα και για το διαγωνισμό μας, τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Τριήμερο στην Αράχοβα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται, φίλες και φίλοι, από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο VIP, pavlasalet.gr, και ζήστε την απόλυτη χαλάρωση μέσα στη φύση. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ από την Greco Strom και ένας Μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Καλημέρα στο φίλο μου το Θανάση, το Ρουμελιώτη. Γίνεται χαμός, Γιάννη. Πες αν θέλεις κάτι για τα αυτοκίνητα που είναι παρατημένα στους δρόμους χωρίς πινακίδες και σε άλλα που τα αφήνουν αγκυροβολημένα, όχι παρκαρισμένα, και όταν τα παίρνουν αφήνουν κάτι μηχανάκια και άλλα. Ειδικά εδώ στο Παγκράτη που μένω, η κατάσταση είναι απελπιστική. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την αγάπη της και την καλημέρα της. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Λικουρίνο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλε μου Γιάννη. Μπορεί να μην βλέπω πολύ γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών θα παίξει ένα τεράστιο πρώτο μάτς στο Ηράκλειο της Κρήτης και στο Παγκρίτιο απέναντι στη γυναική ομάδα της Αγγλίας για τα ημιτελικά των παράστων ευρωπαϊκών προκριματικών. Μάλιστα. Έχει ανέβει από ό,τι φαίνεται και το γυναικείο ποδόσφαιρο. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε αγαπητέ. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Σάββατο Κυριακή δεν θα σε ακούσω. Θα είμαι για πρώτη φορά στο Άγιο Όρος. Τώρα διπόρο στραβώ για το Άγιο Όρος που λέω Μησιάς. Εκτός αν θέλεις πιο δυνατό, το μετανοείτε από αντίπα. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από το Βορρά. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη τον Αρβανίτη, την καλημέρα μου αγαπητέ φίλε Γιάννη. Η επίσκεψη Ρούμπιο κατά τη γνώμη μου πήγε εξαιρετικά. Στο χέρι μας είναι να την αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο φίλε Γιάννη. Την αγάπη του μας στέλνει ο φίλος ο Αριστοτέλης από το μακρινό Σίδνεϊ. Να στείλω την καλημέρα μου και στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Χρόνια πολλά και καλά για τον Νίκο Χατζηνικολάου. Να τα εκατοστήσει με υγεία και δύναμη. Καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά, φίλε Νίκο. Χιλιόχρονος. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα ο Νίκος Χατζηνικολάου. Και όπως καταλαβαίνετε, οι αγαπημένες ακροάτριες και ακροατές του του στέλνουν εδώ δεκάδες μηνύματα. Τηλεφωνικά μηνύματα, email και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Την αγάπη μας. Καλημέρα στη Μαρία. Ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Παπαγιάννη, μέμφονταν ορθώς, κατά τη γνώμη μου, την κυβέρνηση Τσίπρα για τη δημιουργία συνταξιούχων δύο ταχυτήτων λόγω της προσωπικής διαφοράς. Και έρχεται τώρα ο ίδιος και κάνει το ίδιο με τη μη καταβολή του επιδόματος των 400 ευρώ στους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών. Πιστεύουν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι οι εν λόγω συνταξιούχοι θα αντέξουν το κρύο το χειμώνα και την ακρίβεια καλύτερα λόγω ηλικίας? Ας τους πει κάποιος, και ιδιαίτερα στον Κυριάκο Πιαρακάκη, ότι η ηλικία δεν θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο. Το δίκαιο είναι τα εισοδηματικά κριτήρια. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, Μαρία. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό που λέει ότι το κομμάτι που βάλαμε, που έβαλε εδώ ο φίλος ο Νίκος ο Σαπρανίδης, της Τζένι Βάνου, αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, μου θύμισε γιατί το ραδιόφωνο δεν θα πεθάνει ποτέ. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο, καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη, το φίλο μου, να σε καλά Στέφανε, καλημέρα στο Σοκράτη τον Αργύρη, καλημέρα στο Γιώργο τον Βογιατζή, καλημέρα Γιάννη μου. Αυτόν τον Επίτροπο Οικονομίας τον πληρώνουμε, είναι σίγουρο ότι ξέρει από οικονομία. Στον Ντομπρόφσκι αναφέρεται ο φίλος. Αλλά εμείς φταίμε που κλείσαμε τους λιγνίτες για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας, που δεν εξορίξαμε όλα αυτά τα χρόνια τον ορυκτό πλούτο, όπως φώναζε ο κύριος Μανιάτης, ο αείμνησος Χαρδαβέλας και όλοι οι υπόλοιποι, και που πουλάμε το ρεύμα των ΑΠΕ στην Βουλγαρία για να το αγοράσουμε στη συνέχεια 4 φορές πάνω. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά στέλνει ο φίλος ο Γιώργος ο Βογιατζής. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Έχουμε λίγα να σκεφτόμαστε εδώ στην Ελλάδα και θα νοιαζόμαστε και για τη Γαλλία τώρα. Όταν πάει καλά μια χώρα, δεν το μοιραζόμαστε όλοι όμως. Αλλά άμα δεν πάει καλά, πρέπει να υπομειζόμαστε εμείς τη χασούρα. Όπως τα περάσαμε εμείς και έκαναν τους Κινέζους οι φίλοι μας οι Γάλλοι και οι άλλοι, έτσι να τα περάσουν και αυτοί. Κάρμα είσαι τέρας, γράφει ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από τα Λεχενά Ηλίας. Την αγάπη μας, κύριε Νίκο. Καλημέρα στον Λεωνάρδο τον Κονδύλη, τον αγαπητό φίλο τον παλιό ακροατή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Σωτήρη Στριφιλάρα, έτσι υπογράφει. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είσαι Παναθηναϊκός, φίλε. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα, Γιάννη. Επίβλεψη και τοποθέτηση Ρούμπιο αναβαθμίζουν πολύ την Ελλάδα ως μια ισχυρή και σταθερή δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου. Καλώδιο τη στιγμή που είναι για κοινοφελές σκοπό, δεν χρειάζεται καν ενημέρωση στη γειτονική χώρα. Έτσι λέει το Διεθνές Δίκαιο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Μαργαρίτη, που μου στέλνει την καλημέρα του από τη Στουτγκάρδη. Φίλο ακροατή. Καλημέρα και στην Τατιάνα. Να σε καλά, Τατιάνα. Καλημέρα και στο Real Blogger. Καλημέρα, Γιάννη, και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μη στεναχωριέσαι για ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια σε εμάς. Η αντιπολίτευση, έτσι όπως τα έχει κάνει, έχει βάλει τα δυνατά της για να ξαναφέρει πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία.
0: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Νάγκυρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Γιαγιά μου, τι έχεις?
8: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
7: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
8: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
7: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
8: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
7: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
9: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
10: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον Ορέστη που μου έστειλε 2-3 ενδιαφέροντα μηνύματα. Θα τα διαβάσω μετά τις 11. Είναι αρκετά μεγάλα, όμως έχουν σημασία. Πολλές ευχές στον Νίκο Χατζηνικολάου στέλνετε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Διονύση τον Καντιάνη, στο φίλο τον Γιώργο τον Βογιατζή. Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από τη Λευκάδα.
17: Νύχτα που κοιμούνται τα πουλιά, βγαίνουν κάτι έρημα παιδιά.
1: Την καλημέρα μου στη φίλη την Ολγίνα από την Κεφαλονιά. Καλημέρα Ολγίνα. Ακόμα κρυαζιερόπλοια έρχονται στο νησί, κύριε Παπαγιάννη. Μακάρι. Τα δείγματα για τον τουρισμό είναι πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής, δηλαδή από τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, είναι ότι έχουμε ξεπεράσει την καλύτερη ever χρονιά που υπήρξε. Μιλάω πάντα για τα τουριστικά έσοδα. Το 2025 μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, δηλαδή το πρώτο 9 μήνο του 26, τα έσοδα ήταν πάνω από πέρσι. Λοιπόν, ξεκίνησε το τριήμερο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Άλλοι δουλεύετε, άλλοι δεν δουλεύετε, άλλοι είστε χαλαροί, άλλοι είστε πιο πιεσμένοι. Νομίζω τα του καιρού έχουν σημασία. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Αρνιακό να μας πει τι να περιμένουμε. Καλημέρα κύριε Μετεωρολόγε.
18: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
1: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, αν σας είναι εύκολο.
18: Καλημέρα, λέω σε εσάς και τους ακροατές του Real FM.
1: Okay, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, επίσης.
18: Λοιπόν, φθινοπορεινός είναι ο καιρός. Ξεκινάμε με πολύ καλό καιρό σήμερα και ολόκληρη τη χώρα. Περιμένουμε ηλιοφάνεια, αλλά όμως από τα δυτικά και τα βόρειο-δυτικά, η Μακεδονία, από το μεσημέρι και μετά, οι λίγες αραιές νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο δεν αποκλείεται καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι δυτικοί, νοτιοδυτικοί 4 με 5 και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28-29 βαθμούς Κελσίου, υψηλά επίπεδα για την εποχή.
1: Μάλιστα.
18: Περιμένουμε ηλιοφάνεια με ασθενείς νοτιάδες 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Mm-hmm.
18: Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τον υδάγυρο να κυμαίνεται από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Σάββατο τώρα περιμένουμε μεταβολή του καιρού στο Ιόνιο και την υπηρετική Ελλάδα, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου προβλέπονται νεβώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα είναι τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και στη βόρειο-δυτική Ελλάδα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Τέλος
18: την Κυριακή, τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα ξεκινήσει με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που γρήγορα στα δυτικά προς τα ανατολικά ο καιρός πάντως θα βελτιωθεί.
1: Ναι.
18: Οι άνεμοι σταδιακά θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς με 3-6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ακολουθήσει μικρή πτώση. Με άλλα λόγια, άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα δυτικά.
1: Από εβδομάδα τι να περιμένουμε, βροχές?
18: Από εβδομάδα το φθινόπωρο θα παραμείνει ενεργό, καθώς διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά θα έρχονται από τα δυτικά, προσφέροντας πολύτιμες βροχές και στην γη που τόσο πολύ έχει ανάγκη γεωργία στην τροφία.
1: Άρα αποτιστικές βροχές και όχι καταιγίδες.
18: Ναι.
1: Όλη η εβδομάδα θα πάει έτσι, βροχερή?
18: Έτσι θα πάει, μια βελτίωση περιμένουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή, αλλά από το Σάββατο το απόγευμα και από την προσεχή Κυριακή νέο βαρομετρικό έρχεται από τα δυτικά.
1: Ωραία. Φθινοπορεινός ο καιρός λοιπόν.
18: Και
1: να είστε καλά κύριε Αρνιακέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
18: Εγώ ευχαριστώ.
1: Την καλημέρα μας. Χρήσιμες οι παρατηρήσεις και οι προγνώσεις του κύριου Αρνιακού. Άρα, καλός καιρός σε γενικές γραμμές στο Σαββατοκύριακο μέχρι Κυριακή μεσημέρι. Από εβδομάδα όμως έρχονται βροχές. Όχι κάτι ιδιαίτερο, ποτιστικές βροχούλες απαραίτητες.
19: ζωή μικρό νησί.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Κότσο Μιχάλη. Να σε καλά, φίλε μου, την καλημέρα μου. Την καλημέρα στον Νίκο από τη Λευκάδα, την είπα. Δεν το θυμάμαι και να μην την είπα, την ξαναλέω. Και να την είπα, μάλλον την ξαναλέω. Να σε καλά, φίλε Νίκο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο. Τη μορφή, τον ήρωα, του σκοπευτικού άθλος.
19: Όλα στη γη σε μια στιγμή.
1: Καλημέρα στην κυρία Θεανό. Να είστε καλά, κυρία Θεανό.
19: Και η ζωή μικρό νησί.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε με πλούσια επικαιρότητα. Θα μπούμε στα βαθιά της εγχώριας πολιτικής σκηνής με ρεπορτάζ, πληροφορίες από δημοσκοπήσεις που θα δημοσιοποιηθούν από Δευτέρα.

0: 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότητα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
8: Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 90 και 2.
11: Νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Υπέκυψαν στα τραύματά τους οι δύο αναβάτες μοτοσικλέτες μετά από σοβαρό τροχαίο στη λεωφόρο Θηβών. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 103 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Προειδοποίησε ότι δεν θα μπορούν να θεσπίζονται διαρκώς νέες δημοσιονομικές εξαιρέσεις και να δίνονται μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών σε Ελλάδα και Ιταλία, απίφθινε ο Επίτροπος Οικονομίας Βάλτης Ντομπρόφσκης στην συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων και καπνικών προϊόντων στον Ασπρόπυργο από τις ελεγκτικές ομάδες ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συνελήφθησαν 4 άτομα, περισσότερα στο ενικός.gr. Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε ισόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε 30χρονη με σοβαρά εγκάβματα, ενώ από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε όλο το κτίριο. Νέο ηλικιακό όριο για τα βρέφη στους παιδικούς σταθμούς. Από την ηλικία των 2 ετών αντί των 2,5 ετών θα μπορούν να εγγράφονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση σύμφωνα με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση. Μέσω τηλεεκπαίδευσης θα γίνονται τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας. Η λειτουργία τους ανεστάλλει ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες στο δίκτυο φυσικού αερίου. Πολύ νεκρό συμβάν μετά από σύγκρουση συμμοριών σημειώθηκε μέσα στη φυλακή στο Μεξικό με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 10 άτομα και να τραυματιστούν ακόμη 16. Συνελήφθη 60χρονος στη Βαυαρία, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε 2 υπαλλήλους της περιφέρειας κατά τη διάρκεια συνηθισμένου ελόγχου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται αυτή την ώρα στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω.
8: Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλία αντιμετωπίζει σήμερα η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Παγκόσμιου Κυπέλου 2027. Σε ένδρα στις 7.30 το απόγευμα στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
18: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
19: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
18: Τι διαβάζεις?
19: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
20: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Με αγάπη εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Χαμός από μηνύματα για τον Νίκο Χατζηνικολάου και τα γενέθλιά του. Σας ευχαριστούμε.

Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@3lfm.gr το email επικοινωνίας. Μετά τα του πολιτικού ρεπορτάζ, πληροφορίες και συνεντεύξεις, θα βγάλουμε και το δικαστικό μας συντάκτη να μας πει όλα τα νεότερα που αφορούν την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Κατέθεσε η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών, αλλά και τα τελευταία νέα σχετικά με την υπόθεση της μεγάλης απάτης σε βάρος του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τον Φίλιππο Καμπούρη. Με 5 κακουργήματα στην πλάτη του αυτός και οι υπόλοιποι της παρέας, αυτά τα καλά παιδιά εκεί.

0: είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Λοιπόν, η επόμενη εβδομάδα είναι... ξεκινά νέος κύκλος δημοσκοπήσεων. Από το ρεπορτάζ ξέρω ότι θα βγει μία για το δικό μου το κανάλι, το Action 24, το πολιτικό βαρόμετρο της Opinion Poll του Ζαχαρία Ζούπη. Θα βγει και μία ακόμα, νωρίτερα νομίζω, την Τρίτη, της interview του κυρίου Δημήτρη Βασιλιάδη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Επιστρέφουμε στον κύκλο των δημοσκοπήσεων. Θα βγάλετε και εσείς την επόμενη εβδομάδα, όπως είπα, σωστά ή λάθος?
1: Βάσει προγράμματος, εμείς βγαίνουμε την επόμενη Τρίτη, ναι, το πρωί θα είμαστε στον αέρα.
0: Μάλιστα, για πείτε μου τώρα κάτι. Γιατί εντάξει, η δημοσκόπηση τρέχει, δεν έχετε εικόνα τι δείχνει, τι δεν δείχνει. Φαντάζομαι κατά τη διάρκεια της Κυριακής και πολύ περισσότερο της Δευτέρας θα έχετε την πλήρη εικόνα. Αυτά τα μεγάλα γεγονότα, όπως αυτό για παράδειγμα το μεγάλο γεγονός με την άφιξη και τη συναντήση του Μαρκ Ρούμπιο, επηρεάζουν, παίζουν κανένα ρόλο στην κοινή γνώμη?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω για τη δική μου δημοσκόπηση, η οποία άρχισε να μετράει από τότε που ξεκίνησαν οι συνεντεύξεις των αρχηγών, των μεγάλων, να το πούμε έτσι, κομμάτων. Δηλαδή, είδαμε και συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη, μην το ξεχνάτε. Mm-hmm. Είδαμε και συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, έτσι.
0: Μιλάτε για τη ΔΕΘ?
1: Όχι, για αυτές τις τώρα.
0: Α, τις τελευταίες, οκ.
1: Ανδρουλάκη είδαμε πρώτα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στο Open. Τσίπρα είδαμε, αν δεν κάνω λάθος, στο Sky. Και σήμερα είδαμε πάλι πρωθυπουργό, πάλι στο Sky.
0: Ναι.
1: Έχουμε τρεις παρεμβάσεις, εμφανίσεις, οι οποίες προφανώς μετριούνται και επηρεάζουν ή δεν επηρεάζουν προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση το κλίμα. Ένα το κρατούμε. Ένα δεύτερο, είχαμε βεβαίως και αυτή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία και αυτή μετρήθηκε, έγινε χθες. Άρα σήμερα που τα δείγματα είναι ανοιχτά και στην εταιρεία που είπατε και στη δική μας και στις άλλες, προφανώς και αυτό καταγράφεται. Δεν ξέρω αν αυτό θα έχει μια επίδραση στην πρόθεση ψήφου και πόσο ο κόσμος θα το αξιολογήσει. Η κυβέρνηση τα βλέπει με ένα διαφορετικό μάτι, η αντιπολίτευση είναι η δουλειά της βεβαίως, τα βλέπει με ένα άλλο μάτι. Θα δούμε πώς τα βλέπει ο κόσμος μέσα από τη δημοσκόπηση. Αλλά δεν νομίζω αυτό θα επηρεάσει ιδιαίτερα την πρόθεση ψήφου. Ίσως να ενισχύσει το προφίλ, αν θέλετε, της καταλληλότητας του Πρωθυπουργού, γιατί αυτός ήταν αυτός ο οποίος υποδέχτηκε το Ρούμπιο στο Μεγάρο Μαξίμου και οτιδήποτε άλλο.
0: Αν βγάλουμε ένα συμπέρασμα, είναι από τη δική σας εμπειρία στις έρευνες κοινής γνώμης, στις δημοσκοπήσεις, ότι τα μεγάλα εθνικά γεγονότα ή εν πάση περιπτώσει κάποια από τα μεγάλα εθνικά γεγονότα δεν επηρεάζουν σημαντικά τις τάσεις της κοινής νόμης, την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Κυρίως η καθημερινότητα είναι αυτή η οποία επηρεάζει.
1: Η καθημερινότητα είναι σίγουρο ότι θα την επηρεάσει και πώς η κυβέρνηση θα τη διαχειρίζεται και τι προτείνει και η αντιπολίτευση. Γιατί δεν ανακούς μόνο την κυβέρνηση, πρέπει να δεις και τι λέει και η αντιπολίτευση και αν αυτά που λέει είναι ρεαλιστικά. Είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν, πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Απλά τα πετάς στον αέρα γιατί δεν έχεις την καυτή πατάτα της διαχείρισης της χώρας στα χέρια σου. Τώρα, αυτά τα γεγονότα, όπως για παράδειγμα μια τέτοια επίσκεψη σε αυτό το επίπεδο στη χώρα μας, όπου περιμέναμε πολλά πράγματα, προφανώς μέσα από τη δημοσιότητα που είχε, έτσι είχαμε διακοπές προγραμμάτων, είχαμε απευθείας συνδέσεις, όλα αυτά, προφανώς παίζουν κάποιο ρόλο. Δεν ξέρω αν επιδρά τώρα πάνω στην πρόθεσή του. Σας είπα ότι ενισχύουν κυρίως το προφίλ, αν θέλετε, της χώρας, δίνουν μια αισιοδοξία. Εντάξει, όπως και να έχει, μπορεί να μην πήραμε λαγούς με πετραχίλια από το Ρούμπιο, αλλά σε κάθε περίπτωση από τέτοιες επαφές, μόνο κερδισμένος μπορεί να είναι στα χώρα. Μάλιστα. Και σίγουρα όχι χαμένος. Ναι.
0: Τώρα, μια άλλη ερώτηση επί του συγκεκριμένου θέματος, όχι μόνο όσον αφορά τις μεγάλες διεθνείς διπλωματικές επαφές και συναντήσεις, αλλά γενικότερα τα θέματα της επικαιρότητας, περισσότερο επηρεάζουν την κοινή γνώμη ως πρωτογενές υλικό από τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες ή μετά από την αναπαραγωγή τους στα κοινωνικά δίκτυα?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν το ερώτημα ξεκινάει από πού ενημερώνει ο κόσμος. Να μπορέσουμε να δούμε. Δηλαδή, υπάρχουν σήμερα πολλά και διαφορετικά κανάλια ενημέρωσης. Η ενημέρωση δεν είναι ίδια. Είστε και εσείς παλιός, κύριε Παπαγιάννη, και εγώ είμαι παλιός σχετικά. Δεν είναι ίδια όπως γινόταν το 90, όπως
0: σίγουρα
1: το 2000, το 2000.
0: Σίγουρα δεν είναι ίδια, βεβαίως.
1: Δηλαδή, και από το 2020 μέχρι το 2026 έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, να μην βάλω μέσα και την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία και αυτή παίζει ένα ρόλο ενημέρωση. Δηλαδή, μπορώ να πω εγώ σήμερα σε ένα μοντέλο LLM, ας πούμε, και να του πω: δώσε μου σήμερα τις 5 δημοσιογραφικές ειδήσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και να μου τα δώσει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να αρχίσω να μπαίνω σε σελίδες ή να ακούω ραδιόφωνα ή οτιδήποτε. Δηλαδή, έχει αλλάξει αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι να δούμε κατά πόσο έχει μείνει κόσμο στα παραδοσιακά μέσα, θα έλεγα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδες, κατά πόσο έχει πάει στα ηλεκτρονικά και κατά πόσο βέβαια έχει πάει και στα άλλα, στα νέα μέσα και στα social media, αλλά και στο YouTube και τα podcast. Αυτά είναι
0: τα podcast, πηγές, το TikTok.
1: Είναι πηγές ενημέρωσης που φαίνεται, επειδή την έχουμε αυτή την ερώτηση. Αυτή η έρευνα που έρχεται έχει να κάνει περισσότερο με τους πολίτες και την πολιτική παρά με

0: την πολιτική και τους πολιτικούς και τα κόμματα. Θέλουμε να δούμε λίγο από πού ενημερώνεται. Έτσι ώστε να έχει, αν θέλετε, και ο πολιτικός και το κόμμα, ο φορέας, οποιοδήποτε, μία πληροφορία από πού, ρε παιδί μου, είναι καλύτερα να διοχετεύσω πλέον την κινητικότητά μου, τη δραστηριότητά του, την δραστηριότητά μου. Ποιο κανάλι είναι αυτό το οποίο είναι καλύτερο?
1: Μάλιστα.
0: Είναι τα social media, είναι τα παραδοσιακά? Τι είναι, ώστε να δω και ποιοι με ακούνε, γιατί θα έχει και δημογραφικά μέσα, για να μπορείς έτσι να έχει μια εικόνα προς τα που πάει
1: από
0: η ενημέρωση.
1: Από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που βρίσκετε εσείς στις έρευνές σας, η λεγόμενη ακρίβεια, όχι συνολικά η ακρίβεια, γιατί υπάρχει η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια στην ενέργεια, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην επιλογή του ψηφοφορού?
0: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ξέρετε, η ενέργεια είναι πίσω από όλα. Δηλαδή, είναι πίσω από τα μαρούλια στη λαϊκή μέχρι και στο βενζινάδικο. Άρα, λοιπόν, δεν μπορείς να πεις ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κρύψεις κάτω από το χαλί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα είναι πού το αποδίδει ο κόσμος. Δηλαδή, αποδίδει την ενέργεια σε λάθος χειρισμούς, σε μη χειρισμούς της όποιας κυβέρνησης. Το αποδίδει στο εξωτερικό διεθνές περιβάλλον. Και τα δύο παίζουν ένα ρόλο. Αλλά στο τέλος της ημέρας δεν τον αφορά κιόλας ποιος φταίει γι' αυτό. Σημασία έχει τι κάνει κάποιος για να μπορέσει να βοηθήσει τον κόσμο να ξεπεράσει τη δυσκολία. Και
1: τώρα,
0: νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που περιμένουμε να δούμε.
1: Θέλω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις για να καταλάβει και ο κόσμος πώς κινούνται περίπου οι έρευνες και τι προκύπτουν από αυτές, και όχι τόσο κάθε αυτό για τα ποσοστά των κομμάτων. Τώρα, από τα στοιχεία τα οποία έχετε μέχρι σήμερα, και με δεδομένο ότι σε 7-8 μήνες θα πάμε σε εκλογές, εθνικές βουλευτικές εκλογές, η τάση που κυριαρχεί είναι να πάει ο κόσμος, οι πολίτες, θα μας πείτε και τα ποσοστά, να ψηφίσουν για επιδοκιμασία ή για αποδοκιμασία? Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
0: Ναι. Προφανώς. Κοιτάξτε, το πλειοψηφικό κομμάτι είναι ότι πάω για να βγάλω αυτόν τον οποίο πιστεύω ότι είναι καλύτερος. Δηλαδή, εμείς έχουμε τώρα μία ερώτηση, ας πούμε, για παράδειγμα, που το έχει μια διαφορετική τύπο.
1: Δεν έχετε δηλαδή μεγάλα ποσοστά τιμωρητικής ψήφου μέχρι στιγμής στα δείγματά σας?
0: Δεν είμαι ούμενη. Υπάρχει.
1: Τι ποσοστό, κινείται αυτή, δηλαδή?
0: Εγώ σε μια τελευταία έτσι παρόμοια διατύπωση, ας πούμε, βρήκα ένα 50% που λέει θα ψηφίσω αυτόν που θέλω να αναλάβει και ένα 35% θα ψηφίσω αυτόν που θέλω να φύγει.
1: Ναι.
0: Για να φύγει κάποιος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη. Τώρα, δηλαδή θεωρώ ότι την έχουμε δει και σε μεγαλύτερο ποσοστό την τιμωρητική ψήφο από ό,τι είναι τώρα. Νομίζω ότι όσο πηγαίνουν στις εκλογές και όσο τα προβλήματα γίνονται και κατανοητά αλλά και πιο απτά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θέλω κάποιον που δεν ξέρω, αλλά να μου κάνει κάτι για την ακρίβεια.
1: Μάλιστα.
0: Και εκεί είναι το ποιος θα πείσει καλύτερα την κοινή γνώμη ότι εγώ θα τα κάνω καλύτερα για την ακρίβεια.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά επίσης το ερώτημα το οποίο τώρα τρέχει, ας πούμε, το θεωρώ ότι θα μας δώσει κάποιες ενδείξεις, είναι τελικά τι ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε για πρωθυπουργό, ψηφίζουμε για πρόγραμμα ή ψηφίζουμε βάσει την ιδεολογία μας? Θέλω λίγο να τα δω αυτά σε ποσοστά.
1: Ναι, προφανώς. Να τα αναλύσετε και να βγάλετε και τα συμπεράσματά σας. Τώρα, προσέξτε. Κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικό στοιχείο που θα κρίνει τις επόμενες εθνικές και βουλευτικές εκλογές θα είναι πόσοι νέοι ψηφοφόροι θα πάνε στις κάλπες. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για όποιον ξέρει να αναλύει τις εκλογικές αναμετρήσεις αναλυτικά. Πόσοι νέοι, λοιπόν, υπάρχει τάση να πάνε να ψηφίσουν νέοι ψηφοφόροι στις κάλπες? Όταν εννοώ νέοι ψηφοφόροι, δεν εννοώ 18-άριδες. Εννοώ και τον 25-άρι που δεν πήγε να ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές. Εννοώ και τον 35-άρι που δεν πήγε ούτε στις τελευταίες ούτε στις προτελευταίες. Όλοι αυτοί που συνθέτουν ένα μεγάλο ποσοστό αποχής, περίπου 30 με 40% του εκλογικού σώματος.
0: Μιλάτε για τον ψηφοφόρο της αποχής.
1: Ακριβώς. Για τον ψηφοφόρο του καναπέ.
0: Του καναπέ, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δεν ξέρω τι τάσεις θα επικρατήσουν. Αν δω πάντως τις τάσεις από τις εκλογές του 19, τις ευρωεκλογές του 19, τις εκλογές του 23, δημοτικές και εθνικές του 23 που είχαμε, και τις ευρωεκλογές του 24, δυστυχώς η αποχή αυξάνεται.
1: Αυξάνεται, ναι, ναι.
0: Αυξάνεται. Δηλαδή τώρα δεν μπορώ να πω ότι αυτό θα αναστραφεί για κάποιο
1: αυτό
0: λόγο.
1: Αυτό αποδίδεται σε γενικότερη απογοήτευση, σε οργή, σε χίλια δύο συναισθήματα τα οποία μπορούν να αποτυπωθούν στις εθνικές εκλογές. Τώρα υπάρχει τέτοια τάση.
0: Κάνει. Από έρευνες που έχουμε κάνει και μάλιστα με πολύ ενδιαφέροντα και δύσκολα ερωτηματολόγια με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εδώ με τις πολιτικές επιστήμες, έχει φανεί ότι πολλές φορές ο κόσμος δεν πάει να ψηφίσει γιατί θεωρεί ότι με την ψήφο ότι δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, ό,τι και να ψηφίσει αυτός, ας πούμε. Αυτό είναι μια νοοτροπία που πρέπει να τη χτυπήσει στο μεδούλι. Δηλαδή, να μην πιστεύει ο κόσμος ότι η ψήφος του δεν μετράει ή οτιδήποτε. Μετράει και να πάει και να την δώσει εκεί που πρέπει να την δώσει.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά πρέπει να τη δώσει. Αν έχει την εντύπωση ότι ό,τι και να ψηφίσει αυτό δεν αλλάζει τίποτα, αυτή η απογοήτευση δεν βοηθάει. Πρέπει να αλλάξει και το επίπεδο της πολιτικής και των πολιτικών ενδεχομένως για να το αντιμετωπίσει όλο αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα, ρωτάνε αρκετές φίλες ακροάτριες και ακροατές εδώ με μηνύματα τα οποία έχουν έρθει, πώς γίνεται η στάθμιση του δείγματος. Δηλαδή, πώς από το ποσοστό των αναποφάσιστων ψηφοφόρων που δεν απαντούν ούτε στη δεύτερη ούτε στην τρίτη ερώτηση τι θα ψηφίσουν τελικά, βγαίνει η εκτίμηση εκλογικής επιρροής και γίνονται οι αναγωγές?
0: Κοιτάξτε, οι σταθμίσεις κάθε εταιρεία έχει τη δική της νοοτροπία, να το πω έτσι. Αλλά σε μια γενική εικόνα, αν θέλετε, αυτός ο οποίος είναι αναποφάσιστος, άρα λοιπόν το κάνεις κάποιος αναγωγή, κοιτάς πρώτα, τουλάχιστον εμείς αυτό κάνουμε.
1: Κοιτάς τις ψήφισες στις προηγούμενες εκλογές.
0: Κοιτάς τις ψήφισες στις προηγούμενες εκλογές και με κάποιες πιθανότητες, με κάποια μοντέλα πιθανότητων, τον καταχωρείς το Α, η Β ή η Γ ακόμα.
1: Άρα λίγο... αυτό λέμε, ότι η απόκληση της εκτίμησης εκλογικής επιρροής από την πρόθεση ψήφου έχει ενέχει το ρίσκο της επικινδυνότητας. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση τελικά ο αναποφάσιστος να ψηφίσει άλλο κόμμα από αυτό το οποίο υπολόγιζες εσύ, ως δημοσκόπος εννοώ.
0: Πιθανότητες είναι, κύριε Παπαγιάννη, εννοείται.
1: Πιθανότητες, ναι.
0: Και η πρόθεση ψήφου και αυτό δεν είναι κάτι παραπάνω. Δηλαδή, όταν λέμε 30% Νέα Δημοκρατία, λέμε κατά 30% πιθανότητα να ψηφίσει κάποιος Νέα Δημοκρατία. Όλα είναι πιθανότητες. Όλα έχουν αποκλίσεις, όλα έχουν πιθανότητα.
1: Ναι, η πρόθεση ψήφου σου δίνει ένα πιο ασφαλές όμως δείγμα.
0: Όχι, κοιτάξτε, η διεθνής εμπειρία, για να το ακούει και ο κόσμος, να το καταλάβει μια και χαρή. Η πρόθεση ψήφου στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πολύ καλές δημοσκοπήσεις, για παράδειγμα Γερμανία ή Γαλλία, και η Γερμανία όπου δεν πέφτουν έξω, έτσι σας παίρνω χώρες οι οποίες είναι κυρίαρχες στις δημοσκοπήσεις, αποδεδειγμένα με καλές εκτιμήσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει έννοια της πρόθεσης ψήφου.
1: Ναι, ναι. Πάνε απευθείας στην εκτίμηση. Ναι.
0: Μόνο εκτίμηση. Δηλαδή, και αυτό εγώ παλαιότερα προσπαθούσα να το κάνω όταν ήμουν νεαρός δημοσκόπος, βλέποντας τι γίνεται στο εξωτερικό. Δεν ανακαλύπτουμε τον χώρο. Εφόσον οι έξω το κάνουν μια χαρά, γιατί να μην το κάνουμε και εμείς έτσι όπως το κάνουν οι έξω. Και να πειραματιζόμαστε και να δημιουργούμε, και ξέρετε, και αυτό το προβληματισμό που συζητάμε τώρα. Τι είναι η πρόθεση, τι είναι η εκτίμηση. Δεν είναι το ποσοστό. Όταν κάνεις δημοσκόπηση, αυτό που προσπαθείς να βρεις είναι αυτό που είναι πιο κοντά στις εκλογές. Πιο κοντά στις εκλογές δεν είναι αυτό που περιέχει ένα 20% αναποφάσιστο.
1: Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο. Όσον αφορά το κόμμα Σαμαρά, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει δημιουργηθεί, δεν έχει επισημοποιηθεί. Πάντα μένουμε στις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις από το ρεπορτάζ που έρχονται προς εμάς. Επιβεβαιώνουν όμως οι άνθρωποι του Αντώνη Σαμαρά ότι ο Σονούπο πλησιάζει η ώρα των ανακοινώσεων. Εσείς πώς μπορείτε να καταλάβετε πού περίπου κινείται πριν ακόμα ανακοινωθεί? Από τα λοιπά κόμματα, από το ποσοστό των αναποφάσεων, πού εντάσσονται δηλαδή οι ψηφοφόροι, οι μελλοντικοί, οι ενδυνάμει ψηφοφόροι του κόμματος αυτού?
0: Εγώ, και είναι η δεύτερη δημοσκόπηση κατά την οποία δεν έχω ερώτημα για το αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσετε. Πλέον ναι, πρέπει το κόμμα να γίνει για να μπορούμε να μην μιλάμε τώρα. Σας πω εγώ ότι θα πάρει 5 ή 15 ή 0,5.
1: Όχι, αλλά υπάρχει μια τάση, καταγράφεται ένα ποσοστό αξιοσημείωτο.
0: Το μόνο που είχαμε ως ένδειξη ήταν αυτή η ερώτηση που κάναμε, πόσο πιθανό θεωρείς να ψηφίσει ένα κόμμα Σαμαρά. Αυτό το πολύ πιθανό σε μένα ήταν 5%. Θεωρώ όμως ότι αν μπει κανονικά σε πρόθεση ψήφου δεν θα είναι 5%.
1: Ναι, τώρα, πόσο προσέξτε, θα είναι, εγώ θα ρωτάω 5, το εξής. Αυτό το 5% που βλέπετε εσείς τώρα που δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά, πού είναι? Ψηφίζει Βελόπουλο, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει Λατινοπούλου, δεν ψηφίζει, είναι στα λοιπά κόμματα, ψηφίζει κάτι άλλο? Πού εντάσσεται αυτό το 5%?
0: Το πολύ πιθανό να ψηφίσουν προέρχεται από κόμματα όπως είναι της κυρίας Καριστιανού, για παράδειγμα, και της κυρίας Λατινοπούλου, κατά δεύτερο λιγότερο λόγο, από το Νίκη υπάρχουν κάποιες διαρροές, από το Βελόπουλο προς το πολύ πιθανό να ψηφίσω Σαμαρά δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαρροές, και από τη Νέα Δημοκρατία προς θα ψηφίσω πολύ πιθανό Σαμαρά επίσης δεν υπάρχουν ιδιαίτερες. Δηλαδή είναι σε τάξη δεκαδικού η διαφορά. Μάλιστα. Δηλαδή πολύ περισσότερο φοβάται η Νέα Δημοκρατία από όσο θα έπρεπε να φοβάται. Αν φοβάται, βέβαια τώρα το φοβάται χρόνο όπως εμένα, όχι στην
1: Ελλάδα. Να είστε καλά, κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Καλώς από τον Κυριακό. Να είστε καλά. Τρίτη λοιπόν δημοσκόπηση της Interview, πανελλαδική δημοσκόπηση. Τετάρτη της Opinion Poll για το Action 24. Ακούσατε τη μεθοδολογία που προσεγγίζει ο κ. Βασιλιάδης, η δική του εταιρεία, τις αναγωγές και πώς γίνεται η στάθμιση του δείγματος για να βγουν από την πρόθεση ψήφου τα αποτελέσματα της εκτίμησης εκλογικής επιρροής.

Έχει δύο πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το δικαστικό ρεπορτάζ. Σας είπα ότι κατέθεσε η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών. Μιλάμε για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Θα μας τα πει σε λίγο ο δικαστικός συντάκτης. Και έχουμε και ενδιαφέρουσες εξελίξεις όσον αφορά, φίλες και φίλοι, την υπόθεση Καμπούρη. Βγαίνουν τρομακτικά πράγματα στη δημοσιότητα. Έκανε αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ σε τραπεζικές θηρίδες που σχετίζονται με εταιρείες του Φίλιππου Καμπούρη. Εντοπίστηκαν περισσότερα από 50.000 ευρώ. Η έρευνα έγινε από την αρχή για το ξέπλυμα του κυρίου Βουρλιώτη, του εισαγγελέα του Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Και βγαίνουν δημόσιες καταγγελίες εργαζομένων, δύο παλαιστών, που έπαιρναν 500 και 600 ευρώ, οι οποίοι καταγγέλουν ότι δεν τους πλήρωνε, τους είχε αφήσει απλήρωτους επί μήνες. Την Κυριακή περνάει την πόρτα του ανακριτή για να αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση του Φίλιππου Καμπούρη και των υπολείπων 7, 8 έχουν συλληφθεί συνολικά. Βαρύτα του χαρακτήρα τα δικήματα, 5 κακουργήματα για σύσταση εγκληματικής ομάδας, αυτόν και το βαρύτερο όλων και. Η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά, ενώ ήταν στην αρχή. Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ είναι στο 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Ανέβηκε στα 5 συνολικά για το δημόσιο και τώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ελληνικής αστυνομίας, ξεπερνά συνολικά η ζημία για το ελληνικό δημόσιο τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Θα έχουμε το δικαστικό μας συντάκτη, θα μας τα πει σε λίγο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε 3 με 4 λεπτά.

0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
1: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
5: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: 6η Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από πίβηση και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει.

0: 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Σου από κάτω Πατήσια έως Αγίους Αναργύρου, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, σε Σταδίου Πανεπιστημίου και στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Πανόρμου.

0: τόσες σκέψεις.
1: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Εδώ είμαστε κάθε Παρασκευή 10-12 στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Παρασκευή 10-12 και τα Σαββατοκύριακα βέβαια, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Real FM, 7-10 το πρωί. Νίκος Σαπρανίδης απέναντί μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη ευγενικά και με υπομονή απαντά στα δικά σας τηλέφωνα, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200 και στο email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Και η κυρία Ελευθερία Τζανακούλη μαζί με την Νίκη Κότσου στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων, την εκφώνηση και τη σύνταξη του αληθινού ραδιοφώνου. Λοιπόν, δύο θέματα είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν στο δικαστικό ρεπορτάζ. Σχετικά με το θάνατο του Μαζονάκη, κατέθεσε η 19χρονη κόρη των δύο γιατρών. Και όσον αφορά την υπόθεση με την μεγάλη απάτη σε βάρος του δημοσίου, την υπόθεση Καμπούρη δηλαδή, έχουμε και εκεί εξελίξεις. Την Κυριακή θα περάσει ο Καμπούρης και οι άλλοι συλληφθέντες την πόρτα του εισαγγελέα και του ανακριτή. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο δικαστικός μας συντάκτης, ο Δημήτρης Δαμιανός. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Γιάννη, καλημέρα.
1: Έχει αρκετά πράγματα να μας πει σήμερα. Νομίζω έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλή δουλειά τον τελευταίο καιρό. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Πού να δεις τι δουλειά έχει ο κύριος Βουρλιώτης στην αρχή. Δεν προλαβαίνει να ξετρυπώνει απάτες.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχει και αυτός πολλή δουλειά. Και μιας και τον ανέφερε, στην υπόθεση Καμπούρη έχει επί μήνες διενεργήσει η έρευνα για το ξέχασμα μαύρου χρήματος. Έχει βάλει στο μικροσκόπιο όλες αυτές τις εταιρείες που κατά το κατηγορητήριο είναι εικονικές. Μιλάμε για μια υπόθεση από αυτές που έχουμε ξαναδεί και άλλες στο παρελθόν. Ένα κύκλωμα μεγάλο, μια εγκληματική οργάνωση κατά το κατηγορητήριο. Τρία κακουργήματα είναι η ποινική.
1: Α, τρία, έλεγα πέντε πριν.
2: Ναι, αν δεν βάλεις και ότι η εγκληματική οργάνωση υπάρχει, η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που είναι το ένα και η ένταξη σε εγκληματική οργάνωση που είναι το άλλο, περνάμε. Μπορεί να μετρήσει και για δύο.
1: Ναι. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έχουν γίνει αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν εντοπιστεί τραπεζικές θηρίδες, αν διάβασα καλά.
2: Πολύ σωστά. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κατηγορητήριο αποδίδει εν συνόλο ζημία του δημοσίου που φέρονται να έχουν τελέσει οι κατηγορούμενοι άνω των 5 εκατομμυρίων συνολικά. Σε όλα τα χρόνια της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, τόσο το υπολογίζει. Το έχει υπολογίσει η εισαγγελία με βάση όλα τα έγγραφα που έχουν φτάσει στη διάθεσή της και μιλάμε βεβαίως για δράση η οποία χρονολογείται από το 2013, 2014, 2015, μιλάμε για πολλά χρόνια.
1: Από το 2013 έκλεβε το δημόσιο και δεν είχε καταλάβει κανείς το παραμικρό, είναι φοβερό αυτό.
2: Έτσι είναι, έτσι λέει το κατηγορητήριο. Αυτό, βέβαια, ναι. Να πούμε ότι ο ίδιος αρνείται, έτσι, να το πούμε αυτό, ότι ο ίδιος προστηρίζει την αθώος και ότι κάνει λόγο και για πολιτική σκευωρία, ναι. Μάλιστα, η συνήγορή του. Και αναφέρει ότι με μια κουβέντα δεν εξαπάτησε το δημόσιο, αλλά απλά χρωστούσε μέσω της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Τώρα αυτό θα πρέπει να το αποδείξει και ενώπιον των δικαστικών αρχών, διότι εδώ, πέρα από τις εταιρείες, γιατί ο βασικός κατηγορούμενος της υπόθεσης έχει πράγματι αρκετές εταιρείες, αρκετές επιχειρηματικές.
1: Ναι, θέλω λίγο να μας εξηγείς αυτή την περίεργη ιστορία. Είχε από σουβλατζίδικο και κατάστημα με γυναικεία ρούχα μέχρι το management πολύ γνωστών καλλιτεχνών. Είδαμε αρκετά πρόσωπα τα οποία εκλήθησαν και κατάθεσαν και κατέθεσαν στην ελληνική δικαιοσύνη.
2: Σωστά.
1: Τι ακριβώς έκανε εκεί πέρα δηλαδή?
2: Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, ο ίδιος ήταν αυτός που έτρεχε τα μαγαζιά.
1: Ναι. Εισέπρατε λοιπόν όλο τον τζίρο, όλα τα έσοδα του μαγαζιού.
2: Έτσι έχουν καταθέσει, ναι. Ότι με αυτόν συνεννοούνταν. Τώρα στην τσέπη του δεν ήταν προφανώς οι καλλιτέχνες που συνεργάζονταν με αυτόν, αλλά η αίσθηση που όλοι έχουν αποκομίσει είναι ότι αυτός έκανε τη δουλειά, αυτός έτρεχε τα μαγαζιά.
1: Τις εισφορές δεν τις πλήρωνε όμως των τραγουδιστών.
2: Εδώ είναι το ζήτημα. Η δραστηριότητα του συγκεκριμένου κατηγορούμενου είναι σαφές ότι πράγματι κάποιες από τις εταιρείες είναι πραγματικές, ήταν υπαρκτές. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μία σειρά από εταιρείες όμως που φαίνονται να είναι στο όνομά του δεν είναι υπαρκτές.
1: Εταιρείες βιτρίνες, ναι.
2: Και εκεί είναι που έχει στηθεί η κομπίνα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Έβαζε εργαζόμενους να φαίνονται ότι δουλεύουν στις εταιρείες αυτές ενώ στην πραγματικότητα δεν εργάζονταν. Έβαζε ότι τους δίνει τεράστια ποσά προκειμένου να εισπράττει επιστροφές. Πράγματα τα οποία βεβαίως εφόσον τεκμηριωθούν Συνιστούν καραμπινάδια ναι. πάτη.
1: Εδώ να πούμε το εξής, ότι βάσει της δικογραφίας ο Καμπούρης και εταιρείες του δηλαδή, εισέπραταν, φανταστείτε, είχε πάρει επιδότηση, φιλίες και κυρίες και κύριοι, από την εποχή του κορονοϊού. Θυμάστε τις αποζημιώσεις που έπαιρναν οι εταιρείες εκείνη την περίοδο, και έχει πάρει και αρκετές επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ για εταιρείες οι οποίες αποδείχθηκαν εταιρείες φαντάσματα, για να μην τις πω μαϊμού. Δηλαδή είναι μεγάλη η ζημία για το ελληνικό δημόσιο.
2: Έτσι είναι, Γιάννη, και υπάρχει και πέραν των ήδη υπαρκτών ενδείξεων για πάτη, υπάρχει ναι. έρευνα ανοιχτή και για το αδίκημα της φοροδιαφυγής, η οποία έχει δώσει παραγγελία, εισαγγελία πρωτοδικών προς τον ανακριτή, και αυτός ήδη το διερευνά και θα συνεχίσει να το διερευνά και μάλιστα. μετά την απολογία των κατηγορουμένων την ερχόμενη Κυριακή.
1: Την Κυριακή λοιπόν περνάει την πόρτα του εισαγγελέα και του ανακριτή. Τώρα, για πες μας για την άλλη υπόθεση, τι εξελίξεις έχουμε σχετικά με το κορίτσι των δύο γιατρών, των προφυλακισμένων δύο γιατρών.
2: Ναι, κατέθεσε σήμερα η εν λόγω μάρτυρας. Έχει έρθει εδώ στα δικαστήρια με την ιδιότητα της μάρτυρα, αφού την κάλεσε ο πατέρας της. Να το πούμε αυτό, δεν ήρθε κλήση από τον ανακριτή. Ο πατέρας της είναι αυτός ο οποίος έχει επιλέξει να τη φέρει στα δικαστήρια, λέγοντας ότι από τη μία μπορεί να τεκμηριώσει ότι πράγματι η ίδια κάλεσε το ΕΚΑΒ την ώρα που η υγεία του Γιώργου Μαζονάκη είχε υποστεί ραγδαία επιδείνωση το μοιραίο απόγευμα της 4ης 9ης Σεπτεμβρίου, και από την άλλη να επιβεβαιώσει ότι η μητέρα της και σύζυγος του κατηγορούμενου γιατρού της διενήργησε πλασμαφαίρεση τον περασμένο Αύγουστο. Ο γιατρός υποστηρίζει ότι ο ίδιος δεν ήξερε τίποτα για αυτό το γεγονός, και φαντάζομαι ότι αυτό κυρίως θέλει να τεκμηριώσει η κόρη του, ότι ο ίδιος δεν είχε ιδέα ότι έχει συμβεί αυτή η ιατρική εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών ερευνώντας αυτά πράξη. Θεωρώ ότι αυτός είναι ο λόγος που επέμενε ο γιατρός να έρθει εδώ η κόρη τους, η οποία βεβαίως από το περιβάλλον και των δύο κατηγορουμένων, αυτό που λένε είναι ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση, και τα τρία παιδιά και η συγκεκριμένη κοπέλα που είναι 18 στα 19 και έχει...
1: Πόσα παιδιά έχουν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί?
2: Τρία παιδιά.
1: Τρία παιδιά. Καλά. Τα παιδιά δεν έχουν καμιά ευθύνη για τα εγκλήματα που διέπραξαν οι δύο σύμφωνα με το κατηγορητήριο.
2: Προφανώς, ωστόσο, είναι σε μια δύσκολη, δύο γονείς θέση, που είναι ευνόητο αυτό, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Μάλιστα.
2: Η διερεύνηση της υπόθεσης φυσικά θα συνεχιστεί, έχουμε πολύ μέλλον ακόμα, περιμένουμε να βγουν όλα τα εργαστηριακά, που εκεί, ειδικά οι τοξικολογικές, θα δείξουν αν τελικά χορηγήθηκε μέθη, τι ακριβώς είχε καταναλώσει ο αγαπημένος τραγουδιστής. Όλα αυτά πολύ σημαντικά για τη διερεύνηση.
1: Μάλιστα, Δημήτρη Δαμιανέ, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πλήρες, όπως πάντα. Εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, συνάδελφε.

0: κλειδιά.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη Δαρζέντα, να σε καλά και τη δική μας αγάπη φίλε Ιωάννη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο που μου γράφει άρα. Όπως είπε και κάποια ψυχή Γιάννη, με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα, Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο, ο οποίος σημειώνει ότι στις εικονικές εταιρείες Γιάννη του Καμπούρη για την εξαπάτηση του ΕΦΚΑ συμμετείχε ως αχυράνθρωπος των εταιριών του ένας 59χρονος που αυτοαποκαλείται ως Κολοτούμπας και ο οποίος συμμετείχε σε τρας εκπομπές του Καμπούρη και το 2009 παρίστανε υποψήφιο πρόεδρο κόμματος. Και ζήταγε από τον Κώστα Καρμαλή να γίνει κουμπάρος του. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, Νίκο, εκεί πέρα οι άνθρωποι είναι για δέσιμο. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα, πώς από το 2013 είχε ξεκινήσει την απάτη αυτή, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο. Πώς δεν είχε εντοπιστεί και ποιος θα φέρει τα λεφτά πίσω, διότι εδώ μιλάμε 5 και πλέον εκατομμύρια ευρώ. Τώρα στις τελευταίες εκτιμήσεις η οικονομική αστυνομία και η αρχή για το ξέπλυμα ανεβάζει τη συνολική ζημία του ελληνικού δημοσίου, για το ελληνικό δημόσιο μάλλον, στα 7 εκατομμύρια. Ποιος θα τα επιστρέψει αυτά τα χρήματα στο ελληνικό δημόσιο πίσω? Οκ, θα δεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία του Καμπούρη. Ποιος θα τα επιστρέψει όλα αυτά πίσω? Ο οποίος κατά πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, ξέρετε τι έκανε? Πήγαινε σχεδόν καθημερινά στο καζίνο, στο Λουτράκι. Φοβερά πράγματα. Καλημέρα στο φίλο τον ακροατή που μου λέει να μην αφήσουμε την υπόθεση Καμπούρη να περάσει στα ψηλά. Γιατί μέσα από αυτή ίσως βγουν, κύριε Παπαγιάννη, και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, οι οποίες είναι γνωστές, αλλά δεν επεμβαίνει κανένας. Εγώ είμαι επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη, γράφει ο φίλος ακροατής. Δεν μου έχει αφήσει το επώνυμό του, αλλά δεν έχει σημασία. Και γνωρίζω ένα σωρό επιχειρήσεις που δουλεύουν με μπροστινούς. Όλη αυτή η διαδικασία, εκτός το ότι ζημιώνει το δημόσιο, ζημιώνει τον ανταγωνισμό και τις υγιείς επιχειρήσεις. Κάποιοι ξεπλένουν, κάποιοι βγάζουν και συνεχίζεται η καθημερινότητα, λες και είμαστε η χώρα της Νοτιού Αμερικής. Φίλε μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Διότι στην περίπτωση του Καμπούρη αποδεικνύεται ότι για να εντοπιστεί απάτη σύμφωνα με το κατηγορητήριο πέρασαν 13 χρόνια. Μια αγκαλιά. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα που σχολιάζει το θέμα των γιατρών. Πόσο αδίστακτος μπορεί να είναι κάποιος για να κάνεις πειραματόζωο το παιδί σου? Από την άλλη, εκτιμώ, κύριε Παπαγιάννη, γράφει η κυρία Κατερίνα Κάβουρα, ότι εκδικήθηκε το σύζυγό της επειδή είχε καλή σχέση με τον πατέρα της. Αγνώρισε τους κινδύνους, γιατί να σκεφτεί το μαζονάκι? Αυτό που την ένοιαζε ήταν τελικά μόνο το χρήμα. Αυτό είναι πολύ σωστό που γράφει ο φίλος ο Γιώργος, αν ορθόγραφος, και έτσι συνέβη. Ξέρεις, φίλε Γιάννη, αν μπορούσε το σύστημα από μόνο του να αποκαλύψει την αρπαχτή, τη λαμογιά του Καμπούρη, ή έπρεπε να γίνει μια καταγγελία για να γίνει έρευνα. Λοιπόν, να το πούμε αυτό. Δεν ξύπνησε ένα πρωί κάποιος ελεγκτής από τον ΕΦΚΑ ή οπουδήποτε αλλού και άρχισε να ψάχνει τον Καμπούρη. Έγινε από επώνυμη καταγγελία η ιστορία. Από εκεί ξεκίνησε και μετά ήρθαν η μία καταγγελία μετά την άλλη. Από καταγγελία εργαζόμενης, η οποία έπαιρνε, είχε συμφωνήσει να πάρει 600 ευρώ και εκτός ότι δεν έπαιρνε τα 600 ευρώ, είδε στο φόρο εισοδήματος που της ήρθε στο τέλος της χρονιάς ότι έπαιρνε πολλά περισσότερα, τα οποία δεν είδε ποτέ στους λογαριασμούς της. Έχασε όλα τα επιδόματα, διπλή η ζημιά δηλαδή, και δεν πληρώθηκε από τις εταιρείες του Καμπούρη και έχασε μια σειρά επιδόματα γιατί ξεπέρασε, καταλαβαίνετε, το όριο που αφορά τα επιδόματα αυτά. Διπλή η καταστροφή για τη γυναίκα. Και έτσι ανέθεσε στη δικηγόρο μα. Θυμάμαι πριν από 2-3 μέρες η δικηγόρος της γυναίκας αυτής είχε βγει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και συνομίλησε με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πώς μπόρεσε η δικηγόρος αυτή, η γάτα η δικηγόρος, να ψάξει όλη τη δεδαλώδη διαδρομή των εταιριών μαϊμού που είχε στήσει το κύκλωμα αυτό και να οδηγηθεί μετά με τα στοιχεία αυτά στην αστυνομία και τον εισαγγελέα. Δεν ξέρω, πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό, αλλά με 5 κακουργήματα στην πλάτη των ανθρώπων αυτών, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολα τα πράγματα. Εύχομαι να πείσουν τον ανάκριτη και τον εισαγγελέα, το βλέπω δύσκολο πάντως. Και 45 πρώτα λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε περίπου 2 με 3 λεπτά. Real FM.
0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα, λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
0: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Επιμένουν σε δημοσιονομική σύνεση οι Βρυξέλλες εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Τι υπόθηκε στο Eurogroup για τη ρήτρα διαφυγής και τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για περισσότερη ευελιξία. Αυξάνονται τα λουκέτα σε αρτοπία λόγω ενεργειακού κόστους. Τι αποφασίζουν οι αλλοιείς για τις κινητοποιήσεις τους. Έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Όπως δείχνει πρόσφατη έρευνα, μόνο ένας στους δύο θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια, ενώ το 90% δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει χρήματα μετά την πληρωμή των λογαριασμών. Πόσο ικανοποιημένοι δηλώνουν από την εργασία τους. Αποκαλυπτικά στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία ξεπέρασαν τις 14.500 οι καταγγελίες μέσα στους πρώτους 8 μήνες του έτους. Σχεδόν 9.000 οι συλλήψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
12: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
13: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
14: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο.
15: Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήμματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ωραίο ηλιόλουστο τριήμερο. Μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι θα έχουμε, όπως μας είπε ο κύριος Αρνιακός. Σήμερα έχει υγρασία. Εδώ που είμαστε από το στούντιο βλέπουμε, έχει περίεργη ζέστη και αρκετά μεγάλα ποσοστά υγρασίας. Δεν φαίνεται η ατμόσφαιρα εδώ, όπως βλέπουμε πάνω από το στούντιο του Real FM στο Μαρούσι προς τα κάτω. Προς τον αγαπημένο μας Πειραιά λόγω Ολυμπιακού, φίλε Παναγιώτη, ε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποια προβληματάκια στην κίνηση και πριν παραδώσουμε σκυτάλι για δελτίο ειδήσεων και για την εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, να σας δώσουμε μια ενημέρωση της τελευταίας στιγμής. Έλα, Παναγιώτη.
1: Ξεκινάμε από το κέντρο της Αθήνας. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όχι πολύ μεγάλες, αλλά είναι σχετικές. Στη Βασιλής Σοφίας, στη Βασιλής της Αμαλίας, σε σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνια, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Αρδιτού στο Παγκράτη. Τώρα πάμε στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας, στους Αμπελοκήπους, πυκνή ροή εκεί ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις. Με χαμηλές ταχύτητες μιλούν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και στην Κάφουβα ανατμήματα σε Ψυχικό και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους, όχι κάτι ιδιαίτερο, έχει περιοριστεί πάρα πολύ η κατάσταση εκεί. Και μετά πάμε παραλιακά στην Βουλιαγμένης. Στην άνοδο έχουμε καθυστερήσεις από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα.
0: Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε μου. Τι θα κάνεις το βράδυ του ντέρμπι? Έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό την Κυριακή το βράδυ.
1: Μετάδοση στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Τι ώρα είναι, 9?
1: 9 η ώρα, η Σέντρα.
0: Τέλεια. Να κερδίσει ο καλύτερος, δηλαδή.
1: Η ομάδα του Αλγκουαθίλ.
0: Λοιπόν, 11 και 54 πρώτα λεπτά. Είναι ωραίος, είναι δύναμη ο Παναγιώτης. Εδώ δίνει ζωή σε όλες τις εκπομπές. Νεαρός και μάχημος. Και ενημέρωση απευθείας από την Τροχέα και όχι μόνο για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, θα είμαστε εδώ και το Σάββατο και την Κυριακή. Θα πούμε ωραία πράγματα. Πάντα πιστή στο ρεπερτόριο της ελληνικής μουσικής. Δεν σχολιάσαμε τίποτα για Γιάννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Τι να σχολιάσει τώρα, έχουν ακουστεί τα πάντα. Το Σαββατοκύριακο έχουμε μπροστά μας να τα πούμε όλα αυτά. Είπαμε Βύση, ακούσουμε να κλείσουμε με Βύση λοιπόν. Παλιό τραγούδι, αλλά πολύ ωραίο. Λοιπόν, από εμάς να είστε όλες και όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, με υγεία. Καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Επιμένουν σε δημοσιονομική σύνεση οι Βρυξέλλες εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Τι υπόθηκε στο Eurogroup για τη ρήτρα διαφυγής και τα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για περισσότερη ευελιξία. Αυξάνονται τα λουκέτα σε αρτοπία λόγω ενεργειακού κόστους. Τι αποφασίζουν οι αλλοιείς για τις κινητοποιήσεις τους. Έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Όπως δείχνει πρόσφατη έρευνα, μόνο ένας στους δύο θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια, ενώ το 90% δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει χρήματα μετά την πληρωμή των λογαριασμών. Πόσο ικανοποιημένοι δηλώνουν από την εργασία τους. Αποκαλυπτικά στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία ξεπέρασαν τις 14.500 οι καταγγελίες μέσα στους πρώτους 8 μήνες του έτους. Σχεδόν 9.000 οι συλλήψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας.
2: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
5: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρου Σκούμπιτ. Greens, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
5: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένο.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
2: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με αγάπη, χαρά, ευτυχία, υγεία πάνω απ' όλα σε εσάς και τις οικογένειές σας και σε όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μαριέτα Ποταμίτη στο μικρόφωνο, τελευταία ημέρα της εβδομάδας και σήμερα εδώ μαζί σας με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια και ό,τι άλλο προκύψει στη συνέχεια εδώ από την αγαπημένη σας συχνότητα, το Πρίσμα 92. Για να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στη Ζάκυνθο. Δεν ξέρω, εμείς νομίζαμε ότι σήμερα το πρωί θα έχει βροχούλες. Δεν έχει όμως, εχθές το απόγευμα έριξε τοπικά σε κάποιες περιοχές κάποιες έτσι λιγοστές ψυχάλες. Παραμένει αίθριος ο καιρός, νεφελώδης. Η θερμοκρασία σήμερα θα είναι λίγο έτσι υψηλή, θα φτάσει ως τις 26-27 βαθμούς Κελσίου κατά τις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν νότιοι, νοτοδυτικοί εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Τώρα να δούμε από το μεσημέρι και μετά, βέβαια έτσι λέμε κάθε μέρα, βλέπουμε και εμείς κάθε βράδυ τα δελτία καιρού στην τηλεόραση και πιστεύουμε ότι αύριο δείχνει και ο χάρτης εδώ μας έχει στο μπλε με βροχές. Δεν έχουμε βροχές σήμερα, τα βόρεια επτάνησα έχουν ή στην Κέρκυρα βρέχει, εδώ όχι. Να δούμε από το μεσημέρι και μετά, αύριο πιστεύω ότι κάποια μπόρα θα πέσει και στο νησί μας. Τώρα και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, φυσικά τα Plessas The Market, με δύο καταστήματα και στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με το κατάστημα Γρηγόρης και Ξανθοπούλου 1 και η Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά τα Plessas Food Service Cash & Gary στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Να πάτε στα καταστήματα Plessas The Market, να πάρετε και το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών και να κάνετε τις αγορές σας. Μία είδηση τώρα της τελευταίας στιγμής, τη διαβάζουμε από την εφημερίδα, από το

Δυτικά της Ζακύνθου είναι λίγο μακριά από εμάς. Στις έρευνες συμμετέχουν πλωτά μέσα και ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας. Βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή οι έρευνες, η οποία για άγνωστες μέχρι στιγμή αιτίες έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες ανοιχτά της Ζακύνθου. Το περιστατικό σημειώθηκε, όπως σας είπαμε, στη θαλάσσια περιοχή σύμφωνα με αυτό που γράφει το ρεπορτάζ 72 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Ζακύνθου, με τις έρευνες να πραγματοποιούνται υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού, τρία παραπλέοντα πλοία και ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό της επιβάτιδας συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα. Ίσως έχουμε νεότερες πληροφορίες κατά την διάρκεια της εκπομπής μας. Λίγο δύσκολο βέβαια, γιατί το να πέσεις από ένα κρουαζιερόπλοιο, τα αποτελέσματα δεν θα είναι και τόσο έτσι θετικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες άλλες έτσι ειδήσεις που έχουμε από την εδώ, από την, θα πούμε μετά τα τοπικά μας, τι εξελίξεις έχουμε. Να δούμε κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις από την τοπική μας, όχι τοπική μας, συγχωρείτε, από την επικαιρότητα στην, εδώ στην Ελλάδα. Μια πάρα πολύ έτσι άσκημη είδηση, με το τροχαίο που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο νεαρά παιδιά σήμερα τα ξημερώματα στην Αθήνα έγινε αυτό. Και άλλες δύο, 24 νομίζω και 25 τον ήταν. Δυστυχώς για άλλη μία φορά με μηχανή ήταν τα παιδιά. Για άλλη μία φορά έτσι θρηνούμε δύο νεαρά παιδιά στο βωμό της ασφάλτου. Δυστυχώς. Να δούμε λίγο τώρα τα τοπικά μας. Εχθές σε πολλά μέσα ενημέρωσης είχαμε και δηλώσεις και του Προέδρου, του Επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριου Γιώργου Τσουρουνάκη, και είχε προκύψει ένα θέμα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Νίκο Γιακουμέλο. Ακούστηκαν τοποθετήσεις και των δύο πλευρών, όμως έχει προκύψει και ένα άλλο ζήτημα. Έχουν έρθει στο Δήμο, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τώρα δεν τις έχουμε εξακριβώσει αν είναι σίγουρες ή όχι, ότι στα χέρια του Δημάρχου βρίσκεται από την διαχειριστική αρχή το πόρισμα που περιέχει παρατηρήσεις για τον αγωγό Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα. Το πόρισμα, αν έχει έρθει στο γραφείο του Δημάρχου, του κυρίου Γιώργου Στασινόπουλου, θα πρέπει κάποια στιγμή να ενημερωθούν και οι παρατάξεις τι περιέχει, ποιες είναι αυτές οι παρατηρήσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ενημερωθεί, δεν έχουν μάθει κάτι τέτοιο. Ο κύριος Τσουρουνάκης θα, με αίτηση που θα κάνει στην αποκεντρωμένη, θα ζητήσει, όχι στην αποκεντρωμένη, με συγχωρείτε, στην διαχειριστική αρχή, θα ζητήσει να ενημερωθεί και αυτός για το πόρισμα, που περιέχει κάποιες παρατηρήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν από τη δημοτική αρχή. Αυτό έχει φτάσει στα χέρια του Δημάρχου. Θα ζητήσει και ο ίδιος, αν δεν έχει κάποια ενημέρωση από την δημοτική αρχή, να πάρει και αυτό το πόρισμα με τις παρατηρήσεις για να ενημερωθεί και η Δύναμη Ελπίδας, όπως και οι άλλες δημοτικές παρατάξεις. Επίσης, αν δει ότι καθυστερεί, θα ζητήσει με αίτημα και από το Δήμο να πάρει το πόρισμα στα χέρια του. Λοιπόν, αυτές είναι έτσι.

οι νεότερες πληροφορίες που έχουμε για αυτό το θέμα. Σήμερα θα έχουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο που είναι πολύ καλός γνώστης του θέματος σε ό,τι αφορά τα αθλητικά, τον κύριο Διονύσιο Μουζάκη Μποζόνο, να μας πει τι εξελίξεις έχουμε για τα έργα που γίνονται στο γήπεδο. Διαβάσαμε και μία συνέντευξη του Δημάρχου στην εφημερίδα Ημέρα που λέει ότι τα έργα γίνονται και σε λίγο τις επόμενες ημέρες θα έρθει και η κερκίδα. Να δούμε ποιες είναι αυτές οι γίνονται έργα, δεν γίνονται έργα. Και μετά τη μία η ώρα θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον γιατρό παθολόγο κύριο Σιγούρο, Θεοδόση Σιγούρο, για να μας πει για τα εμβόλια. Μπήκαμε στο φθινόπωρο, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου. Θα πρέπει οι ευπαθείς και οι ευάλωτες ομάδες να κάνουν τα εμβόλια της γρίπης. Και υπάρχουν και κάποια άλλα εμβόλια που θα πρέπει να γίνουν άτομα που έχουν πάρα πολύ βαριά νοσήματα. Να ακούσουμε λίγη μουσικούλα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Διεθνείς ειδήσεις για τη συνέχεια και εξελίξεις από όλο τον κόσμο. Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2026 απονεμήθηκε στη Νάβη Πιλάι από τη Νότια Αφρική, πρώην είπατε αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη, είδατε και στα δελτία ειδήσεων. Στους 5 ανέρχονται οι νεκροί, ανάμεσά τους και ένα 5χρονο κορίτσι, από την κατάρρευση πολυκατοικίας. Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις ενώ εξετάζονται δείγματα από το σκυρόδεμα του κτηρίου. Και εκεί είδα και κάποια ρεπορτάζ από Έλληνες ανταποκριτές στην πόλη. Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά κτίρια πολύ παλιά στην Κωνσταντινούπολη. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα να τα φτιάξει. Και σε περίπτωση ενός μεγάλου σεισμού, όπως μετέδωσαν και οι ίδιοι, θα υπάρξουν πάρα πολλά θύματα εκεί στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και στην Τουρκία πάρα πολλές φορές. Και στον προηγούμενο μεγάλο σεισμό είδαμε και καινούρια να καταραίουν σαν χάρτινη πύργη, γιατί δεν υπάρχει έλεγχος στις κατασκευαστικές εταιρείες και φτιάχνουν όπως φτιάχνουν, έτσι με συνοπτικές διαδικασίες, μία πολυκατοικία χωρίς να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές, μόνο και μόνο για να κερδίσουν χρήματα. Πάμε στο Ισραήλ. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Εβραίων στο εξωτερικό. Στη Χιλή τώρα, σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν στους δρόμους του Σαντιάγκο, ενώ την ίδια στιγμή η χώρα πενθεί τουλάχιστον 16 νεκρούς από φωνική πυρκαγιά σε οίκο Ευγυρίας. Στη Γαλλία συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις, μαθητικές διαδηλώσεις οδήγησαν σε χιλιάδες συλλήψεις, προκαλώντας έντονη πολιτική και κοινωνική ένταση. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα και ότι είναι έτσι αθώες μαθητικές διαδηλώσεις. Έτσι πιστεύω ότι κρύβεται κάτι άλλο πίσω από αυτές τις αθώες μαθητικές διαδηλώσεις. Σοκ στη Νέα Υόρκη. Σύγχυση και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει σύλληψη άντρα που πέταξε την πρώην σύντροφό του και το μωρό τους από τον 15ο όροφο πολυκατοικίας. Μάλιστα. Αυτές λοιπόν έτσι είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις που απασχολούν σήμερα, διεθνείς ειδήσεις, τα μέσα ενημέρωσης.

0: Πάμε.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον ακροατή μας που μας ευχαρίστησε και αυτός με τη σειρά του για την πολύ όμορφη μουσική, παραδοσιακή, ζακυρτιγή. Πρέπει να ακούγεται και η δικιά μας μουσική. Σας ευχαριστούμε πολύ και να σας δώσω την πιο γλυκιά καλημέρα μας. Κύριος ήταν. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Τι γίνεται με αυτό το Φίλιππο Καμπούρη? Ζούσε, λέει, πολιτική ζωή με ταξίδια, ακριβά αυτοκίνητα, ενώ δήλωνε ελάχιστα εισοδήματα στην εφορία. Το 2021 δήλωσε εισοδήματα μόλις 5.200 ευρώ, ενώ το 2022 ανέφερε 9.500 ευρώ, παρά τη μεγάλη του περιουσιακή του κατάσταση. Έλαβε αποζημίωση ειδικού σκοπού στο δημόσιο λόγο COVID πάνω από 4.000 ευρώ το 2021, ενώ κατά τη διάρκεια της έρευνας ο Καμπούρης έδινε οδηγίες σε συνεργάτη του να αποφεύγει επικοινωνίες που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τη θέση του. Κλήθηκε φυσικά να δώσει εξηγήσεις για τις δεκάδες εταιρείες φαντάσματα και τα εκατομμύρια που εξαφανίστηκαν. Όλες αυτές οι έρευνες που έχει κάνει η εφορία έχουν δείξει ότι έκανε μια πολυτελή ζωή μαζί με την σύζυγό του, ενώ στην εφορία δήλωνε πάρα πολύ λίγα εισοδήματα. Είναι και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ένα κόμμα που φυσικά δεν είναι στη Βουλή, αλλά διατηρούσε αυτή τη θέση. Έκανα ταξίδια σε πολυτελή θέρετρα στο Αραβικά Εμιράτα, Ντουμπάι, Λας Βέγκας, Κολοράντο, Μπέβερλι Χίλς. Ενώ παρά την πάρα πολύ πλούσια ζωή που φαινόταν από τις φωτογραφίες που αναρτούσε στο διαδίκτυο, φαινόταν στην εφορία ότι ήταν φτωχός. Δηλαδή, για παράδειγμα, το 2021 δήλωσε στη φορολογική του δήλωση 5.200 ευρώ, ενώ πέρυσι είχε δηλώσει μόλις τον ποσό των 1.500 ευρώ. Μάλιστα, και το 2021 έλαβε αποζημίωση, όπως σας είπα, από τον COVID. Ενώ αν δείτε τώρα και διαβάσετε και τις δηλώσεις που έκανε στο διαδίκτυο, σας προκαλούν γέλια. Έχει αναρτηθεί εδώ σε πολλές ιστοσελίδες η δήλωση που έλεγε, για παράδειγμα, στη γυναίκα του: πάω να πάρω έτσι 10 χιλιάρικα και έρχομαι. Μετά ξανά ότι ξαναπάει να πάρει άλλα 10 χιλιάρικα και ξανά έρχομαι. Και τέλος πάντων να δούμε τι θα αποφανθεί και η δικαιοσύνη για αυτό το θέμα. Έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα σε ό,τι αφορά τα αθλητικά που θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύση Μουζάκη Μποζόνο για την ομάδα βόλεϊ. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα, και το αντρικό και το γυναικείο τμήμα. Το πρωί προσπάθησε να επικοινωνήσω με τον προπονητή, τον αρχηγό, τον κύριο Χαλβατζιάν Αλεξάν. Είναι προπονητής της ομάδας, για να τον έχουμε εδώ στην εκπομπή μας. Δεν μπορέσαμε να τον βρούμε στο τηλέφωνο. Βλέπω ότι μας καλεί ο κύριος Αλεξάν. Στο διάλειμμα που θα έρθει σε λίγο θα επικοινωνήσουμε μαζί του για να τον ρωτήσουμε αν θέλει να βγει στην εκπομπή μας κάποια στιγμή και να μας πει το τι γίνεται με την ομάδα του. Πάμε τώρα λίγο μουσική, διαφημίσεις, και σε λίγο θα είμαστε μαζί με τον κύριο Μουζάκη.

Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

0: 92. This region here is the heart of the beast. Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Πρίσμα 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, τη φωνή του αείμνηστου Καπαντρίτη ακούμε, ναι, συγκινητικό πραγματικά. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύση Μουζάκη Μποζόν. Εγώ θα πω ότι είναι υπεύθυνος αθλητισμού της Δύναμη Ελπίδας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μουζάκη.
1: Καλό μεσημέρι, Μαριέτα, σε εσένα, στις ακροάτες και στους ακροατές του σταθμού σας και σε όλους τους Ζακηθινούς.
0: Ναι.
1: Ναι. Επίσημα δεν είμαι υπεύθυνος.
0: Αλλά εγώ σας θεωρώ, γιατί
1: δεν είμαι υπεύθυνος αυτή τη στιγμή. Ναι, αν πας σε περιπτώσει είμαι σε έναν τομέα που
0: βέβαια
1: τον ξέρω πάρα
0: μας
1: πολύ καλά.
0: Μας δίνετε πάντα τα φώτα σας. Λοιπόν, έχουμε κάποιες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα έργα στο γήπεδο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ό,τι ξέρατε ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό που είναι το σημαντικότερο και το πιο μείζον αυτή τη στιγμή, πέρα από τις εργασίες που αυτές που γίνονται, εν πάση περιπτώσει, είναι, είναι ένα, η προκήρυξη του διαγωνισμού των ISO Box, αυτά τα οποία αυτά θα καθυστερήσουν όλη τη διαδικασία, γιατί έγινε κάποιος διαγωνισμός, πέρασε από Δημοτική Επιτροπή. Αυτή η έγκριση που δώσαμε στη Δημοτική Επιτροπή στα γύρω στις 23-24 Σεπτέμβρη και ανέβηκε στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, έγινε ένα λάθος. Αυτή γύρισε πίσω και ξαναπέρασε πάλι η σωστή αρχές Οκτώβρη τώρα.
0: Ναι.
1: Γύρω στις 4 Οκτώβρη, 5, σε νέα Δημοτική Επιτροπή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια καθυστέρηση μεγάλη, γιατί ο διαγωνισμός, δεν ξέρω τι λέει ο Δήμαρχος, ότι σε μερικές μέρες θα βρεθεί ο ανάδοχος, ο διαγωνισμός θα κάτσει 20 με 25 μέρες στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Μέχρι να βγει ο ομοιοδότης, να γίνουν οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες, να μην υπάρχει κάποια ένσταση προφανώς, γιατί πρέπει να υπάρξει και μια απαιτούμενη χρονική διάρκεια μέχρι να κατοχυρωθεί και μέχρι να υπογράψει τη σύμβαση αυτός που θα αναλάβει να τα φέρει στη Ζάκηθο, θα περάσει χοντρικά ένας μήνας.
0: Ναι, μιλάμε για
1: μέχρι τα σύμβαση.
0: Για τα κιόσκια.
1: Για τα ISO Box, αυτά. Για τα κιόσκια, ναι, για αυτά τα κιόσκια, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα τρία είναι τα κιόσκια, τα δύο ουσιαστικά είναι τα βασικότερα. Αυτά έχει δικαίωμα, υπάρχει όρος μέσα στη σύμβαση, ότι ο ομοιοδότης πρέπει να τα φέρει μέσα σε δύο μήνες. Άρα, ένα μήνα που θα έχουμε φάει και δύο μήνες, γιατί του δίνει το δικαίωμα μέσα σε δύο μήνες να τα βρει, γιατί προφανώς και αυτός θα τα παραγγείλει από κάπου έξω μέχρι να έρθουν, ή πάνε τρεις μήνες.
0: Ναι.
1: Όταν θα έρθουν αυτά, πρέπει να εγκατασταθούν, να γίνουν εργασίες εγκατάστασης, να γίνει η γραφειοκρατική διαδικασία μαζί με όλα τα άλλα, μέχρι τότε θα πρέπει να έχει έρθει, γιατί λέμε, αλλά πρέπει να είναι όλα τα άλλα έτοιμα, λένε, να έρθει η κερκίδα, να εγκατασταθεί. Να διαμορφωθούν τα ποδητήρια έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα και από τους φιλοξενούμενους που θα έρχονται, αλλά και για τους διαιτητές. Να υπάρχουν, να είναι έτοιμες οι εισόδοι, που χρειάζονται τρεις εισόδοι ή τέσσερις εισόδοι. Χρειάζονται και για τους φιλοξενούμενους και για τις ομάδες και για τους φιλάθλους της Ζακύνθου. Όλα αυτά είναι και εργασίες και διαδικασίες. Δεν ξέρω τι βλέπει ο Δήμαρχος. Προφανώς δεν θα μπορεί να αντιλαμβάνεται την όλη τη σφαιρική αντιμετώπιση όλου του θέματος. Όλα αυτά πρέπει να είναι πρώτα από εργασίες έτοιμα για να γίνει η γραφειοκρατική διαδικασία της αδειοδότησης. Δεν είναι μόνο αδειοδότηση για την κερκίδα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει και αδειοδότηση των κτηρίων.
0: Δηλαδή όλα αυτά που μας είπατε θα πρέπει να...
1: Μετά από τρεις μήνες σίγουρα. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε,
0: ωραία,
1: είμαστε 9 Οκτώβρη,
0: 9 Οκτωβρίου.
1: Θα μιλάμε μετά τις 10 Γενάρη.
0: Ωραία.
1: Και προς τα τέλη Γενάρη.
0: Ναι. Όλα αυτά
1: αν κάνει... ναι,
0: που μας είπατε θα πρέπει να τοποθετηθούν, να γίνει όλη η γραφειοκρατία που χρειάζεται. Τρεις είσοδοι που μας είπατε για το στάδιο.
1: Ναι.
0: Και αφού γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει να αδειοδοτηθεί παράλληλα και η κερκίδα, όχι, τα κτίρια πρώτα και μετά.
1: Ακριβώς.
0: Η κερκίδα.
1: Η κερκίδα προφανώς υπάρχει, γίνεται η διαδικασία της αδειοδότησης, πρέπει να έχει γίνει, προφανώς Δεν διανοούμε ότι δεν υπάρχει. Από ό,τι μας έχει πει ο κύριος Δήμαρχος, μαζί με τα άλλα κτίρια υπάρχει καταρχήν η έγκριση ότι είναι, ότι έχει στατικότητα και άρα πρέπει να διοδοτηθεί, μαζί με όλα τα κτίρια που θα είναι και τα κτίρια των Isobox μέσα.
0: Α, και αυτά, και αυτά πρέπει να διοδοτηθούν.
1: Ακριβώς, δεν χρειάζεται. Δεν πρέπει να έρθουν μόνο, πρέπει να διοδοτηθούν κιόλα. Και μετά πρέπει να έρθει η Επιτροπή να τα ελέγξει αυτά, να βγει αδειοδότηση και να παίξει μετά η ομάδα.
0: Ωραία.
1: Άρα μιλάμε για μετά από τέλη Γενάρη και μετά.
0: Ναι. Τώρα, επειδή και εγώ δεν τα ξέρω πολύ καλά τα αθλητικά, σε αντίθεση με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Τώρα, η πρώτη περίοδος της ομάδας που παίζει και τα εντός έδρας, εκτός έδρας, πότε τελειώνει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς θα τελειώνει οριακά μέσα στον Φεβρουάριο.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι οριακά μέσα στον Φεβρουάριο, εκεί κατά τα μέσα Φεβρουαρίου, κάπου εκεί θα τελειώνει η...
0: Ναι.
1: Ο πρώτος γύρος. Ο πρώτος γύρος, ναι.
0: Που, τώρα...
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε τώρα για,
0: για
1: κάθε παιχνίδι που παίζουμε.
0: Ναι.
1: Μιλάμε κάθε παιχνίδι που παίζουμε και δεν παίζεται μέσα στη Ζάκηθο. Όπως είδατε, και παράδειγμα ήταν το παιχνίδι της Δευτέρας που έγινε στην Καλλιθέα με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Βλέπετε πόσο σημαντικός παράγοντας είναι η έδρα. Με όλα αυτά που έγιναν, με όλα αυτά που δεν έδωσαν, με όλη αυτή την κατάσταση την αγωνιστική που επικράτησε στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Σίγουρα όταν παίζεις την έδρα σου υπάρχει μια σιγουριά, υπάρχει η πίεση από πάνω και στον εκάστοτε διαιτητή και στον εκάστοτε αντίπαλο ποδοσφαιριστή, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η έδρα στήχησε στην ομάδα αυτή την Κυριακή 2 βαθμούς. Πήραμε έναν από τους 3 που θα παίρναμε και στήχησε 2 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Αυτούς τους βαθμούς πρέπει να κάνει αγώνα να τους πάρει εκτός έδρα.
0: Ναι.
1: Αν θεωρούμε ότι όταν παίζει τα παιχνίδια στην έδρα σου πρέπει να παίρνεις, γιατί από εκεί ξεκινάει μια ομάδα, ξεκινάει με τα παιχνίδια από την έδρα της, στους βαθμούς θα πάρει. Και ό,τι πάρει απόξω. Η έδρα παίζει σημαντικότατο ρόλο, ειδικά σε αυτά τα πρωταθλήματα, που τα περισσότερα αποτελέσματα είναι ισοπαλίες, δηλαδή να παίρνει 1 βαθμό κάθε ομάδα. Άρα αν βασίζεσαι στην έδρα σου ότι μπορεί να κερδίσεις παιχνίδια και να παίρνεις 3 βαθμούς, αυτόματα αναπληρώνεις βαθμούς που μπορεί να χάνεις έξω. Είναι βασικό, βασικό κριτήριο και βασικός παράγοντας η έδρα.
0: Mm-hmm.
1: Πέρα από την αγωνιστική, από την χρηματική κατάσταση που περιέρχεται το συμβούλιο και η ομάδα.
0: Ναι.
1: Πέρα από τα χρήματα που χαλιώνται, τα περισσότερα χρήματα που χαλιώνται, πέρα από την ψυχολογική κατάσταση που βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές, που δεν παίζουν ποτέ στην έδρα τους, παίζουν συνέχεια εκτός έδρας, που είναι πολύ βασικός παράγοντας.
0: Μάλιστα. Στο παιχνίδι της στην Καλλιθέα, μου είπατε, υπήρχαν φίλαθλοι από τη Ζάκυνθο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, και η μέρα και η ώρα που παίχτηκε το παιχνίδι, 2 η ώρα και Δευτέρα, ήταν ένας ασφαλτικός παράγοντας για να μπορέσουν να βρεθούν περισσότεροι φίλαθλοι.
0: Ναι.
1: Σίγουρα αν η ομάδα έπαιζε Κυριακή θα ήταν πολύ περισσότεροι φίλαθλοι και από Ζακυνθινούς που διαμένουν στην Αθήνα, αλλά και από Ζακυνθινούς που θα μπορούσαν να είχαν πάει από το εδώ, από τη Ζάκηθο. Ήταν πραγματικά ένας ασφαλτικός παράγοντας και η μέρα αλλά και 2 η ώρα το μεσημέρι. Δηλαδή για να φύγεις να πας, ας πούμε κάποιος που δουλεύει πρέπει να έχει φύγει από τις 12.30 ή τις 1 η ώρα. Να κάνει όλη τη διαδικασία για να πάει να δει το παιχνίδι. Ενώ αν παίζονταν 4 η ώρα όπως είναι όλα τα παιχνίδια, θα μπορούσα να είχαμε και περισσότερο, να υπήρχε περισσότερος κόσμος. Ήταν γύρω στα 40-50 άτομα, αλλά θα μπορούσε η ομάδα να έχει και περισσότερο. Ακριβώς.
0: Τώρα η ψυχολογία των παιχτών, γιατί εσείς τους ξέρετε αρκετούς, μιλάτε και με το διοικητικό συμβούλιο, μιλάτε. Πρέπει να είναι πολύ προβληματισμένοι και κουρασμένοι, θα έλεγα.
1: Πραγματικά, όπως είδατε εδώ, ένας παράγοντας που έφυγε και ο προηγούμενος προπονητής ήταν και αυτός. Δηλαδή στις αιτιολογίες του άφησε να εννοηθεί ότι ένας ανασταλτικός παράγοντας ήταν και η έδρα. Η ομάδα δεν θα είχε έδρα και δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει πέρα από το αγωνιστικό και στο ψυχολογικό κομμάτι. Σίγουρα τα παιδιά που παίζουν πραγματικά καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες. να μπορέσουν να, να αφομοιώσουν τη διαδικασία του παιχνιδιού σαν να παίζουν στην έδρα τους. Αλλά να μην είναι η έδρα τους. Καταλαβαίνετε ότι όταν πας εκτός έδρας έχεις μια άρφα ψυχολογία. Και όταν παίζεις στην έδρα σου έχεις μια πολύ καλύτερη ψυχολογία, με περισσότερη διάθεση, περισσότερη θετικότητα. Αυτά όταν παίζουν έξω για εντός έδρας παιχνίδια πρέπει να κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να τα αποκτήσουν, για να τα εμπεδώσουν και να πείσουν τον εαυτό τους. Καταλαβαίνετε ότι εκεί που και αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή μπορεί να μην πηγαίνουν καλά στον αγώνα και να χρειαστούν την όθηση που λένε, ας πούμε, της κερκίδας, του κόσμου, πρέπει να τη βρουν από μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν θα το έχουν αυτό. Αυτό το boost, δηλαδή αυτό που μπορεί να δώσει, ας πούμε, ο κόσμος, δεν θα το έχουν και πρέπει να το βρουν και αυτοί από μέσα τους, από τα ψυχικά αποθέματα που έχουν. Είναι πολύ δύσκολα πραγματικά.
0: Είδατε και με την ομάδα του Βόλεϊ τι έχει γίνει που αναγκάστηκαν.
1: Κοιτάξτε να δούμε, να μιλήσουμε για τις, τις αθλητικές υποδομές στις υπόλοιπες πέρα του δημοτικού σταδίου. Εδώ δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα. Από ό,τι ξέρω έχει μια συνάντηση τώρα σήμερα ο Δήμαρχος στις 2 η ώρα με κάποιους. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το προσωρινό συμβούλιο, αν είναι και οι ομάδες. Δεν ξέρω τι συνάντηση έχει και τι μπορεί να τους πει. Αλλά ξέρετε ότι υπάρχει ένα τελεσίγραφο από την ΕΦΣ ότι αν μέχρι τις 30 δεν είχαν φτιαχτεί τα γήπεδα και δεν είχαν αξιοπρεπή εμφάνιση για να μπορούν να δεχτούν, ας πούμε, αγώνες τοπικού πρωταθλήματος, δεν θα άρχιζε το τοπικό πρωτάθλημα. Υπήρχε ένα πρόβλημα τώρα γραφειοκρατικό και διαδικαστικό στην ΕΦΣ μέχρι να βγει καινούριο συμβούλιο. Αυτό βοήθησε την κατάσταση προφανώς μέχρι να οριστικοποιηθεί το διοικητικό συμβούλιο της ΕΦΣ, έτσι ώστε να ξεκινήσει το νέο συμβούλιο που θα βγει το τοπικό πρωτάθλημα. Όμως δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ο Δήμαρχος έχει ξεκαθαρίσει ότι το Μαχαιράδο δεν πρόκειται να το φτιάξει για να παίξει η ομάδα του Λεβάντε, ότι δεν έχει λεφτά, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν να λένε ότι εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή βρέθηκε το δημοτικό στάδιο. Τι άλλο έχει γίνει σε αυτά τα γήπεδα? Σε αυτά τα γήπεδα τι άλλο έχει γίνει? Ο κύριος Δήμαρχος μας λέει για εκατομμύρια. Εκατομμύρια ήταν 4.250.000 για τη δημιουργία του κλειστού του κλειστού που θα φτιαχτεί, που όπως είπε θα φτιαχτεί σε 3 χρόνια, γιατί είπε ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν το 2028. Σας λέω από λόγια του Δημάρχου. Του ίδιου που έκανε δηλώσεις χθες, είπε ότι το κλειστό θα ξεκινήσουν οι εργασίες το 2028. Άρα από 29 και αν θα είναι έτοιμο. Και ποτέ μην τα κρατάτε αυτά που λέει, γιατί έχει αποδειχτεί ότι ποτέ δεν έπεσε μέσα σε προθεσμίες των 10 ημερών. Λοιπόν, και τις 500.000 που πήρε για την κερκίδα, την ακατάλληλη, αυτή που δεν είναι αυτή που έχει βγει ακατάλληλη για να μπορεί να φιλοξενήσει φιλάθλους. 500.000 για την ανακατασκευή της, για την καινούργια κερκίδα που θα φτιαχτεί, προφανώς ανακατασκευή. Η μελέτη όμως που έχει βγει για αυτή την κερκίδα είναι 780.000. Άρα ξεχάστε και για 2-3 χρόνια αυτά τα χρήματα, ότι θα δαπανηθούν. Λέει ο κύριος, λέει, μπορεί να λέει. Το τι λέει με το τι κάνει, το έχουμε διαπιστώσει. Δεν έχει μπει είτε ένα ευρώ. Να μας πει τι έχει κάνει.
0: Ναι.
1: 3 χρόνια δημοτική αρχή να μας πει τι έχει κάνει. Μας λέει για εκατομμύρια. Σας λέω τα 4.250 που τα πήρε από το κράτος επιχορήγηση για να φτιαχτεί το κλειστό, το οποίο θα φτιαχτεί σε 3 χρόνια, θυμίστε μου, 2029, και δεν θα είναι ακόμα έτοιμο, και 500.000 που πήρε για την κερκίδα. Για να φτιαχτεί η ακατάλληλη κερκίδα που ήταν από το 17. Είναι 3 χρόνια δημοτική αρχή και δεν θα είναι έτοιμη είτε σε 2 χρόνια.
0: Συγγνώμη κύριε Μουζάκη, δεν ξέρουμε αν πήρε τις 500.000 για την κερκίδα.
1: Τα 500 χιλιάρικα για την κερκίδα έχουν αυτοί.
0: Α, εντάξει. Θα ρωτήσουμε.
1: Τα 500 χιλιάρικα έχουν.
0: Ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Αθλητισμού όταν είχε επισκεφτεί
1: Αυτό. Ναι. Τότε δεν του είπαν ότι θα, ας πούμε, π.χ. για την κερκίδα. κερκίδα δεν είναι 500.000. Έδωσε 500.000. Δεν είναι 500.000 η μελέτη, ήταν 780. Να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη μελέτη. Πού θα βρεθούν τα άλλα 280.000. Και ό,τι άλλο απρόβλεπτο βρεθεί.
0: 780 ήταν και μαζί με τη μελέτη.
1: Ναι. Η μελέτη είναι 780 και μας έδωσε 500.000. Και όπως, ναι, όπως είχατε ακούσει, γιατί είναι μαγνητοφωνημένα όλα αυτά και υπάρχουν σε βίντεο, είχε πει τότε σε εκείνη τη συνάντηση την περιβόητη εδώ στο,
0: ναι,
1: στο κλειστό θέατρο, ναι, ότι θα δώσω και άλλες 500, από τις 500 και άλλες 500 θα δώσω. 1 εκατομμύριο για την Κερκίδα. Ναι. Και 4 εκατομμύρια για το κλειστό.
0: Ναι,
1: όταν
0: το
1: πήγε στην Αθήνα και δεν ήξερε τα ποσά, έβγαλε τις 500 από την Κερκίδα και τα έδωσε στη μελέτη του κλειστού. Και ενώ είχε πει 4 εκατομμύρια και 500 στην 500 ένα εκατομμύριο, πήγε 4.250 το κλειστό και 500 η Κερκίδα. Δεν βρέθηκε τότε να του πει, ρε φίλε τι κάνει, τι λες, εδώ μας έταξες δημόσια και είναι μαγνητοφωνημένο και είναι μαγνητοσκοπημένο ότι μας δίνεις κι άλλες 500.000, γιατί τις παίρνεις.
0: Ναι.
1: Από την Κερκίδα.
0: Τώρα αυτά είναι και γραφειοκρατικά. Μήπως δεν υπήρχαν μελέτες, μήπως δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν ναι, έρχεται ένας υπουργός και τάζει κάποια χρήματα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να μου πεις ότι είναι γραφειοκρατικό μετά.
0: Ναι.
1: Δεν τα πήρε τα λεφτά, έδωσε μόνο τα 500.
0: Ναι.
1: Όταν ξαναμίλησε κάπου κάτι, είπε κάποια στιγμή,
0: ναι,
1: είπε μόνο για τα 500. Τα άλλα 500 είναι ξεχαστεί.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να διεκδικήσει για τον αθλητισμό, για τις αθλητικές υποδομές στο νησί μας.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν φτάσει σε τέλμα. Μιλάμε τώρα ότι υπάρχει, να φανταστείτε, υπάρχουν 150.000 και περιμένουν στην περιφερειακή αρχή.
0: Ναι.
1: Περιμένουν 150.000 προμήθεια του τάπητα για το ενωσιακό και δεν μπορεί αδυνατή ο Δήμος να κάνει κάποιες ενέργειες για να το φέρει σε τέτοιο σημείο έτσι ώστε να πέσει ο τάπητα. Γιατί
0: ναι,
1: ένα τέτοιο γήπεδο που θα φτιαχτεί με τις υποδομές που έχει, mm-hmm, πραγματικά θα αποσυφορήσει όλα τα άλλα γήπεδα.
0: Μιλάτε για το γήπεδο δίπλα στο
1: νοσοκομείο. Για το ενωσιακό, είπα για το ενωσιακό. Για το ενωσιακό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, που είναι στο Γαϊτάνι.
0: Ναι, στο Γαϊτάνι.
1: Το μάλιστα γήπεδο.
0: Αυτή αυτά τη γιατί, δεν τα... γιατί δεν τα παίρνουμε αυτά τα χρήματα.
1: Γιατί για να τα πάρουν, να πάρουν τον τάπητα, πρέπει να είναι έτοιμο το γήπεδο. Ο Δήμος ξεκίνησε ναι, κάποιες εργασίες διαμόρφωσης του γήπεδου.
0: Ναι.
1: Και τι παράτησε στη μέση. Εδώ ναι, και τρεις μήνες, τέσσερους, δεν κουνιέται φύλλο. Εξεκίνησε, διάλυσε το παλιό το χόρτο που υπήρχε, ό,τι είχε απομείνει, εν πάση περιπτώσει. Έβγαλαν, που πήγαινε στο φινάλε και έτρεχε ναι, κάποιος εκεί γύρω-γύρω. Υπήρχε ένα υποτυπώδες, έτσι, στρώμα, να το πω έτσι, όχι χόρτο.
0: Ναι.
1: Που πήγαινε να τρέχει και τώρα δεν υπάρχει ταυτό τέσσερους μήνες και.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν σταματήσει τις εργασίες προεργασία για να προετοιμάσει έτσι ώστε να φέρει το γήπεδο σε σημείο έτσι ώστε να πέσει ο τάπητας αυτός
0: ναι,
1: που υπάρχει από την περιφερειακή αρχή
0: ναι,
1: και δεν υπάρχει τίποτα, δεν κουνιέται φύλλο πουθενά. Το μαχαιράδο 8 με 10 χιλιάδες να ήταν 12 το πολύ αυτά που πρέπει να γίνουν για να πάρει άδεια γάμα εθνική και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε δεν φτιάχνω τίποτα φέτος.
0: Αυτές οι ομάδες που προπονούνται.
1: Αυτές προπονούνται στα γήπεδα αυτά, όπως είναι, αλλά για τη ΓΑΜΑ Εθνική να παίξει το Λεβάντε χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις. Υπάρχει
0: ναι,
1: ένα παράρτημα, όπως είναι για τη Β' Εθνική και το επαγγελματικό ναι, ποδόσφαιρο που είναι για τη Β' Εθνική που είναι το δημοτικό.
0: Ναι.
1: Έτσι υπάρχει και ένα πρωτόκολλο, να το πω έτσι. Υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις που πρέπει να γίνουν. Ένα παράρτημα άρπα, έτσι λέγεται. Κάποια προαπαιτούμενα για να παίξει μια ομάδα γάμα εθνική. Mm-hmm. Ερασιτεχνική μεν, αλλά γάμα εθνική. Και χρειάζεται κάποια
0: μάλιστα,
1: υποχρεωτικά που αυτά δεν τα έχει το μαχαιράδο.
0: Ναι.
1: Και αυτά θέλει ένα πολύ μικρό ποσό έτσι ώστε να γίνει λειτουργικό για γάμα εθνική. Και αυτή τη στιγμή είτε το μαχαιράδο μπορεί να παίξει ο Λεβάντε, αυτή τη στιγμή παίζει με τον τρόπο που παίζει στο δημοτικό στάδιο και κλεισμένων των θυρών.
0: Mm-hmm.
1: Παίζει, ενώ κάνει προπονήσεις τώρα σε τάπητα, σε πλαστικό πάει και παίζει σε χορτό, καταλαβαίνετε ότι είναι μαθηματικά βέβαιο ότι αυτή η ομάδα δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει την παραμονή της.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αφύσικο και είναι και, πώς το λένε, δεν είναι λογικό.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Τώρα για την ομάδα πραγματικά του βολέι, ήταν λυπηρό πραγματικά η απόφαση
0: θα
1: αυτή.
0: Θα έχουμε αμέσως μετά τον προπονητή.
1: Πέρα από αυτά, σίγουρα ο αθλητισμός στο νησί μας ανθεί σαν παρουσίες, σαν κόσμο, σαν αθλητές. Λέμε τώρα όλοι εμείς να στρέψουμε τα παιδιά μας προς τον αθλητισμό. Όποιου είδους αθλητική δραστηριότητα είναι αυτή. Κι όμως δεν υπάρχουν η ίδια η πολιτεία, το ίδιο το κράτος, το ίδιος ο Δήμος μας αποτρέπει. Δεν υπάρχουν, καταλαβαίνω αυτά τα παιδιά και ξέρω ότι στο κλειστό της Παναγούλας που έχουν μαζευτεί πάρα πολλά τμήματα και αθλήματα τα οποία αναγκαστικά και αυτά κάπου πρέπει να στεγαστούν για να μπορέσουν να προπονηθούν και να παίξουν τους αγώνες. Είναι η ΑΓΕΣ που έχει πάρα πολλά τμήματα, είναι το βόλεϊ γυναικών, είναι το βόλεϊ κορασιδών. Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα τα οποία κάνουν προπονήσεις.
0: Δεν
1: και καταλαβαίνετε
0: χώρος,
1: ότι
0: χρόνος.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν την αντρική ομάδα και έχουν υποχρεώσεις, έχουν δουλειές, έχουν οικογένειες, προφανώς οι ώρες που βγαίνουν να κάνουν είναι πάρα πολύ... δεν βολεύουν.
0: Κάθε Σάββατο μας είπε ο προπονητής ότι μπορούσαν. Μόνο μια φορά τη βδομάδα. Θα τον ακούσουμε σε λίγο μετά τη μία.
1: Το καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να του πω να το ξανασκεφτεί. Ότι καταλαβαίνω τον αγώνα που κάνουν. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, για να υπάρχει μια ομάδα χρειάζεται να υπάρχουν πάρα πολύ πίσω. Και πολλά πράγματα τα κάνουν και ήδη οι προπονητές. Γιατί είναι ερασιτέχνες. Γιατί περνάνε πολύ κόπο, πάρα πολύ κόπο και αγώνα και δουλειά πολύ για έτσι ώστε να συντηρούν αυτά τα σωματεία. Και μιλάμε τώρα ένα εραστηρικό σωματείο που μαζεύονται κάποια παιδιά και πέρα από την ευχαρίστησή τους εκπροσωπούν και ένα νησί.
0: Ναι.
1: Μιλάμε ότι πέρσι τα παιδιά, η ομάδα αυτή, σε πολλά ταξίδια τους είχαμε συνταξιδεύσει μαζί τους, είχαν πραγματικά έτσι το αγαπούσαν αυτό που έκαναν, το έκαναν με πάθος και μεράκι και πραγματικά ήταν και άξιοι εκπρόσωποι του νησιού μας.
0: Μάλιστα.
1: Το καταλαβαίνω. Δυστυχώς θα πρέπει να ξέρουν ότι γιατί όταν φτιαχτεί το κλειστό βέβαια θα γίνει πολύ μεγάλη αποσυμφόρεση γιατί και εκεί ένα κτίριο θα είναι αλλά θα υπάρχει και Παναγούλα που θα μπορεί να παίρνει του κραδασμούς ας πούμε από την πίεση των ωρών στις ομάδες. Να το ξανασκεφτούν. Πραγματικά
0: είναι
1: πολλοί
0: κρίμα
1: από εμάς μπορεί ίσως να ξέρει ότι παρακολουθούν πολύ ζακινθινοί όλο τον αγώνα που κάνουν όλα τα αθλήματα και το βόλεϊ γιατί έχω φίλους και εγώ στη συγκεκριμένη ομάδα και πραγματικά ήταν λυπηρό και στενάχωρο να ακούσω ότι δεν μπορεί να κατέβει μια ομάδα όχι μόνο για την ίδια την ομάδα και για τα ίδια τα παιδιά που δεν θα μπορούν να κάνουν αυτό που τους αρέσει και αυτό που πραγματικά κάνουν με έναν τρόπο να γυμνάζονται, να ξεφεύγουν, να ξεδίνουν, αλλά και να εκπροσωπούν το νησί μας, είναι στενάχωρο και ντροπιαστικό και για το ίδιο το νησί. Θα πρέπει άμεσα ο Δήμαρχος να πάρει κάποιες αποφάσεις, έτσι ώστε αυτό που έχουν τα παιδιά αποφασίσει και η ομάδα να μην υλοποιηθεί, να μην γίνει πράξη.
0: Λοιπόν, κύριε Μουζάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να πω ότι πριν βγείτε εδώ στην εκπομπή, ακούγαμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι με τη φωνή του αείμνηστου Καπανδρίτη.
1: Το Διονύστο Καπανδρίτη,
0: το Διονύσης,
1: ναι, πραγματικά.
0: Πόσο τέριαζε και το θέμα που συζητήσαμε με τη φωνή του Διονύση του Καπανδρίτη.
1: Να ξέρετε ότι θα μείνει αναλύωτος στις μνήμες μας. Πραγματικά δεν ήταν μόνο οι τομείς οι οποίοι όπου είχε ασχοληθεί πραγματικά ήταν σε ένα από τα υψηλότερα και σε πολλά στο υψηλότερο κομμάτι είτε στο τραγούδι, είτε στην ομάδα της Ζακένθου πραγματικά ήταν η ζωή του είτε ακόμα και ακόμα στον τομέα που ήταν επαγγελματικά στο Δήμο πραγματικά ήταν ένας πυρήνας μιλάμε αξέχαστων στιγμών, μιλάμε για ξέχαστον ατακών, ατάκες ας πούμε, όσες κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή οι περισσότερες είναι δικές του. Δεν θα ξεχάσω ποτέ που είπε ότι το μυαλό του πρέπει να τον πάρουν στη Ρωσία να το καταψύξουν γιατί δεν θα ξανάβγει άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά ο Νιόνιος θα μείνει πάντα στην καρδιά μας, πάντα στην μνήμη μας. Πάντα θα τον λησμονούμε και πάντα θα τον μνημονεύουμε, να το ξέρετε.
0: Ναι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Θα τα πούμε πάλι. Γεια σας.

0: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνει για
4: κάτι. Η των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ναι, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουμπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
9: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι, ακούμε την υπέροχη παραδοσιακή μουσική μας. Μένουμε στο θέμα του αθλητισμού, δεν το αφήνουμε. Και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε εδώ τηλεφωνικά ένα πάρα πολύ νέο παιδί, πολύ καλό αθλητή. Ασχολείται με το βόλε, είναι ο κύριος Χαλβατζιάν Αλεξάν, είναι προπονητής της ομάδας του βόλεϊ. Καλό μεσημέρι, κύριε Αλεξάν.
1: Καλό μεσημέρι,
0: από το Πρίσμα, από το ραδιόφωνο του Πρίσμα, 92.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Αποταμίτη. Μακάρι να ήταν και για χαρά ο λόγος που βγήκα στο ραδιόφωνο.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ πραγματικά στενοχώρησε όλους αυτούς που ασχολούνται με τον αθλητισμό αυτή η ανακοίνωση που βγάλατε για την ομάδα σας, την οποία στήσατε εσείς με τους αθλητές σας βέβαια από την αρχή με πάρα πολύ καλές επιτυχίες. Γιατί οδηγηθήκατε σε αυτή την απόφαση?
1: Κύριε Αποταμίτη, ένα μπαλόνι όταν το φουσκώνεις και όσο το φουσκώνεις κάποια στιγμή σκάει.
0: Ναι.
1: Σίγουρα, εν έτη 2026 δεν είναι φυσιολογικό μια αθλητική ομάδα να μην μπορεί να συμμετάσχει σε ένα πρωτάθλημα επειδή δεν υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για να προπονηθεί ή οι εγκαταστάσεις γενικά.
0: Ναι.
1: Και ας καθαρίσουμε κάτι, ότι δεν, το θέμα, το πρόβλημα των αθλητικών υποδομών δεν αφορά μόνο τη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Σε ολόκληρη στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το θέμα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί κιόλας να μην υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις επαρκής στον τόπο μας.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία να επιρρύψω ευθύνες δεξιά και αριστερά. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει. Όλοι γνωρίζουμε την πραγματικότητα. Όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα των αθλητικών. Γι' αυτό βγήκα εξάλλου στον τόπο μας.
0: Ναι.
1: Το δύσκολο αλλά και το ουσιαστικό είναι να βρούμε λύσεις γι' αυτά.
0: Ναι. Τώρα, η ομάδα σας, μιλήστε μας λίγο έτσι για την ομάδα που έχετε στήσει. Από πότε είσαστε εσείς προπονητής?
1: Η ομάδα του βόλεϊ, το τμήμα του βόλεϊ, γιατί η ομάδα υπήρχε και πιο παλιό, αθλητικό σύλλογος Ακίνθου, ιδρύθηκε το τμήμα του βόλεϊ το 2024.
0: Μάλιστα.
1: Ήμασταν μια παρέα που μαζευόμασταν τα Σάββατα κυρίως για να παίξουμε βόλεϊ στο κλειστό της Παναβούλας. Και 4-5 χρόνια πιο πριν, και σιγά σιγά αυτή η παρέα όλο και μεγάλωνε. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι να το τολμήσουμε, να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Mm-hmm. Και να κατέβουμε στο πρωτάθλημα, γιατί γνωρίζαμε και ότι δεν υπάρχει ομάδα βόλεϊ αντρική στο νησί, τουλάχιστον για 11 χρόνια μέχρι mm-hmm. τότε, και είπαμε να το τολμήσουμε να κατέβουμε. Και έτσι κάναμε οποιαδήποτε διαδικασία κινήσαμε και μπήκαμε στο πρωτάθλημα 2024.
0: Ναι. Μπήκατε στο πρωτάθλημα, μπράβο. Λοιπόν, εσείς έχετε και το γυναικείο τμήμα?
1: Όχι,
0: όχι.
1: Το γυναικείο τμήμα, υπάρχουν δύο γυναικεία τμήματα βόλεϊ στο νησί. Είναι ο ΖΑΟ, mm-hmm. είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και είναι και το νεοσύστατο κομμάτι, πέρσι το 2025 κατέβηκε για πρώτη φορά, του αθλητικού σύλλογου Ζακίνθου, που έφτασε και μέχρι το τελικό.
0: Ναι.
1: Τις λεπτομέρειες δεν ανέβηκε κιόλας κατηγορία.
0: Μάλιστα. Έχετε ακαδημίες με μικρότερα παιδάκια?
1: Πέρσι ο σύλλογος έκανε και άλλο ένα βήμα και πέρα από τη γυναική ομάδα,
0: ναι.
1: Έκανε μια σύσταση ακαδημιών,
0: mm-hmm.
1: διαφορά ηλικίες παιδιών από 6 έως 12 ετών.
0: Ναι.
1: Αφορά και αγόρια και κορίτσια, με την προϋπόθεση να υπάρχει κάποια εξέλιξη στο άθλημα.
0: Λοιπόν, τώρα εσείς, το πρόβλημά σας, εσείς τις προπονήσεις σας, τις

0: Δευτέρα, ναι. Από τις, το αντρικό μιλάμε πάντα.
1: Για το αντρικό,
0: εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι από τις 2.30 μέχρι τις 4 mm-hmm. τη Δευτέρα και το Σάββατο 6 με 8. Αλλά κάνουμε 6 με 7.30 γιατί την επόμενη μέρα έχουμε αγώνα.
1: Ναι.
0: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα τριήμερο Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και μετά υπάρχει μια πολύ μεγάλη παύση που δεν κάνουμε κάτι.
1: Μάλιστα. Δηλαδή την Κυριακή έχετε αγώνα, το Σάββατο, μόνο το Σάββατο από τη Δευτέρα μέχρι το Σάββατο δεν μπορείτε να πάτε κάπου να προπονηθείτε.
0: Ναι, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, δεν
1: Δευτέρα,
0: υπάρχει ώρα.
1: Δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό γίνεται από πέρυσι.
0: Αυτό γίνεται από πρόπερση, από το 24 γίνεται.
1: Μάλιστα. Τις ενδιάμεσες ημέρες είναι το μπάσκετ.
0: Είναι και το μπάσκετ, είναι και το βόλεϊ και είναι και το γυναικείο τμήμα
1: και
0: που
1: το
0: έχουμε.
1: Γυναικείο.
0: Που το γυναικείο mm-hmm. τμήμα πηγαίνει Δευτέρα, Πέμπτη mm-hmm. από τις 11 η ώρα και σε συνεννόηση με τον προπονητή της Αγίας που έχουν μπάσκετ πριν mm-hmm. μπαίνει από τις 10.30 για να κάνει προθέρμανση και κάθονται πολλές φορές οι γυναίκες μέχρι τις 1 η ώρα το βράδυ για να κάνουν προπόνηση.
1: Μάλιστα.
0: Και φανταστείτε ότι είναι γυναίκες και με οικογένειες.
1: Ναι.
0: Να αφήσεις τα παιδιά
1: κάποιες
0: σου και να πας για προπόνηση.
1: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, άλλοι χώροι, το δεύτερο γυμνάσιο, το που έχει έτσι το κλειστό, εκεί σας βολεύει? Θα μπορούσατε να πηγαίνετε εκεί?
0: Ναι, είμαστε σε επικοινωνία με την Δημοτική Αρχή και συγκεκριμένα με τον κύριο Σταθινόπουλο.
1: Ναι.
0: Και κινούμε τις διαδικασίες να μπει κάποιο δάπεδο κάτω, ώστε να είναι εντάξει για να μπορέσουμε mm-hmm. Να πάμε να φιλοξενηθούν κάποια τμήματα εκεί πέρα. Δηλαδή να αποσυμφορηθεί με η Παναγούλα, mm-hmm. αλλά να δημιουργηθούν νέοι χώροι. Δηλαδή το θέμα δεν είναι μόνο οι ώρες, να δημιουργούνται όμως και νέοι χώροι, ώστε να μπορέσουν να ασχολούνται οι άνθρωποι, τα παιδιά, και να δημιουργηθούν και νέα τμήματα.
1: Ναι. Και εκεί υπάρχει συνωστισμός, το δεύτερο. Εκεί είναι νομίζω ένας χορευτικός σύλλογος. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι φιλοξενούνται εκεί στο δεύτερο, αλλά δεν είναι τόσο πολύ. Δεν εκεί. Τώρα,
0: είναι δύο πολιτιστικοί συλλόγοι και ένας αθλητικός σύλλογος για Αγίες, αλλά υπάρχουν κάποιες ώρες. Mm. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει από την αρχή μια σωστή δομή για να μπορέσουν και ας πούμε οι συλλόγοι του χορού να βρουν τον χώρο τους και να δημιουργηθούν νέοι χώροι ώστε να πάνε και περισσότερα τμήματα στο δεύτερο γυμνάσιο.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πιο ουσιώδες, ξεκινάει από πιο, είναι πιο βαθύ το πρόβλημα.
1: Ναι, τι εννοείτε, γιατί το λέτε αυτό, τι εννοείτε? Ότι
0: θέλω
1: δεν υπάρχει
0: ότι
1: θέληση να σας βοηθήσουν, να βρουν γρήγορα λύσεις, αυτό θέλετε να πείτε?
0: Πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί άμεσα λύση. Το θέμα είναι και αυτό που θέλω να πω, ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα και συνεργασία. Mm. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται ενότητα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους και οι παρατάξεις και οι θεσμοί και οι αθλητικοί φορείς, ώστε να βρεθεί μια κοινή γραμμή για να σταματήσει αυτή η κατρακύλα που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Και θα ήθελα ότι, επειδή ακούγεται για πολλά η Ζάκυνθος, mm-hmm. Θα ήθελα να υπάρχει ένα σημείο αφετηρίας, mm-hmm. όχι αντιπαράθεσης, αλλά να αποδείξει η Ζάκυνθος ότι όταν τα αφήσουν στο τραπέζι, αφήνοντας πίσω τα προσωπικά και τα παραταξιακά, mm-hmm. ότι μπορεί να βρεθεί και χώρος ο αθλητισμός. Προέχει ο αθλητισμός αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να φανταστούμε αθλητισμό χωρίς αθλητικές εγκαταστάσεις? Είναι σαν να μιλάμε για παιδεία χωρίς σχολεία.
1: Ναι, έχετε δίκιο πραγματικά.
0: Ως αθλητικός σύλλογος Ζακύνθου, mm-hmm. γιατί δεν είμαι μόνος μου, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τρέχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον μηχανισμό. Έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση.
1: Η οποία είναι, ποια είναι?
0: Ναι. Τον Φεβρουάριο του 2026, φέτος δηλαδή πριν κάποιους μήνες, συνεδρίασε για τελευταία φορά, μετά δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση, η Αθλητική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Αυτή η Επιτροπή στην πράξη όμως δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε να υπάρξει σαν θεσμός.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό που προτείνουμε είναι να συγκεντρωθούν όλοι οι αθλητικοί φορείς του νησιού και να συγκροτηθεί μια πενταμελής, εφταμελής, δεν παίζει ρόλο ο αριθμός, και με ανθρώπους που γνωρίζουν τον αθλητισμό και με εκπροσώπους της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης του νησιού.

0: που μέσα σε αυτήν την επιτροπή υπάρχουν μηχανικοί του Δήμου, καθώς και ανθρώποι που γνωρίζουν διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα ή εργαλεία όπως ΕΣΠΑ Leader, για να βρεθεί μία λύση. Και ο στόχος, βασικά ο στόχος αυτής της επιτροπής είναι αρχικά πρώτον να καταγραφούν όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού και να αποτυπωθούν οι πραγματικές τους ανάγκες. Στη συνέχεια να καταρτιστεί ένα οργανωμένο σχέδιο με προτεραιότητες, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και σταδιακή αποκατάσταση των αθλητικών υποδομών αυτών. Και στο τέλος να αναζητηθούν άμεσα οι απαραίτητοι πόροι, ώστε οι προτάσεις αυτές να μην μείνουν για μια ακόμη φορά στα χαρτιά. Μάλιστα. Αυτή η επιτροπή που σας λέω θα πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρον του αθλητισμού και όχι να λέμε τις παραταξιακές αντιπαραθέσεις.
1: Ναι.
0: Άλλωστε οι παρατάξεις αλλάζουν, οι διοικήσεις έρχονται και παρέρχονται, οι ανθρώποι όμως που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα σωματεία και στους αθλητές και στα παιδιά παραμένουν. Παραμένουν και προσπαθούν. Και αυτοί πολλές φορές εξαντλούνται, εγκαταλείπουν την προσπάθεια γιατί πέφτουν συνέχεια σε έναν
1: τύπο
0: και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους μας.
1: Τώρα εσείς μένετε στην αρχική σας απόφαση ή θα τα ξανασκεφτείτε?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μείναμε αρκετό καιρό χωρίς να μπορέσουμε να αθληθούμε. Πέρα από το υπάρχει και το οργανωτικό κομμάτι σε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Εδώ και 2 χρόνια τα παιδιά που είμαστε στην ομάδα έχουμε κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες, όχι μόνο για να υπάρχουμε, αλλά να μπορέσουμε και να βγάζουμε ένα θετικό πρόσωπο προς τα έξω. Το θέμα δεν είναι να υπάρχεις, αλλά να είσαι και ποιοτικός σε αυτό που κάνεις. Και πραγματικά όσο μπορέσαμε, το κάναμε. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό είναι κουραστικό. Είναι κουραστικό.
1: Ναι.
0: Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια.
1: Μπράβο.
0: Δεν θα εγκαταλείψουμε καμία προσπάθεια. Ναι. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε προπονήσεις μέχρι να βρεθούν οι απαραίτητοι χώροι.
1: Ναι.
0: Και θέλω να κάνω έκκληση να καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι και να βρεθεί μία λύση για τον αθλητισμό της ΑΚΕΜΦ.
1: Τώρα, κύριε Χαλβατζιάν, στο δεύτερο γυμνάσιο, για να μπορέσετε να πάτε εκεί να συνεχίσετε τις προπονήσεις σας, πρέπει να σας είπε ο δήμαρχος, θα σας βάλει κάτω
0: ένα δάπεδο.
1: Αυτό σας λείπει δηλαδή από το...
0: Το θέμα δεν είναι μόνο να φτιαχτεί το δεύτερο γυμνάσιο, αλλά έπρεπε να είχε ήδη φτιαχτεί από τον Αύγουστο για να καθίσουμε όλα τα σωματεία για να βάλουμε ένα πρόγραμμα.
1: Πώς, γιατί με τις ώρες που μπορεί το καθένα προπονείται.
0: Ο καθένας θα φιλοξενηθεί, γιατί είναι και χαμηλοτάβανο.
1: Δεν
0: μπορεί μόνο να μια ομάδα, ας πούμε, και αντρική κλπ. Να είναι συνέχεια εκεί πέρα. Θέλει και τον χώρο της. Οπότε θα πρέπει να βρεθεί να βρεθούμε και με τα υπόλοιπα σωματεία, γιατί και τα υπόλοιπα σωματεία κάνουν τα προγράμματά τους, δεν είμαστε μόνοι μας εκεί πέρα. Και μέχρι στιγμής, θα ήθελα να το πω και αυτό, υπάρχει πολύ καλή διάθεση και με τα υπόλοιπα σωματεία που συστεγαζόμαστε στην Παναγούλα με την Αγίες και το ΖΑΟ και μέχρι στιγμής μπορούμε και τα βγάζουμε μεταξύ μας πέρα. Υπάρχει πολύ καλή συνεννόηση και αυτό είναι πολύ σημαντικό και παράδειγμα για τους συλλόγους που είναι εκεί πέρα.
1: Ναι. Άλλος κλειστός χώρος στο νησί δεν υπάρχει, μόνο αυτοί οι δύο είναι.
0: Υπάρχουν κλειστοί χώροι και γι' αυτό είπα ότι υπάρχει και στον Αγγερικό το ΕΠΑΛ υπάρχει ένας κλειστός χώρος, υπάρχει και στο πρώτο γυμνάσιο Λύκειο. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν αυτοί οι χώροι.
1: Δεν κάνουν, είναι ακατάλληλοι. Υπάρχουν, αλλά δεν κάνουν. Δεν είναι ακατάλληλοι.
0: Ναι, είναι σχολικές αίθουσες ουσιαστικά που κάνεις την γιορτή σου. Αλλά μπορούν να φιλοξενηθούν και αθλητικές.
1: Αλλά πρέπει να φτιαχτούν.
0: Πρέπει να φτιαχτούν, ναι, φυσικά. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη οργάνωση και δομή, ώστε να μπορέσουμε να βρεθούν, να αξιοποιηθούν αυτοί οι χώροι, αλλά να οργανωθούν να φτιαχτούν και νέοι χώροι.
1: Ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν χώροι, θα μπορούσε με μία προσπάθεια να φτιαχτούν. Λίγα τα χρήματα είναι, δηλαδή στο δεύτερο ας πούμε ένα δάπεδο. Είναι πόσο πια να έχει ένα δάπεδο να τοποθετηθεί?
0: Κύριε Αποταμίτη, να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε άμεσες λύσεις. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο τα μεγάλα έργα, το κλειστό γυμναστήριο να αποπερατωθεί, να υλοποιηθεί. Ναι. Γιατί θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί.
1: Βέβαια,
0: υπάρχουν παραδείγματα και από άλλους δήμους, όπως αυτός της Κορίνθου, όπου σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, έχουν τοποθετηθεί δύο αθλητικά μπαλόνια μέσα σε έναν χρόνο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των συλλόγων. Γιατί να μην διευρύνουμε και εμείς, να μην βρούμε και εμείς αντίστοιχες λύσεις?
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να μην εξετάσουμε κάθε διαθέσιμη δυνατότητα ώστε να αυξηθούν οι χώροι άθλησης και να μπορέσουν τα σωματεία να λειτουργήσουν αξιοπρεπώς?
1: Ναι.
0: Δεν είναι αδύνατο. Απλά θέλει σχεδιασμό, θέλει συνεργασία.
1: Ναι.
0: Και συγκεκριμένες δεσμεύσεις να έχουν χρονοδιάγραμμα.
1: Μάλιστα.
0: Που θα μπορεί να παρακολουθείτε από όλους και να υπάρχει ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος και οι αθλητικοί παράγοντες βρίσκονται σε μία σύγχυση, γιατί δεν υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση, άμεση ενημέρωση. Να πούμε ότι η παιδιά γίνεται αυτό. Είμαστε σε αυτό το στάδιο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα χάος γενικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά, εγώ θα σας έλεγα, εγώ και κάποια μηνύματα που είχαμε, συνεχίστε τις προσπάθειες, μην τα βάζετε κάτω και μην παραιτηθείτε, γιατί πραγματικά έχετε φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα, πολύ δυνατή, με νέα παιδιά, με όρεξη, να προσφέρουν στον αθλητισμό του νησιού, και δυστυχώς θα πρέπει να παλέψετε για να το αποκτήσετε αυτό. Έτσι
0: σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ποταμίτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα το παρακολουθούμε το θέμα, για ό,τι θέλετε είμαστε στη διάθεσή σας, και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Δρόσο, τις επόμενες ημέρες, για να του θέσουμε αυτά τα ερωτήματα και τις προτάσεις, έτσι, που μας κάνατε.
0: Να είστε καλά, κύριε
1: Καλό
0: Ποταμίτη.
1: Μεσημέρι. Να πούμε ότι η καταγωγή σας, για το όνομά σας, είναι από την Αρμενία.
0: Εγώ είμαι τρίτης γενιάς. Οι παππούδες μου, η γιαγιά μου, βασικά ο προπάπους μου, δεν πρόλαβε. Ήρθαν από την Σμύρνη, περάσανε με, ναι, με τη γενοκτονία των Αρμενίων και τη συνέχεια με τον εκτοπισμό των Ελλήνων και των άλλων χριστιανών, ναι, πληθυσμών από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα, και με τους διωγμούς περάσανε στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Και έχετε παντρευτεί Ζακυνθινιά.
0: Και σε άλλα σημεία.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, γεια σας, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: Κάτσε βρε.
1: Ακούσαμε τον κύριο Χαλβατζιάν Αλεξάν, προπονητή της ομάδας βολέι. Πραγματικά ένα πολύ έτσι, ένα νέο παιδί που προσπαθεί, ζει εδώ με την οικογένειά του, περιμένει και το πρώτο του παιδάκι, τους γνωρίζω και εγώ και πραγματικά θέλει να ενωθούν όλες οι ομάδες, όλοι οι αθλητικοί συλλογοί για να δούνε τι πρέπει να γίνει σε αυτό το νησί, γιατί υπάρχει μια διαφορία και όχι μόνο από παλιά υπήρχε αυτή η διαφορία στον αθλητισμό και υπάρχουν και άλλα παιδιά που θέλουν να προσφέρουν. Για παράδειγμα, το τμήμα της ρυθμικής γυμναστικής λόγω έλλειψης χώρου δεν έχει καταστραφεί, έχει φύγει η ρυθμική γυμναστική, δεν γίνεται πια εδώ στο νησί μας, γιατί υπήρχε αυτή η έλλειψη χώρου, δεν μπορούσε η συγκεκριμένη προπονήτρια να βρει κάποιο χώρο με χαμηλό ενίκιο για να συνεχίσει την τις προπονήσεις. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που το ξέρω και εγώ. Λοιπόν, και άλλα παιδιά που έχουν ταλέντο, θέληση, όραμα, όρεξη, δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν χώροι. Υπάρχουν, μας είπε εδώ ο προπονητής ότι υπάρχουν χώροι, θα μπορούσε κάτι να γίνει, θα μπορούσε να προπονηθούν, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, μουσική, διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92. Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Συνάντησα και τσίκλισα το μάτι και αυτή μου αποκρίθηκε.
1: Στουλιά, ρε χωριάτη.
2: Στουλιά.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο, τελευταίο θέμα αλλά πολύ σημαντικό για την υγεία μας και την υγεία σας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Θεοδόση Σιγούρο, παθολόγο, για να δούμε πότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε τους εμβολιασμούς για τη γρήπη. Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγούρο.
4: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλό φθινόπωρο.
3: Ναι.
4: Με συγχωρείτε λίγο για τη φωνή, αλλά είμαι κρυωμένος τις τελευταίες 2-3 μέρες και...
3: Ναι. Λοιπόν, πότε τα λέγαμε, πότε πέρασε ο καιρός, θα τα ξαναπούμε πάλι. Είμαστε αρχές του Οκτωβρίου, πότε θα πρέπει να ξεκινήσουν οι συμπολίτες μας και ποιες ομάδες, να πούμε, ποιες κατηγορίες, τον εμβολιασμό για τη γρήπη.
4: Κύριε Ποταμίτη, για να πείσουμε τους ανθρώπους μας να κάνουν το εμβόλιο, πρέπει να τους πω 1-2 πράγματα πάρα πολύ σημαντικά.
3: Ναι.
4: Να τους πω τα δεδομένα που έχουμε από την περσινή χρονιά.
3: Α.
4: Πέρυσι λοιπόν οφείλουμε να γνωρίζουμε όλοι, και οι μικρότεροι και οι μεγαλύτεροι, ότι είχαμε επιβεβαιωμένους θανάτους. Λυπάμαι που ξεκινάω έτσι λίγο απότομα. Και με στοιχεία του Υπουργείου είχαμε 84 θανάτους καταγεγραμμένους από τη γρήπη.
3: Μάλιστα.
4: Και μάλιστα ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας και διαγνώστηκε επιβεβαιωμένα η γρήπη Α. Ο μέσος όρος αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν από τη γρήπη Α πέρυσι ήταν γύρω στα 76, η διάμεση ηλικία τους, και το 97% από αυτούς δεν είχαν κάνει καθόλου εμβόλιο για τη γρήπη.
3: Δηλαδή...
4: Ξεκινάω λίγο απότομα για να δώσω, να από την πρώτη στιγμή να καταλάβουν οι συνάνθρωποι μας ότι είναι επιβεβλημένος ο εμβολιασμός της γρήπης. Είναι μια νόσος η οποία, αν πάρουμε τα σωστά μέτρα, σχεδόν την εξαλείφουμε.
3: Όταν μου λέτε
4: είναι επικίνδυνη.
3: 97% είναι πάρα πολύ μεγάλος.
4: Είναι τεράστιο το ποσοστό. Ακριβώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι επιβεβλημένος. Ο εμβολιασμός της γρήπης λοιπόν έχει ήδη ξεκινήσει. Να ξέρετε ότι το καλό θα είναι να γίνει προς τα τέλη του μήνα, αρχές του Νοέμβρη, γιατί λόγω παρατεταμένης καλοκαιρίας δεν θα έχουμε κρούσματα νωρίς. Αν και η περσινή χρονιά μας εφημιδίασε και είχαμε πάρα πολλά κρούσματα γρήπης, μια φοβερή έξαρση από τις αρχές του Δεκέμβρη μέχρι τις αρχές του Γενάρη. Στην ουσία το κύμα γρήπης της Άκυνθου το ήρθε τότε. Μετά είχαμε μια απόλυτη ύφεση και είχαμε και ελάχιστα ποσοστά το Πάσχα και είχαμε και πάρα πολλά κρούσματα το καλοκαίρι, αλλά για άλλο λόγο. Αυτό το καλοκαίρι που
3: πέρασε,
4: μας πέρασε, ναι, τον Αύγουστο, αλλά για άλλους λόγους.
3: Ναι.
4: Όπως και να έχει λοιπόν το πράγμα, καλό είναι να γίνει ο εμβολιασμός, να γίνει στις αρχές του Νοέμβρη. Έχουμε στη διάθεσή μας δύο τύπους εμβολίων. Έχουμε το απλό εμβόλιο, το τριδύναμο, το οποίο το κάνουν όλοι όσοι είναι άνω των 60. Και υπάρχει και το ενισχυμένο εμβόλιο που γίνεται σε άτομα που είναι άνω των 65. Η σύσταση είναι σαφής και απόλυτη. Οι άνω των 65 καλό είναι να κάνουν το ενισχυμένο. Το απλό εμβόλιο, αυτό το εμβόλιο που θα κάνουν οι νεότεροι, είναι ένα εμβόλιο που δυστυχώς έχει φανεί και στην πράξη. Δεν πιάνει, δεν τους καλύπτει απόλυτα. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να νοσήσουν ενώ έχουν κάνει το εμβόλιο. Η κάλυψη είναι μικρότερη του 30%. Δεν είναι τυχαίο ότι πέρυσι είχαμε τόσα κρούσματα, παρόλο που εμβολιάστηκε ένα καλό ποσοστό ανθρώπων, γιατί το εμβόλιο δεν ήταν τόσο αποτελεσματικό, ιδιαίτερα το απλό εμβόλιο.
3: Δηλαδή,
4: οπωσδήποτε οι 65 και άλλο να κάνουν το ενισχυμένο. Το οποίο
3: 65 και άνω
4: πρέπει να το γράψουν στους γιατρούς.
3: Λοιπόν, οι 65 και άνω το ενισχυμένο και οι 60 με 65 το απλό, αν δεν έχουν βέβαια άλλα σοβαρά νοσήματα.
4: Να ξέρετε ότι οι συστάσεις από το Υπουργείο, από το Εθνικό Πρόγραμμα δηλαδή εμβολιασμών, είναι ότι αυτοί που πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν το εμβόλιο χωρίς να, έχοντας σαν κριτήριο μόνο την ηλικία τους, είναι όλοι άνω των 60 και είναι και παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών. Όλοι άλλοι όμως, και τα παιδιά και οι έφηβοι και οι ενήλικες από 18 μέχρι 60, μπορούν να κάνουν το εμβόλιο υπό προϋποθέσεις. Εκεί δεν μετράει μόνο το ηλικιακό όριο, μετράει αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού, όπως άσθημα, χρόνια από κρατική πνευμονοπάθεια, χρόνια καρδιακά νοσήματα, νοσοκαταστολή, έχουν μεταμοσχευτεί, πάσχουν από μεσογειακή αναιμία. Πάσχουν από χρόνιες παθήσεις του ύπατος, είναι νευροπαθείς, πάσχουν από νευρομυϊκά νοσήματα, οι έγκυες, οπωσδήποτε οι έγκυες και οι θυλάζουσες, ανεξάρτητα ηλικίας κύσεως, άτομα που πάσχουν από παχυσαρκία, ειδικά όταν έχουν ένα BMI πάνω από 40, ή ακόμα και η παχύσαρκοι έφηβοι, τα παχύσαρκα πιτσιρικά και τα παιδιά. Παιδιά που λαμβάνουν ασπιρίνη και άτομα που βρίσκονται σε επαφή με παιδιά τα οποία είναι κάτω των 6 μηνών. Πρέπει να προστατευτούν αυτοί για να μην κολλήσουν τα βρέφη, γιατί τα βρέφη κάνουν τα εμπόδια τους μετά την ηλικία των 6 μηνών. Και φυσικά άτομα τα οποία ζουν σε κλειστούς πληθυσμούς, φαντάροι, φοιτητές, σε χώρους που υπάρχουν πρόσφυγες και μετανάστες. Και μην ξεχνάμε και τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε υπηρεσίες υγείας. Πολύ σημαντικό. Όλοι όσοι δουλεύουν σε ένα νοσοκομείο, ανεξάρτητα την ηλικία τους και το κόστος το οποίο είναι, πρέπει να εμβολιαστούν για τη γρήπη. Αυτός είναι κανόνας. Άρα, από ό,τι καταλάβατε και από ό,τι καταλάβαμε όλοι, μπορούν να εμβολιαστούν οι περισσότεροι Έλληνες.
3: Ναι.
4: Και επιβάλλεται να εμβολιαστούν, γιατί όσο περισσότεροι εμβολιαστούμε για τη γρήπη, τόσο λιγότεροι θα νοσήσουμε, άρα τόσο λιγότεροι θα μεταδώσουμε. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε μεγάλο ποσοστό εμβολιαστέντων.
3: Τώρα για τη γρήπη, είπατε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει και καλό είναι οι συμπολίτε που μας ακούν τώρα να πάνε να εμβολιαστούν. Τώρα για το...
4: Προς το τέλος του μήνα, όχι ακόμη,
3: αρχές του
4: Νοέμβρη, τέλος του Οκτώβρη, ναι.
3: Για το RSV, ένα άλλο, πέρυσι είχαμε πάρα πολλά κρούσματα.
4: Τελειώνοντας για τη γρήπη, για να μην το ξεχάσουμε, θα πούμε λοιπόν ότι το εμβόλιο της γρήπης δεν χρειάζεται να συναγωγηθεί από τον γιατρό. Μπορούν να πάνε στο φαρμακοποιό τους, με το άμκα τους, και να το πάρουν το εμβόλιο, πληρώνοντας μηδέν. Τίποτα, δηλαδή 0 ευρώ. Και αυτοί όμως που είναι άνω των 65 που θα κάνουν, όπως είπαμε, το ενισχυμένο, πρέπει να περάσουν από τον γιατρό τους.
3: Ναι.
4: Να τους το γράψει.
3: Μάλιστα.
4: Τώρα, για τον RSV που μου είπατε.
3: Ναι.
4: Υπάρχει ο RSV. Είναι ένας ιός που υπήρχε πάντα, προσβάλλει κυρίως τα παιδιά. Τώρα τελευταία έχει γίνει της μόδας σε εισαγωγικά, αλλά υπήρχε πάντα. Είναι ένας πολύ επικίνδυνος και ύπουλος ιός.
3: Ναι.
4: Υπάρχει και για το συγκεκριμένο ιό εμβόλιο, το οποίο χορηγείται δωρεάν βάσει του Εθνικού Εμβολιαστικού Προγράμματος μετά τα 60. Υπάρχουν δύο πολύ καλά εμβόλια. Το ένα μάλιστα είναι λίγο, φαίνεται να είναι λίγο καλύτερο, γιατί καλύπτει και τους δύο τύπους του RSV, και τον RSV-A και τον RSV-B. Γίνεται μία φορά περίπου στην τριετία και καλύπτει για 2,5 με 3 χρόνια. Η ένδειξη του, να ξέρετε, κυρίως είναι σε άτομα τα οποία έχουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα.
3: Ναι.
4: Σε καρδιοπαθείς, σε διαβητικούς και σε άτομα τα οποία πάσχουν από παχυσαρκία. Που έχουν πάρα πολλά κιλά, που πάσχουν από νοσογόνο παχυσαρκία. Κυρίως όμως οι αναπνευστικοί και οι καρδιοπαθείς επιβάλλεται να το κάνουν.
3: Δηλαδή μπορεί κάποιος που είναι καρδιοπαθής και είναι ας πούμε 80 ετών, 82, να κάνει και το ενισχυμένο της γρήπης και του RSV.
4: Επιβάλλεται να γίνει αυτό. Εννοείται.
3: Μάλιστα.
4: Επιβάλλεται να γίνει αυτό. Και μάλιστα μπορούν να γίνουν με μία διαφορά. Κακώς μιλάμε για τα εμβόλια τώρα, μάλλον γίνονται έτσι πιο διάσημα αυτές τις μέρες. Για τα εμβόλια πρέπει να μιλάμε όλο το χρόνο και κάποια εμβόλια γίνονται και εκτός σεζόν.
3: Ναι.
4: Φυσικά, για να είμαστε ειλικρινείς, το εμβόλιο του συγκυτιακού ιού, του RSV, καλό είναι να γίνεται τώρα, το φθινόπωρο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να το κάνει και τώρα, αυτές τις μέρες.
3: Με τι διαφορά?
4: Και μετά από 15-20 μέρες να κάνει το εμβόλιο της γρήπης, γιατί θέλουμε να πιάσουμε τη χειμερινή περίοδο. Ο RSV λοιπόν, ο RSV πιάνει, εμφανίζεται όλο το χρόνο, αλλά η εποχικότητά του κυρίως είναι τους χειμερινούς μήνες. Εκεί θα δούμε τα πιο πολλά κρούσματα. Και μάλιστα τα εμβόλια αυτά έχουν μια πολύ υψηλή κάλυψη, με καινούργια δεδομένα που βλέπουμε, πάνω από 92%. Δηλαδή πραγματικά δημιουργούν μεγάλη υψηλή ανοσία. Άρα μπορούμε να κάνουμε το RSV τώρα αρχές του μήνα, του Οκτώβρη, και μετά από 15-20 μέρες να κάνουμε το εμβόλιο, είτε το ενισχυμένο αν ανήκουμε στην ηλικιακή ομάδα, είτε το απλό αν δεν ανήκουμε στην ηλικιακή ομάδα.
3: Μάλιστα. Με τον κορονοϊό τι γίνεται, γιατρέ? Υπάρχουν ακόμη έτσι κρούσματα ή έχει εξαλειφθεί?
4: Ο κορονοϊός έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Πέρυσι υπήρξαν κάποια λίγα κρούσματα που εμφανίστηκαν μαζί με τη γρήπη. Συνήθως, να ξέρετε, λόγω ανοσοανεπάρκειας μπορεί να δούμε και συγκυμώξεις, να δούμε δύο μαζί, να δούμε και γρήπη, να δούμε και, κορονοϊό. Εμφανίστηκαν λοιπόν τότε το Δεκέμβρη και αρχές του Γενάρη, μετά εξαφανίστηκαν τελείως. Για 3-4 μήνες δεν είδαμε ούτε ένα κρούσμα. Επανεμφανίστηκαν λίγο το Πάσχα και είχαμε αρκετό κορονοϊό το καλοκαίρι. Ο Αύγουστος, να ξέρετε, φέτος, εγώ είμαι πολλά χρόνια σε, σε αυτό το επάγγελμα, τέλος πάντων, τέτοιος Αύγουστος δεν υπήρχε. Είχαμε πάρα πολλά κρούσματα γρήπης και αρκετά κρούσματα κορονοϊού. Εκεί που τον είχαμε τελείως ξεχάσει, ξαφνικά αρκετός κορονοϊός. Αλλά για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, ένας ήπιος κορονοϊός, ελαφρύς, που προκαλούσε ελάχιστα συμπτώματα, αλλά είναι γεγονός ότι δεν θα εξαλειφθεί εύκολα. Θα υπάρχει έστω και σε αυτή του τη μορφή, την ακίνδυνη, την υποκλινική.
3: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι είσαστε πάρα πολύ κατατοπιστικός. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε, γιατί αυτά πρέπει να τα, λέμε πάλι και πάλι και πάλι, γιατί πραγματικά πρέπει ο κόσμος να πάει να εμβολιαστεί. Είναι κρίμα να χάνεις τη ζωή σου ενώ θα μπορούσες να έχεις πάει να κάνεις ένα εμβόλιο. Όταν μου λέτε 93%, 97% μου είπατε που έχασα τη ζωή τους, δεν είχαν εμβολιαστεί, είναι κρίμα. Πραγματικά.
4: Προετοιμαζόμενος για αυτά που θα λέγαμε, γιατί πάντα πρέπει να μιλάμε με αποδείξεις και με στοιχεία πρόσφατα, αυτή την πληροφορία την άντλησα από το, Υπουργείο, από την ανακοινώσεις που κάνει το Υπουργείο. 84 θάνατοι σε άτομα που δεν... 84 θάνατοι στη μέθα από γρήπη πέρυσι συνολικά, η διάμεση ηλικία του στα 76 έτη, και πάνω από 90 με 92% αυτών των ασθενών δεν είχαν εμβολιαστεί ή δεν είχαν εμβολιαστεί με το ενισχυμένο. Γιατί προσέξτε, η μέση ηλικία των θανόντων ήταν τα 76 έτσι, άλλα, οι περισσότεροι ήταν άλλα των 65. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω και είναι ένα επιχείρημα που πρέπει να πείσει τους συνανθρώπους μας να εμβολιαστούν. Δεν έχουν κανένα κίνδυνο από το εμβόλιο της γρήπης. Είναι το παλιό κλασικό εμβόλιο, είναι το εμβόλιο που κάνουμε τα βρέφη μετά την ηλικία των 6 μηνών, είναι παλιάς τεχνοτροπίας, δεν έχει να κάνει... Δεν έχει καμία σχέση με τα mRNA εμβόλια που είχαμε για τον κορονοϊό, άρα είναι απόλυτα ασφαλές. Και γίνεται μία φορά κάθε σεζόν και τελειώνουμε. Κλείνοντας, γιατί δεν το αναφέραμε, και τον πνευμονιοκόκο. Μην ξεχνάμε και τον εμβολιασμό ενάντια του πνευμονιοκόκου. Ένα βακτήριο το οποίο προκαλεί βαρύτατες πνευμονίες. Και όχι μόνο πνευμονίες, δημιουργεί και μηνυγκίτιδες. Στους ενήλικες, να ξέρετε, η πλειοψηφία των μηνυγκίτιδων, των βακτηριακών μηνυγκίτιδων, οφείλονται στον πνευμονιόκοκο. Στα παιδιά οφείλονται κυρίως στον μηνυγκίτιδο, που είναι άλλος ιός. Αλλά μην ξεχνάμε λοιπόν και τον εμβολιασμό για τον πνευμονιόκοκο.
3: Αυτό που,
4: είναι ένα εμβόλιο που χορηγείται μετά τα 60 μας και είναι άπαξ. Το κάνουμε και μας καλύπτει με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Μας καλύπτει για την υπόλοιπη ζωή μας. Έχει 20 ορότυπους, έχει το τελευταίο που κυκλοφορεί, και μέχρι στιγμής είναι ένας εμβολιασμός και τέλος. Μην ξεχνάμε λοιπόν τον πνευμονιόκοκο και τον πνευμονιόκοκο, δεν χρειάζεται να γίνει τώρα. Ας κάνουμε αυτά τα δύο εμβόλια που αφορούν τη χειμερινή περίοδο και αργότερα τον, Γενάρη, το Φλεβάρι, κάνουμε και το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου. Να ξέρουν αυτοί που μας ακούν ότι υπάρχει πια, μπορεί ο γιατρός που είναι υπεύθυνος για την υγεία του ασθενούς να μπει στις σελίδες της ιατρικής, να μπει στο μητρό εμβολιασμού του κάθε ασθενούς και να δει με λεπτομέρεια από το 2012 που είναι καταγεγραμμένα τι εμβόλια έχει κάνει. Να μην έχει το φόβο δηλαδή ο ασθενής, δει πως ένα εμβόλιο το έκανα και θα ξανακάνω και δεύτερο. Ο γιατρός του μπορεί να το ελέγξει πια. Είναι πολύ εύκολο, είναι πάρα πολύ απλό. Μπαίνει σε μια σελίδα, μπαίνει σε ένα μητρό, περνά στο ΆΜΚΑ και σου κατεβάζει όλα τα εμβόλια που έχει κάνει. Ό,τι και να έχει κάνει για COVID, για έρπη ζωστήρα, για οτιδήποτε φαίνονται εκεί. Άρα με νοικοκυρεμένο τρόπο μπορεί ο καθένας από εμάς να κάνει τα εμβόλια που τον αλογούν και που πρέπει να κάνει.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Και σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε άλλη μια φορά και θα τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλά, κύριε Κοταμίτη, σας ευχαριστώ πολύ. Πρίσμα 90 και 2.
0: Καρναβαλάκι ήταν και φιέστα μια βραδεία.

0: στην ποδία.
1: Γιατί
0: είχε βρέξει.
2: Ζουμπρία, ζουμπρία, ζουμπρία.
3: Λοιπόν, ακούσαμε τον παθολόγο κύριο Θεοδόση Σιγούρο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτες που μας ακούτε, προσέχτε με το εμβόλιο της γρήπης. Αν είστε 60 με 65 μπορείτε να κάνετε το απλό, 65 και άνω καλύτερα το ενισχυμένο, απλά χρειάζεστε συνταγή γιατρού. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, για να δούμε λίγο τον καιρό, τι νεότερες πληροφορίες έχουμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, λέει ότι βροχή δεν έχουμε δει ακόμη, το βαρομετρικό χαμηλό στροβιλίζεται αυτή την ώρα στην περιοχή της Ιταλίας, προκαλώντας βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, στο Βόρειο Ιόνιο και στη Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα. Μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στο Βόρειο Ιόνιο, από εκεί θα ξεκινήσουν οι βροχές, ιδιαίτερα στην περιοχή της Κέρκυρας και των Παξών, καθώς και στα δυτικά παράκτια της Ηπείρου, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές και τα φαινόμενα να παρουσιάζουν μεγάλη ένταση. Και επίσης θα έχουμε και πάρα πολλούς εκεί η περιοχή κεραυνούς. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα, όπως Δυτική Στερεά, Δυτική Μακεδονία, στα ορεινά της Πελοποννήσου, ενώ πιο περιορισμένα αναμένονται και στα ορεινά της Δυτικής Θεσσαλίας. Λοιπόν, θα ξεκινήσει, οι βροχούλες θα ξεκινήσουν από Βόρεια, από Κέρκυρα, Παξούς, Δυτική στην Ήπειρο και σιγά σιγά θα φτάσουν και σε εμάς από απόψε το βράδυ, πιθανότατα αύριο. Δεν μένει παρά να το δούμε. Στην

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε ήδη περίπου 5 λεπτάκια πριν τις 2. Εδώ διαβάζουμε από την εφημερίδα ημέρα ότι είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της επιβάτηδας που έπεσε από το κουραζιερόπλοιο, 70 ναυτικά μέλια δυτικά του κεριού. Έτσι γράφει εδώ το ρεπορτάζ από την εφημερίδα ημέρα. Εμείς τώρα θα σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Ακούστε, θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη. Δευτέρα και Τρίτη δεν θα είμαστε μαζί λόγω κάποιων οικογενειακών υποχρεώσεων, για καλό είναι. Θα είμαστε μαζί την Τετάρτη 12 η ώρα το μεσημέρι, πιστή στο ραντεβού. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τους εαυτούς σας, τις οικογένειές σας, τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Γεια σας και φιλάκια, πολλά φιλιά. Γεια σας.

0: Lesas The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: 5% κινήθηκε ο δείκτης το Σεπτέμβριο από 3,8 που ήταν τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Το φυσικό αέριο ανατιμήθηκε κατά 55,2%, το πετρέλαιο κίνησης 38,8 και η βενζίνη 22,5. Στο μοσχάρι και τα αλίπαστα ψάρια καταγράφονται επίσης διψήφιες αυξήσεις.
9: Στα ύψη παραμένει η τιμή του Brent στις διεθνείς αγορές. Διαπραγματεύεται στα 103 δολάρια το βαρέλι. Όχι στις δημοσιονομικές εξαιρέσεις λόγω της ενεργειακής κρίσης, λέει την ίδια ώρα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας, παρά το αίτημα χωρών του Νότου για περισσότερη ευελιξία.
8: Δεσμεύονται από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου. Νωρίτερα η 19χρονη κόρη τους κατέθεσε στον ανακριτή και επιβεβαίωσε πως ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ και πως η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλα...

0: αφαίρεσης.
1: Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από την αστυνομία οι δύο νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου στην Ελευσίνα. Πολιτικά κίνητρα αποδίδει στην επίθεση το θύμα.
0: Εκτεταμένα επεισόδια από το πρωί στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας των συνδικάτων ενάντια στα μέτρα λιτότητας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Δεν λένε να κοπάσουν την ίδια ώρα οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, εκατοντάδες οι τραυματίες, χιλιάδες οι συλλήψεις.
1: Στη νότιο-αφρικανή νομικό Ναβανεθέμ Πιλάι απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για την προσφορά της στην προώθηση της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου.
0: Έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Όπως δείχνει πρόσφατη έρευνα, μόνο ένας στους δύο θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια, ενώ το 90% δεν έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει χρήματα μετά την πληρωμή των λογαριασμών. Πόσο ικανοποιημένοι δηλώνουν από την εργασία τους.
1: Κλειστό έμεινε σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Τεχνικά κλιμάκια διερευνούν τα αίτια της έντονης οσμής. Τα μαθήματα έγιναν μέσω τηλεεκπαίδευσης. Καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφάλειας. Το μήνυμα του Υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη. Να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή, ζητά ο Δήμαρχος Αθηναίων.
0: Αποκαλυπτικά στοιχεία για την ένδοη οικογενειακή βία ξεπέρασαν τις 14.500 οι καταγγελίες μέσα στους πρώτους 8 μήνες του έτους. Σχεδόν 9.000 οι συλλήψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας.
1: Δεκτά θα γίνονται τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς από την ηλικία των 2 ετών. Αυτό προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση, την οποία υπέγραψαν τα Υπουργεία Κοινωνικής Συνοχής και Περιβάλλοντος.
0: Στα αθλητικά, την τέταρτη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 92-74 τη Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center του ΟΑΚΑ. Πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Στις 9 και 4 απόψε υποδέχεται στα Ανολιώσια την Ανατολού Εφές.
1: Στο ποδόσφαιρο, την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει στα μπαράζ η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των Ελπίδων σε διπλούς αγώνες για την πρόκριση στα τελικά του Euro 2027. Το πρώτο παιχνίδι στις 9 Νοεμβρίου στο Reykjavik και το δεύτερο στις 17 Νοεμβρίου στη Λεωφόρο.
0: Και έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιμο. Ανεμινότιε ως 5 μποφόρ, στους 29 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη. Με δύο πρόσωπα ο καιρός το Σαββατοκυριακό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και μας ενημερώνει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται σε Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, σε Πανόρμου και Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών σημειώνονται στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
0: Τώρα, Παναγιώτη, αύριο αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του ημιμαραθώνιου δρόμου.
3: 10 δρομολόγια του προαστιακού Πάτρας θα ακυρωθούν αύριο λόγω ημιμαραθωνίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη γραμμή Άγιος Ανδρέας Ρίο και αντίστροφα από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι λίγα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ.
2: Το θέμα της ημέρας.
1: Στενάζουν οι πολίτες από την ενεργειακή κρίση και οι ισχυροί της Ευρώπης αδυνατούν να συμφωνήσουν στη δημιουργία κοινής ασπίδας, η οποία θα βάζει φρένο στο κύμα των ανατιμήσεων. Ελλάδα και Ιταλία επιμένουν στην ανάγκη δημοσιονομικής χαλάρωσης με σκοπό να στηριχθούν περισσότερο τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις τη δύσκολη συγκυρία την οποία διανύουμε. Τις προσδοκίες, ωστόσο, εκμηδενίζει η δήλωση του Επιτρόπου για Οικονομικά Θέματα Ντομπρόφσκης, που επιμένει στη δημοσιονομική σταθερότητα και απορρίπτει το σενάριο της ευελιξίας. Οι ελπίδες των χωρών του Νότου για κοινή ευρωπαϊκή παρέμβαση στρέφονται πλέον στη Σύνοδο Κορυφής. Μέχρι τότε, τα κράτη-μέλη σταθμίζουν τις εξελίξεις, ενώ καταλήτης αναμένεται να αποτελέσει απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να βάλει φρένο στις εξαγωγές αμερικανικού πετρελαίου προς την Ευρώπη. Η γυραιά Ήπειρος Βαγγέλη Αρετέου εμφανίζεται για μία ακόμα φορά διαιρεμένη. Δεν αφουγκράζεται την κοινωνία, αδυνατεί να λάβει πρωτοβουλίες, περιορίζεται σε συστάσεις και νύπτει τα σχήρας της, σαν Πόντιος Πιλάτος, λες και η κρίση δεν την αφορά, ενώ τα αποθέματα αερίου βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο και μόλις μπαίνουμε στο χειμώνα.
4: Μια εβδομάδα πριν από την φθινοπορεινή σύνοδο κορυφής, Βασίλη, οι κυβερνήσεις διαπραγματεύονται πόσο χώρο θα έχουν για πρόσθετη στήριξη νοικοκυριών επιχειρήσεων. με τις χώρες του Νότου να ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ενώ οι χώρες του Βορρά επιμένουν στην πειθαρχία και μάλιστα σε μια σκληρή δημοσιονομική πειθαρχία. Και μέσα σε αυτήν την διαμάχη, όπως είπες και εσύ, εμπλέκεται πλέον και ο Επίτροπος Οικονομίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Βάλτης Ντομπρόφσκης, ο οποίος προειδοποίησε ότι η διαρκής διεύρυνση των δημοσιονομικών περιθωρίων μπορεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων. Έτσι, ουσιαστικά βάζει όρια σε όποιες προσδοκίες για νέες εξαιρέσεις, την ώρα που Ιταλία και Ελλάδα προσπαθούν από τη δικιά τους μεριά να αλλάξουν την δυναμική. Αλλά όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή, Βασίλη, ότι θα πάμε στην σύνοδο κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας χωρίς συμφωνία και ίσως θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί συμφωνία ακόμα και τότε.
1: Μια ευρωπαϊκή διαμάχη, Βαγγέλη, της οποίας το μάρμαρο πληρώνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Όσο οι Βρυξέλλες χρονοτριβούν και δεν λένε να πάρουν γενναίες αποφάσεις για τη διαχείριση αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, η κατάσταση χειροτερεύει στις ενεργειακές αγορές και αυτό αποτυπώνεται και στην καθημερινότητά μας. Τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό Σεπτεμβρίου το αποδεικνύουν με τον πιο τρανό τρόπο. Ο δείκτης εκτινάχθηκε στο 5% και τροφοδοτείται εμφανώς από τις ανατιμήσεις στην ενέργεια. Ενδεικτικά αναφέρουμε 55% αύξηση στο φυσικό αέριο, σχεδόν 39% στο ντίζελ. Μιλάμε δηλαδή, Δημήτρη Χριστούλια, για έναν πραγματικό ενεργειακό αρμαγεδόνα.
5: Ακριβώς, Ελισάβετ, όπως θα λες είναι τα πράγματα. Ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τον πληθωρισμό από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, από τη Eurostat, όπου εκτόξευσε ουσιαστικά τον πληθωρισμό στη χώρα μας ο 5,1. Σήμερα ήρθε η Ελληνική Στατιστική
0: Αρχή. Η επιβεβαίωση ουσιαστικά.
5: Πολύ σωστά, να δώσει με τα στοιχεία τον πληθωρισμό στο 5% το Σεπτέμβριο, από 3,8 τον Αύγουστο, 3,4 τον Ιούλιο και 4,4% τον Ιούνιο. Άρα βλέπουμε τους τελευταίους μήνες ότι υπάρχει μια σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, που σε μεγάλο βαθμό, Ελισάβετ, οφείλεται στις αυξήσεις που σημειώνουν τιμές των καυσίμων αλλά και του φυσικού αερίου εξαιτίας κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή. Τώρα, να σου πω ότι στη λίστα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με τις ετήσιες ανατιμήσεις περιλαμβάνεται το κρέας με αύξηση 12,3%, τα αλίπαστα ψάρια 11,5% ακριβότερα σε ένα χρόνο, το αρνί και το κατσίκι 9,7%, τα αυγά 6,6%, το χοιρινό 4,4%. Δηλαδή βλέπουμε για άλλον ένα μήνα ότι υπάρχουν σημαντικές ανατιμήσεις, ισχυρές, έντονες πληθωριστικές πιέσεις σε ό,τι αφορά τα κρέατα, το ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοπίας είναι ακριβότερα κατά 2%.
0: Και θα μιλήσουμε αναλυτικά σε λίγο για τους φούρνους, οι οποίοι κρούν καμπανάκι κινδύνου.
5: Ακριβώς.
0: Φαίνεται δηλαδή ότι έχουμε και στα τρόφιμα, γιατί εκεί περιμέναμε, Δημήτρη, ότι λόγω της συμφωνίας κυρίων που είχαμε τον Σεπτέμβριο και διανύουμε και τον δεύτερο μήνα τώρα, τον Οκτώβριο, θα έχουμε μια συγκράτηση.
5: Έχουμε πει, αν εξετάσουμε μήνα-μήνα, γι' αυτό βγήκε το Ινστιτούτο Ερευνών Λιανικών Καταναλωτικών Αγαθών, το ΙΕΛΚΑ, και είπε ότι υπάρχει αποπληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ το Σεπτέμβριο 0,75%. Αλλά άμα τα εξετάσουμε σε τήσια βάση, είναι αυτό που λέμε συνέχεια μέσα από τον Real FM, ότι οι τιμές βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Εάν κάποιο μήνα, για τον οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να μην ακριβαίνουν περαιτέρω ή μπορεί να καταγράφονται σε κάποια προϊόντα
0: μικρή μείωση,
5: αυτή, δυστυχώς, Ελισάβετ, δεν γίνεται σιτή στους καταναλωτές και δεν γίνεται σιτή, γιατί θα σας πω ότι εκτός από τις τιμές που ψάχνουν οι καταναλωτές μέρα-μέρα να δουν ποιες είναι οι φθηνότερες, αυτό πλέον που κάνουν οι περισσότεροι είναι να στρέφονται στις προσφορές και στις εκτόσεις που κάνουν τα σούπερ μάρκετ. Όπως είπες και εσύ, οι μεγαλύτερες αιτήσεις αυξήσεις καταγράφονται στο φυσικό αέριο.

0: άνοδος του κόστους φτάνει σχεδόν το 30%, 29,8%. Να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent συνεχίζει να βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και συγκεκριμένα στα 102 δολάρια το βαρέλι. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης σταθερά στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης έχει μειωθεί από τα 2,20-2,21 που ήταν η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης, πλέον είναι στα 2 ευρώ και 13 λεπτά, δηλαδή ξεκινάμε, αρχίζουμε και είμαστε πιο χαρούμενοι όταν βλέπουμε να πέφτει κάτω από τα 2,20 κάποιο καύσιμο, είτε η αμόλυβδη βενζίνη είτε το πετρέλαιο κίνησης. Το φυσικό αέριο έχει ξεπεράσει τα 77 ευρώ την μεγαβατόρα και το λέω έτσι με έμφαση γιατί πρέπει να σου θυμίσω, Ελισάβετ, ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η τιμή του φυσικού αερίου ήταν στα 31 ευρώ τη μεγαβατόρα, δηλαδή
1: έχει
0: υπερδιπλασιαστεί πάρα πολύ σωστά. Τώρα, υψηλές τιμές στην ενέργεια, εκτός από τις επιπτώσεις που έχουν στα νοικοκυριά, όπως ξέρουμε, έχει επιπτώσεις και στις επιχειρήσεις. Κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις,
1: Ελισάβετ, το βιώνουν πιο έντονα το ενεργειακό κόστος, να το πούμε έτσι, γιατί ένας κλάδος είναι, όπως είπαμε νωρίτερα, οι φούρνοι. Εδώ κρούν ένα καμπανάκι για το ενεργειακό κόστος και λένε ταυτόχρονα, Δημήτρη, ότι τους τελευταίους μήνες είναι πολλοί φούρνοι που δεν αντέχουν πλέον και βάζουν λουκέτο.
0: Θα σου πω κάτι, Ελισάβετ. Απ' τη μία ακούσαμε την κυρία Έλσα Κουκουμέρια, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, να λέει ότι περίπου 1.500 αρτοπία έκλεισαν την τελευταία τριετία. Τα 1.200 μάλιστα ανέστηλαν τη λειτουργία τους λόγω οικονομικών προβλημάτων και τα 300 λόγω της μη ύπαρξης διάδοχης κατάστασης, που σημαίνει ότι τα περισσότερα αρτοπία πιέζονται πάρα πολύ από το ενεργειακό κόστος και όχι μόνο. Έδωσε μια συνέντευξη τύπου η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος. Ήταν σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, πρέπει να σου πω, και ο πρόεδρος της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, ο κύριος Γιώργος Καβαθάς. Μάλιστα, ο κύριος Καβαθάς ανέφερε πως το ίδιο διάστημα το σύνολο των βιοτεχνικών επιχειρήσεων ζαχαροπλαστικής, αρτοπίας και άλλης συναφούς δραστηριότητας που έκλεισαν είναι περίπου 5.000 επιχειρήσεις.
1: Είναι πάρα
0: τελευταία
1: πολύ μεγάλο.
0: Είναι πάρα πολλές. Το βασικό αίτημα, εκτός από το ενεργειακό πρόβλημα, και κλείνω με αυτό, Ελισάβετ, της Ομοσπονδίας Αρτοπιών, είναι η αλλαγή της νομοθεσίας, αυτό που ορίζεται ως φούρνος, προκειμένου να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια, ιδιαίτερα στα σημεία του bake-off.
1: Για να προστατευτεί ο κλάδος και το επάγγελμα. Ναι.
0: Να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του παραδοσιακού αρτοπίου και των σημείων bake-off.
1: Οι αρτοποιοί φέτος θέλουν 1.400 ευρώ παραπάνω το μήνα μόνο για την ενέργεια, δήλωσε στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, Κώστας Κευρκίδης.
2: Η κιλοβατόρα έκανε από 12 έως 18 λεπτά. Έτος είναι από 20 έως 28 λεπτά η κιλοβατόρα. Μιλάμε για μία αύξηση 10 λεπτών κιλοβατόρα. Στις 10.000 κιλοβατόρες είναι 1.000 ευρώ το μήνα. Μόνο από το ρεύμα. Στο πετρέλαιο, όπου πέρσι τέτοιο καιρό έκανε 1.60 με 1.70 και αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 2 με 2.20. Ο αρτοπίος πέρσι τον Αύγουστο με φέτος τον Αύγουστο θέλει 1.400 ευρώ το μήνα παραπάνω μόνο στην ενέργεια. Πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί επιδότηση στο ρεύμα. Η επιστολή δικιά μας είναι προς το Υπουργείο για επιδότηση 0,07 λεπτά κιλοβατόρα. Τον Αύγουστο του 2021 που ξεκίνησε η ανατίμηση στο ρεύμα και σε όλα αυτά έχουν κλείσει κοντά στα 1.500 καρτοπία. Εγώ βλέπω να μεγαλώνει πολύ το νούμερο σε περίπτωση που δεν δοθεί και η επιδότηση αυτή.
3: Στο ίδιο μήκος κύματος θα παραμείνουμε κρίσιμοι για το μέλλον των κινητοποιήσεων τους, θεωρείται η σημερινή σύσκεψη των αλιέων. Οι ψαράδες έχουν δεμένες τις βάρκες τους για ένα τη ημέρα, οι ιχθυόσκαλες δεν λειτουργούν και στην αγορά οι ελλείψεις είναι ορατές, με τους καταναλωτές να βρίσκουν πλέον μόνο κατεψυγμένα ψάρια ή ιχθυοτροφείου. Οι αλιείς, μέρη Παπακοσταντίνου, είχαν συζήτηση για το ενεργειακό κόστος με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και τη διαβεβαίωση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι έχει αναλάβει προσωπικά το θέμα.
4: Βασίλειοι επαγγελματίες αλίσης συνεχίζουν την απεργία διαρκείας τους για ένα τη μέρα, η οποία επενθυμίζουμε ότι ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου, με κύριο αίτημα τη δραστική μείωση του κόστους των καυσίμων και συγκεκριμένα την επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου στα 50

0: λεπτά το λίτρο. Χθες το βράδυ φάνηκε να ανοίγει ένα παράθυρο συμβασμού μετά τη συνάντηση των εκπροσώπων του κλάδου με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σημείο καμπής ήταν η συνάντηση με τον Υπουργό Μαργαρίτη Σκινά, ο οποίος βρέθηκε μαζί τους για δύο ώρες στη Χαλκιδική. Η κυβέρνηση από την πλευρά της διαστόματος Πρωθυπουργού ξεκαθάρισε ότι αναλαμβάνει προσωπικά το ζήτημα και θα εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο στήριξης, ανακοινώντας μάλιστα το διπλασιασμό της επιδότησης στο πετρέλαιο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετους πόρους που θα αφορούν την αγορά δικτύων. Ωστόσο, η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές παραμένει ακόμα μεγάλη. Οι αλλιείς χαρακτηρίζουν ψίχουλα την προτινόμενη ενίσχυση των 25 έως 30 λεπτών που συζητήθηκε, επιμένουν σταθερά στο αίτημά τους για επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου, που θα αγγίζει τουλάχιστον τα 50 λεπτά το λίτρο, προκειμένου να καταστεί η βιώσιμη έξοδο των κακιών στη θάλασσα. Τώρα, η βάση των αλλιείων σε πολλές περιοχές, όπως Κρήτη, Ηλία κτλ., απέρριψε τα μέτρα ως σταγόνα στον ωκεανό, επιμένοντας ότι με αυτές τις τιμές είναι αδύνατο να λύσουν κάμπους. Και αυτή την ώρα οι τοπικοί αλλιευτικοί σύλλογοι βρίσκονται σε διαρκείς εσωτερικές διαβουλεύσεις για να καθορίζουν την κοινή τους στάση. Πάντως η τάση δείχνει ξεκάθαρα κλιμάκωση. Αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά τις επόμενες ώρες, οι ψαράδες δηλώνουν ότι δεν επιστρέφουν στα σκάφη. Αντίθετα, προγραμματίζουν μεγάλες συντονισμένες κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς λιμανιών σε ολόκληρη τη χώρα και για την ερχόμενη Κυριακή, ακόμα 11 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, μάλιστα, εάν δεν μεσολαβήσει κάτι άλλο. Και βέβαια οι επιπτώσεις, όπως είπε και εσύ, στην αγορά είναι εμφανείς. Η κατάσταση στις ηχθεαγορές και στις ηχθεόσκαλες της χώρας είναι οριακή. Οι ελλείψεις σε φρέσκα ελληνικά ψάρια είναι πλέον καθολικές. Πολλά συνοικιακά ηχθεοπολία μάλιστα έχουν κατεβάσει ρολά. Ενώ οι πάγκοι που μένουν ανοιχτοί γεμίζουν σχεδόν αποκλειστικά με εισαγόμενα προϊόντα και ψάρια ηχθειοκαλλιέργειας. Και σε αυτό το περιβάλλον, βέβαια, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες τιμές στα ελάχιστα διαθέσιμα ντόπια αλλιεύματα, με την αγορά να εκπέμπει σήμα κινδύνου, όσο τα καΐκια εξακολουθούν να παραμένουν δεμένα.
1: Με πρόλαβες για τις τιμές, Μέρη Παπακοσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε. Η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις, τις οποίες έχει δεσμευτεί να ανακοινώσει σύντομα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης στη δημόσια τηλεόραση.
2: Σε μία εβδομάδα βρήκαμε το καλύτερο που μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε με το Υπουργείο Οικονομικών εκείνη τη στιγμή και να διπλασιάσουμε την επιδότηση που είχαμε δεσμευτεί να δώσουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς δεν άγγιζε το αίτημα των αλλιείων που ήταν τα 50 λεπτά. Εμείς εξηγήσαμε ότι εξαντλούμε τις δυνατότητές μας, αλλά επίσης τι είπαμε, ότι εξετάζουμε επιπλέον μέτρα και θα ανακοινώσουμε επιπλέον μέτρα εντός του μήνα, εντός ημερών, όσον αφορά τη στήριξη στους αλλιείς, τους οποίους θέλουμε να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και για το πετρέλαιο, ναι, γιατί συνεχίζεται η κρίση, ναι, συνεχίζονται οι μήνες που θα πρέπει να στηριχθούν οι αλλιείς, και επίσης για το θέμα των δικτυών, που είναι ένα σημαντικό θέμα για τους παράκτιους. Κοιτάξτε, έχει πέσει και στο τραπέζι να κυρωθούν κάποιες άλλες δράσεις για να πάνε χρήματα στους ψαράδες.
3: Στο δικαστικό ρεπορτάζ και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πριν από λίγο η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος αποφάσισε να δεσμεύσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν σε τράπεζα του Κολονακίου. Νωρίτερα, η 19χρονη κόρη τους κατέθεσε στον ανακριτή και επιβεβαίωσε πως ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ και πως η μητέρα της την υπέβαλε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Ο Δημήτρης Δαμιανός έχει το ρεπορτάζ.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι ραγδαίες οι εξελίξεις ό,τι αφορά την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Να ξεκινήσουμε από τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των δύο κατηγορουμένων γιατρών, οι οποίοι πλέον, εκτός βεβαίως του αδικήματος της ανθρωποκτονίας, για το οποίο ήδη τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και η ανάκριση είναι σε εξέλιξη, θα ερευνηθούν και για ακόμη 4 βαριά αδικήματα οικονομικής φύσεως. Μιλάμε για απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και αντιποίηση οικονομικού επαγγέλματος, διότι ήδη έχει σταλεί το...
3: Έχει ανοίξει λοιπόν η βεντάλια, Δημήτρη.
4: Βεβαίως, ήδη έχει σταλεί το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Εισαγγελία Αθηνών. Mm-hmm. Ήδη κοινή έρευνα και για τα αδικήματα αυτά. Προφανώς, τις τελευταίες ημέρες που η αρχή είχε ξεκινήσει την έρευνά της και είχε εντοπίσει και τη θηρίδα στο Κολονάκι, έχει εντοπίσει και άλλα στοιχεία, έχουν ήδη σταλεί και στα κτηματολόγια ερωτήματα και σε ασφαλιστικές εταιρείες για τι ακριβώς έχουν στην ιδιοκτησία τους οι δύο γιατροί, και βεβαίως το σκέλος αυτό της υπόθεσης θα ερευνηθεί σε χωριστή δικογραφία. Σε ό,τι αφορά την κόρη των δύο γιατρών, πράγματι κατέθεσε σήμερα εδώ τα δικαστήρια.
3: Μετά από αίτημα του πατέρα.
4: Πράγματι, ο πατέρας της την είχε καλέσει ως μάρτυρα. Παρέμεινε μία ώρα περίπου στο γραφείο του ανακριτή, και αυτό το οποίο γνωρίζουμε ως πρώτη πληροφόρηση είναι ότι φέρεται να επιβεβαίωσε αυτά τα οποία λέει ο πατέρας της, ότι δηλαδή της διενεργήθηκε πλασμαφαίρεση από τη μητέρα της και ο ίδιος δεν γνώριζε ότι αυτό έχει συμβεί, ότι η πλασμαφαίρεση αυτή έγινε σε δύο φάσεις και ότι η ίδια ήταν αυτή που κάλεσε το ΕΚΑΒ το μοιραίο απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου που έφυγε από τη ζωή Γιώργος Μαζονάκη.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Στο αστυνομικό δελτίο να παραμείνουμε, νέα επιβαρυντικά στοιχεία έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας για τον πρόεδρο του Λάους που φέρεται να είχε στήσει κύκλωμα εικονικών εταιριών και να πραγματοποιούσε απάτες σε βάρος του δημοσίου αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, γνωστοί τραγουδιστές που είχαν συνεργαστεί μαζί του έχουν ήδη καταθέσει, ενώ οι ελεγκτές κάνουν φύλο και φτερό αναλήψεις από συγκεκριμένους λογαριασμούς και τραπεζικές θηρίδες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν παράλληλα οι συνομιλίες του πρόεδρου του Εξωκοινοβουλευτικού Κόμματος που φέρεται να έχουν καταγράψει αστυνομική Θεοδόση Πάνου, ο οποίος, να πούμε ότι επικαλέστηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.
5: Βεβαίως, όπως είπε στους αστυνομικούς, ότι αισθάνεται πως μάλλον θα υποστεί κάποιο εγκεφαλικό, γιατί είχε έντονο πόνο στο στήθος, στην πλάτη, αλλά είχε μουδιάσει και το χέρι του. Μεταφέρθηκε στο, εσπεσμένα βέβαια, στο νοσοκομείο. Φαίνεται όμως ότι όλα καλά όσον αφορά στην υγεία του Φίλιππου Καβούρη. Τώρα, για την συγκεκριμένη υπόθεση, οι τραγουδιστές που προανέφερε στις καταθέσεις τους ουσιαστικά δείχνουν τον Φίλιππο Καβούρη ως τον άνθρωπο που έκλεινε δουλειές για τρία πολύ γνωστά συγκεκριμένα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στη Συγκρού και στο Νέο Κόσμο, χωρίς ο ίδιος να φαίνεται να έχει ιδιοκτησιακή σχέση με αυτά τα κέντρα και χωρίς να έχει εξηγήσει βεβαίως τους γνωστούς καλλιτέχνες, γιατί μιλάμε για βαριά ονόματα στο λαϊκό πεντάγραμμα, ποια είναι η σχέση του. Όλα έδειχναν ότι μιλούσε σαν να είναι ιδιοκτήτης, σαν να διαχειρίζεται ο ίδιος τα χρήματα αυτών των κέντρων. Όλοι οι τραγουδιστές που έχουν καταθέσει υποστήριξαν ότι οι αμοιβές τους ήταν κανονικές, ότι όντως είδαν ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που κατατίθεται τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν από κάποια άλλη εταιρεία, αλλά τα είχε καταθέσει κανονικά και έτσι δεν έδωσαν εταίρο σημασία. Από την άλλη πλευρά τώρα, και όσον αφορά τις εταιρείες πιτρίνα που φέρεται να έστεινε ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
1: Και δεν ήταν λίγες, Θεοδόση, αυτές. Δεν ήταν λίγες οι εταιρείες βιτρίνα.
5: 29 εταιρείες βιτρίνα και 10 νόμιμες. Σύνολο 39 εταιρείες. 29 στα χαρτιά, οι 10 κανονικές με προσωπικό και με συγκεκριμένο κύκλο και μάλιστα μεγάλο εργασιών. Τώρα,
1: και από ό,τι διαβάζω, Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις, ο ίδιος δήλωνε ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ.
5: Θα πάμε και εκεί, γιατί παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που είπες, αλλά επιτρέψτε μου να σας το αφήσω για το κερασάκι στην τούρτα. Διότι τούρτα χωρίς κερασάκι δεν γίνεται. Τώρα, τον και η κατάθεση του Μίστερ Κολοτούμπα, αλλά και και οι τηλεφωνικές υποκλοπές, νόμιμες επισυνδέσεις δηλαδή, που έχουν πραγματοποιήσει η εμπειρία αστυνομική της υποδιέθεσης δίωξη οικονομικού εγκλήματος του ελληνικού FBI. Ο Μίστερ Κολοτούμπας λοιπόν λέει στην κατάθεσή του ότι εγώ ήμουν άστεγος και με συνάντησε ο κύριος Καμπούρης και μου είπε θα σε πάρω εγώ, θα έρθει στα γραφεία, θα σου βρω σπίτι, θα σου πληρώνω το ενίκιο και εσύ απλά θα υπογράφεις χαρτιά. Γιατί τον είχε, όπως έχουμε δει, τον είχε σε εταιρείες βιτρίνα, σε τουλάχιστον 13-14 εταιρείες τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Άστεχος. Όντως του πλήρωνε το ενίκιο, όπως αυτός λέει στην διάθεση του, υπέγραφα ό,τι χαρτιά μου έδειχνε, πήγαινα που μου έδινε, πήγαινα στις τράπεζες, έβγαζα κάρτες, πήγαινα στα ΚΕΠ και έκανα εξουσιοδοτήσεις, λέει, στα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ό,τι μου έλεγε ο κύριος Καμπούρης, εγώ το έκανα γιατί μου πλήρωνε το ενίκιο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, η κατάθεση αυτή θεωρείται από τους αστυνομικούς ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά και οι συνομιλίες που έχουν υποκλαπεί και φαίνεται ότι ζητάει χρήματα ο Μίστερ Κολοτούμπας, μιλάει με ένα άλλο μέλος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που του λέει είμαι εγώ εδώ, περιμένω να μου δώσει τα λεφτά ο Φίλιππος, τα λεφτά που έχουμε συνονοηθεί και ακόμα δεν μου τα έχει δώσει. Όλα αυτά λοιπόν είναι στην ογκώδη δικογραφία που βρίσκεται ήδη στα χέρια ανακριτή και εισαγγελέα και πραγματοποιείται η κύρια ανάκριση. Ολοκληρώνοντας αυτό το σκέλος, να σας πω ότι την Κυριακή είναι σημαντική ημέρα, διότι θα βρεθεί ο Φίλιππος Καμπούρης και οι υπόλοιποι συλληφθέντες ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα φορολογικά στοιχεία του ζευγαριού. Μην ξεχνούμε ότι και η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη και πρόεδρος του ΛΑΟΣ είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες. Κατά μέσο όρο το έτος δήλωναν στην εφορία ποσά που δεν ξεπερνούσαν τις 12-13.000 το πολύ.
1: Από κοινού,
5: από κοινού βέβαια. Μόνο μία χρονιά δήλωσαν ένα ποσό της τάξης των 26.000 ευρώ. Από την άλλη πλευρά και κατά την περίοδο της καραντίνας πήραν μάλιστα και επιστροφές ως εργαζόμενοι σε καταστήματα. Ένα ποσό της τάξης των 4.500 ευρώ. Αν από την εφορία είχαν κάνει ένα κόπο έτσι να κάνουν μία απλή αναδίθηση στα social media που διατηρούσε το ζευγάρι στο διαδίκτυο, θα έβλεπαν ότι αυτοί οι άνθρωποι που δηλώνουν.
1: Το κόστος που δήλωναν δεν έφτανε να καλύψει τα πολυτελή ταξίδια που πραγματοποιούσαν συνεχώς στο εξωτερικό, Θεοδόση.
5: Σε Las Vegas και Dubai. Νομίζω ότι μόνο τα εισιτήρια θα έπρεπε να είχαν καταναλώσει, να είχαν χαλάσει κάτι.
1: Το ετήσιο εισόδημά τους.
5: Από το ετήσιο εισόδημά τους. Τώρα λοιπόν όλα αποκαλύφθηκαν και φαίνεται πως τα έκαναν αυτά τα ταξίδια από τους έμπειρους αστυνομικούς της δίωξης οικονομικού εγκλήματος.
1: Και φαίνεται ότι θα δούμε και άλλα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, 6 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, οι μαθητικές κινητοποιήσεις δεν λένε να κοπάσουν. Για 10η μέρα συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις με αποκλεισμούς σχολείων, πορείες σε πολλές πόλεις της χώρας, εκατοντάδες τραυματίες στις συγκρούσεις με την αστυνομία. Εν τω μεταξύ, το μαθητικό κίνημα φαίνεται ότι επηρεάζει και άλλες γειτονικές χώρες. Στο Βέλγιο έχουν ξεσηκωθεί μαθητές, καθηγητές και συνδικάτα, και πριν από λίγο είχαμε και εκεί επεισόδια, Τζέννη Κρυθάρα.
6: Οι χιλιάδες διαδηλωτές στη Γαλλία, Ελισάβετ, προαναγγείλουν και νέες κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα έως και 1.000 σχολεία.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
5: 1995 ο Μαντέλα την πρότεινε ως δικαστή στο δικαστήριο του ΟΗΕ για τη γενοκτονία της Ρουάντα και έχει μείνει στην ιστορία για την απόφαση ορόσημο που έκρινε ότι ο βιασμός και η σεξουαλική βία μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία γενοκτονίας και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
6: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, έντονη οικονομική πίεση υφίστανται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, μόνο ένας στους δύο θεωρεί ότι αμείβεται δίκαια.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Duro-Stick Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Duro-Stick Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
10: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
9: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Γιαγιά μου, τι έχεις?
13: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
12: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
13: Γιατί... γιατί κάτι με τριγυρίζει.
12: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
13: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
12: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
14: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
15: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
16: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου. από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι. Τι θέλω να πω. Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
17: Μπαμπάκα μου.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: στους 97,8.
1: 36 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, ικανοποιημένοι από την εργασία τους, δυσαρεστημένοι από τους ανωτέρους τους, κουρασμένοι από την οικονομική πίεση και έτοιμοι να προσαρμοστούν σε αλλαγές, εμφανίζονται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Έρευνα καταδεικνύει ότι η αύξηση του κόστους ζωής τους επηρεάζει σε ποσοστό 72% και μόλις το 10% δήλωσε πως έχει τη δυνατότητα αποταμίευσης. Η αμοιβή Αργυρό Μαυρούλη αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα των εργαζομένων, με το 53% να θεωρεί πως υπάρχουν ανισότητες, δηλαδή πάνω από ένας στους δύο.
2: Η ακρίβεια, Βασίλη, ξανεμίζει τους μισθούς και η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες ανισότητες στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της νέας έρευνας της PwC, 7 στους 10 εργαζόμενους πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής. Περισσότεροι από τους μισούς θεωρούν ότι δεν αμείβονται δίκαια, ενώ μόλις 1 στους 10 δηλώνει ότι του περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα. Συγκεκριμένα, το 72% των εργαζομένων δηλώνει ότι η ακρίβεια επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητά του, ενώ μόλις το 47% πιστεύει ότι ο μισθός ανταποκρίνεται στην εργασία που προσφέρει. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι το 22% δυσκολεύεται να καλύψει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και το 7% δηλώνει ότι τις περισσότερες φορές αδυνατεί να πληρώσει τους λογαριασμούς του. Παρά την οικονομική πίεση, μόλις 1 στους 3 εργαζόμενους σχεδιάζει να ζητήσει αύξηση μισθού μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Την ίδια στιγμή, απαιτήσει στους χώρους εργασίας, όπως λένε οι εργαζόμενοι, αυξάνονται. Σχεδόν 4 στους 10 εργαζόμενους αναφέρουν ότι το φόρτος εργασίας τους αυξήθηκε σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, ενώ το 35% αντιμετωπίζει κόπωση και επαγγελματική εξουθένωση. Ιδιαίτερα επιβαρημένες εμφανίζονται οι γυναίκες. 41% δηλώνουν ότι αντιμετωπίζει επαγγελματική εξουθένωση, ενώ 30% είναι το ποσοστό στους άντρες. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι το χάσμα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με την έρευνα. Το 64% των εργαζομένων χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και τα ωφέλη από αυτό δεν μοιράζονται ισότιμα, όπως λένε οι εργαζόμενοι. Και το 69% των Ελλήνων βρίσκεται σε μια κατηγορία με περιορισμένα επαγγελματικά πλεονεκτήματα από τη νέα τεχνολογία. Αντίθετα, 7% διαθέτει εξειδικευμένες δεξιότητες, όπου μπορούν ουσιαστικά να ακολουθήσουν τη τεχνητή νοημοσύνη στην επαγγελματική του ζωή. Να πούμε ότι μόλις το 41% των εργαζομένων δηλώνει ότι έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση που χρειάζεται για να χρησιμοποιήσει κανείς τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αργυρό, υπεγράφει η υπουργική απόφαση που προβλέπει ότι θα γίνονται δεκτά τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς από την ηλικία των 2 ετών.
2: 2 αντί για 2,5 που ισχύει μέχρι σήμερα, θα μπορούν πλέον τα παιδιά να εγγράφονται στους παιδικούς σταθμούς με την κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφει από την κυρία Μιχαηλίδου, και παράλληλα αυξάνεται τη δυνατότητα φιλοξενίας παιδιών, κυρίως στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπου οι σταθμοί θα μπορούν να δέχονται έως και 15% περισσότερα παιδιά από την εγκεκριμένη δυναμικότητά τους, ενώ προβλέπονται αλλαγές και στις προδιαγραφές των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
3: Κλειστό έμεινε σήμερα το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων. Από το πρωί γίνονται τεχνικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις για να εντοπιστεί η πηγή της έντονης οσμής που έχει ανησυχήσει μαθητές και καθηγητές. Ενώ τα μαθήματα έγιναν μέσω τηλεκπαίδευσης, Νίκη Κότσου.
4: Ναι, Ελισάβετ, προκειμένου να διεξαχθεί τεχνικός έλεγχος στο δίκτυο φυσικού αερίου, η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας των μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς κρίθηκε επιβεβλημένη η διενέργεια εργασιών συντήρησης και ο τεχνικός έλεγχος των εγκαταστάσεων. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται ο Λέβητας και το δίκτυο φυσικού αερίου. Να πούμε ότι το συγκρότημα περιλαμβάνει 18 σχολικές μονάδες και μια σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, οι λεγόμενες ΣΑΕΚ, ενώ ο συνολικός πληθυσμός του υπολογίζεται σε περίπου 4.000 μαθητές και μαθήτριες και περίπου 400 εκπαιδευτικούς και μέλη του βοηθητικού προσωπικού. Η υπόθεση, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή μετά την προληπτική εκένωση του συγκροτήματος στις 2 Οκτωβρίου, είχε προηγούμενα περιστατικά ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Παρά τις αρχικές ανακοινώσεις ότι οι έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή στο δίκτυο διανομής, η προέλευση της οσμής δεν έχει εξηγηθεί με τρόπο που να έχει καθησυχάσει τη σχολική κοινότητα. Η σημαντικότερη εξέλιξη ήρθε την Πέμπτη, όταν το Δημοτικό χθες Συμβούλιο Αθηναίων αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή λειτουργίας του συγκροτήματος.
3: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία, διαβεβαίωσε μιλώντας στη Βουλή ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης.
5: Δεν γίνεται καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφαλείας στα σχολεία μας σε καμία περίπτωση. Και να μην υπάρχει καμία ανησυχία, διότι σήμερα που μιλάμε και το φυσικό αέριο έχει προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εάν χρειαστούν, που ακόμα δεν έχουν καταλήξει, αν χρειάζεται από την πληροφόρηση που έχω, θα γίνουν οι αναγκαίες επισκευές, εάν υπάρχει, που δεν υπάρχει για την ώρα.
3: Άμεση παράδοση του πορίσματος ζήτησε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
6: Καλό τις αρμόδιες εταιρείες, το Υπουργείο και το ΤΕ να ολοκληρώσουν τους ελέγχους τους και να έχουμε τα πορίσματα μέχρι την Κυριακή. Με την ασφάλεια των παιδιών μας δεν παίζουμε.
1: Σε ψηφιακή καταγραφή και συστηματική παρακολούθηση της αγοράς ακινήτων προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών με τη λειτουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων. Πρόκειται στην ουσία για μια νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία με αναλυτικές πληροφορίες για την αξία των σπιτιών που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων Σύση Σταύρου Πιεράκου θα μπορούσε να συμβάλλει και στην αυτόματη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.
7: Πράγματι, Βασίλη, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων που προβλέπεται σε διάταξη του υποδιαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που συγκεντρώνει στοιχεία για αγοραπολισίες, μισθώσεις και εμπορικές αξίες αντλώντας πληροφορίες τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς. Στόχος είναι το δημόσιο να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πού κινούνται σήμερα οι τιμές ανά περιοχή και κατηγορία ακινήτου. Η αλλαγή σε σχέση με τα δεδομένα που έχει σήμερα στη διάθεση το δημόσιο είναι ότι η νέα βάση δεν θα περιορίζεται μόνο σε πληροφορίες που προέρχονται από δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, αλλά θα μπορεί να τροφοδοτείται και με στοιχεία του ιδιωτικού τομέα, όπως δεδομένα από μεσητικά γραφεία ή άλλους επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων. Στην ουσία, τα στοιχεία της νέας βάσης θα μπορούν να αποτελέσουν ένα βασικό μπούσουλα και για την επόμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών. Και αυτό γιατί δημιουργείται υποδομή ώστε οι μελλοντικές αναπροσαρμογές των αντικειμενικών να ακολουθούν πιο στενά την πορεία της αγοράς και να βλέπουν τις πραγματικές εμπορικές τιμές. Να θυμίσουμε ότι η τελευταία αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών έγινε τον Ιούνιο του 2021, με τις τιμές να τίθενται σε εφαρμογή τον 2022. Από τότε όμως οι τιμές των ακινήτων έχουν καταγράψει μεγάλη άνοδο σε πολλές περιοχές της χώρας, με την ψαλίδα μεταξύ εμπορικών και αντικειμενικών να έχει ανοίξει σημαντικά. Η επόμενη αναπροσαρμογή εκτιμάται ότι θα γίνει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και οι αντικειμενικές θα ενεργοποιηθούν το 2028 και από ό,τι φαίνεται η Τράπεζα Αξιών Ακινήτων θα παίξει σημαντικό ρόλο.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Αποκαλυπτικά για την έκταση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα μας είναι τα στοιχεία της αστυνομίας. Μέσα σε 8 μήνες οι καταγγελίες ξεπερνούν τις 14.500 και οι συλλήψεις αγγίζουν τις 9.000, ενώ χιλιάδες γυναίκες αναζήτησαν σε αυτό το διάστημα προστασία και υποστήριξη. Το θέμα επιμελήθηκε η Ελευθερία Τζανακούλη.
8: Καμπανάκι για την έκταση της ενδοοικογενειακής βίας χτυπούν τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας. Μέσα στους πρώτους 8 μήνες του 2026 καταγγέλθηκαν πάνω από 14.500 περιστατικά και πραγματοποιήθηκαν 8.920 συλλήψεις για σχετικά αδικήματα. Την ίδια ώρα, ειδικοί επισημαίνουν ότι η κακοποίηση μπορεί να ξεκινήσει πολύ πριν από τη σωματική βία. Η υπερβολική ζήλια, η απέτηση για συνεχή ενημέρωση, ο έλεγχος του κινητού και των λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η απομάκρυνση από φίλους και συγγενείς μπορεί να αποτελούν πρώιμες ενδείξεις μιας σχέσης ελέγχου. Ανησυχητικά σημάδια είναι επίσης οι συστηματικές προσβολές, οι απειλές, ο εκφοβισμός, ο οικονομικός έλεγχος και η παραβίαση προσωπικών ορίων. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η ψυχολογική, συναισθηματική, λεκτική και οικονομική κακοποίηση είναι εξίσου σοβαρές μορφές βίας με τη σωματική. Δεν χρειάζεται να υπάρξει σωματικό χτύπημα για να θεωρηθεί μια σχέση κακοποιητική. Σε άμεσο κίνδυνο, οι πολίτες μπορούν να καλέσουν το 100 για υποστήριξη σε γυναίκες που βιώνουν βία. Λειτουργεί όλο το 24ωρο η γραμμή SOS 15.900.
0: Αθλητικά.
1: Δίνουμε το λόγο στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
9: Και ξεκινάμε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Κατάμεστο θα είναι το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο ντέρμπι της Super League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έχουμε sold out, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Εξαρτήθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί στις 9 η σέντρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Live μετάδοση του αγώνα από τον Real FM στην εκπομπή Real Sports. Πάμε τώρα στην εθνική ομάδα των Ελπίδων που κληρώθηκε με την Ισλανδία. Η εθνική ομάδα Ελπίδων στο ποδόσφαιρο άντερ 29 ετών θα μπαράζει για την πρόκληση στα τελικά του Euro 2027. Οι αγώνες θα γίνουν στο διάστημα 9 με 17 Νοεμβρίου. Πρώτο παιχνίδι στην Ισλανδία, δεύτερο στην Ελλάδα. Η ελληνική ομάδα θα διεκδικήσει μετά από 24 χρόνια την πρόκλησή της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει το καλοκαίρι σε Σερβία και σε Αλβανία. Σήμερα στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου έχουμε τη δοκιμασία της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου των γυναικών με πανίσχυρο αντίπαλο, την πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Αγγλία, 7.30 το απόγευμα, πρώτος αγώνας για τα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Περνάμε στο μπάσκετ, πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στην Ευρωλίγκα σήμερα για τον Ολυμπιακό.
1: Στις 9 και 4.
9: Αντιμετωπίζει στις 9 και 4 ο Βασίλη, κυρίες και κύριοι, στη Σάνελ Αρένα των Άνω Λιωσίων, την Ανατολού Εφές. Για πρώτη φορά, μετά από 22 χρόνια, ο Ολυμπιακός παίζει μακριά από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, λόγω της ανακατασκευής που γίνεται στο Πειραϊκό Παλέ. Θα έχει ως έδρα το Ολυμπιακό Κτίριο των Άνω Λιωσίων, δηλαδή θα έχει κοινή έδρα με την ΑΕΚ. Λογικά, αν πάνε καλά τα πράγματα την ανακατασκευή, μέχρι τις αρχές Απριλίου θα παίζει στα Νολιώσια και τις εχώριες διοργανώσεις και την Ευρωλίγκα. Χθες το βράδυ ο Παναθηναϊκός διατήρησε το αίτητό του στην Ευρωλίγκα, πέτυχε την τέταρτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια, ήταν ανώτερος, έπαιξε πολύ καλά στην άμυνα, κέρδισε 92-74 την Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Λεσόρ και Χέις Ντέιβις από 19 πόντους, ο Φρανσίσκο 17. Πολύ σημαντική η παρουσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου που δήλωσε.
10: Σίγουρα δεν ήταν εύκολο, παρόλα αυτά παίξαν πολύ καλά. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Περιμένουμε και κάποια παιδιά που είναι τραυματίες, που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για μας. Προχωράμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε ταπεινοί. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα στη χρονιά. Έχουμε καλό κλίμα μεταξύ μας. Όλα τα παιδιά και νομίζω δίνουν το 100%. Το staff επίσης είναι εξαιρετικό, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά γι' αυτό. Συνεχίζουμε. Είναι πάρα πολύ πλήρης η ομάδα. Νομίζω ότι οι διαφορές των παιχτών που μπαίνουν και βγαίνουν είναι πολύ μικρές. Έχουμε εξαιρετικούς παίχτες και εξαιρετικούς χαρακτήρες. Πολύ δυνατούς χαρακτήρες, προσωπικότητες. Τώρα δεν θα μ' άρεσε να κάνω συγκρίσεις. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα στο τέλος. Είναι ακόμα νωρίς.
9: Χθες στην Ευρωλίγκα είχαμε την πρώτη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά από 4 παιχνίδια κέρδισε την Παρτιζάν Βελιγραδίου με 86-76. Το ποδόσφαιρο και πάλι σημαντική απώλεια για την Μαρσέη εν ώψη των αναμετρήσεων της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό για την Europa League στην Μασσαλία. Δεν θα έχουν οι Γάλλοι τον Πιέρ Εμίλ Χόιμπερκ, τον Δανό Μέσο που τραυματίστηκε, θα είναι εκτός για 2 εβδομάδες. Τέλος, η Κόμο επέκτηνε για ένα χρόνο το συμβόλαιο του 27χρονου διεθνούς επιθετικού του Τάσου Δουβίκα, δηλαδή θα παίζει στην Ιταλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2030.
1: Ο καιρός.
3: Δύο πρόσωπα αναμένεται να έχει αύριο ο καιρός. Φθινοπορεινό στα δυτικά και τα βόρεια, σχεδόν καλοκαιρινό στα ανατολικά και τα νότια, τα Σουαρνιακέ.
11: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως θα λες, είναι αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Όμως στα δυτικά θα αρχίσει να συννεφιάζει με πυκνές συννεφιές στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Οπότε από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ισχυρότερες στο βόρειο Ιόνιο, την Κέρκυρα ουσιαστικά, και το απόγευμα στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας. Οι νοτιάδες δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4, τα πελάγι έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά όμως υπηρωτικά όπως είναι η Θεσσαλία και η Ανατολική Στερεά, ακόμα και τους 30, στα νησιά τους 25 με 27. Στην Αττική περιμένουμε αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα να βρέξει για λίγο τοπικά. Νοτιούς νοτιοανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και στη Θεσσαλονίκη με τοπικές νεφώσεις που θα πυκνώσουν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα με μικρή πιθανότητα να βρέξει λίγο κυρίως στα γύρω ορεινά. Δυτικούς νοτιοαναδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε οι βροχές και καταιγίδες σιγά σιγά να επεκταθούν και στις ανατολικότερες συμπυρωτικές περιοχές της χώρας, ενώ ο υδράργυρος θα παρουσιάσει μικρή υποχώρηση λόγω της συννεφιάς στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Παναγιώτης Βολάνιος στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για την κίνηση αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
12: Εμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται σε σταδίου και πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρονα. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Υπόθεση Μαζονάκη. Η αρχή για το ξέπλυμα δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών. Διαβάζουμε επίσης εκτινάχθηκε στο 5% ο πληθωρισμός που καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις.
3: Και στο ενικός.gr συνεγερμός στην Πολωνία επί τα αποκύμα επιθέσεων σε σχολεία, σύλληψης ανηλίκων για απειλές περί αιματηρής Παρασκευής και Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά. Έχει ένα ελαφρύ αεράκι στο Αιγαίο. Το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
1: Έτσι, κυρίες κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Σαπρανίδης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real FM.
1: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρήν.
2: Νέα όθηση για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου φέρουν τα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούνιο του 2026, καθώς η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση. Οι εκδοθήσεις οικοδομικές άδειες ξεπέρασαν τις 3.000, σημειώνοντας εντυπωσιακό άλμα που ξεπέρασε το 21% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια αυξήθηκε κατά 19%, ενώ ο οικοδομικός όγκος ενισχύθηκε σχεδόν κατά 14%. Η άνοδος αυτή καθοδηγήθηκε αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία, καθώς η κρατική δραστηριότητα παρουσίασε κάμψη. Συνολικά, στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο, επιβεβαιώντας τη δυναμική ανάκαμψη και τη σταθερή ανάπτυξη που γνωρίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στη χώρα. Σημαντική οικονομική ανάσα για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου φέρνουν τα στοιχεία Ιουλίου, καθώς ο κλάδος κατέγραψε ετήσια αύξηση 6,6% στον κύκλο εργασιών του. Η θετική αυτή εξέλιξη αποτυπώνει την ενισχυμένη καταναλωτική κίνηση στην αγορά, με τη μηνιαία άνοδο του τζίρου σε σχέση με τον Ιούνιο να διαμορφώνεται κοντά στο 2%. Παράλληλα, ο Γενικός Δείκτης Όγκου Πωλήσεων, ο οποίος μετρά τη δραστηριότητα σε σταθερές τιμές, ενισχύθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, παρά τη συνεχιζόμενη κάμψη στα καύσιμα. Τη μεγαλύτερη όθηση στα έσοδα των εμπορικών καταστημάτων έδωσε η κατηγορία του οικιακού εξοπλισμού, επιβεβαιώντας τη σταθερή ανάκαμψη της εγχώρης αγοράς. Οι τραπεζικές καταθέσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα βρίσκονται σε μια πορεία συνεχών ιστορικών ρεκόρ, έχοντας ξεπεράσει ήδη από τα μέσα του 2022 το προηγούμενο ιστορικό υψηλό των 39 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η τάση αυτή αντανακλά τη συσσόρευση ρευστότητας στον επιχειρηματικό κλάδο, η οποία τροφοδοτείται από την ενισχυμένη κερδοφορία των τελευταίων ετών, την εισρωή κεφαλαίων αλλά και τις ευρύτερες προσπάθειες περιορισμού της φοροδιαφυγής που φέρουν περισσότερο χρήμα εντός του επίσημου τραπεζικού συστήματος. Συνολικά, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα καταγράφει ισχυρές επιδόσεις, με τις συνολικές καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να έχουν ξεπεράσει τα 153 δισεκατομμύρια ευρώ εντός του 2026.
1: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
0: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλήματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. In the night time.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, Συνδέομαι τον κόσμο σου.
3: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη, Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
0: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ.

0: Χρίσμα 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: Λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι αυτό που συμβαίνει. Περίμενε, Λουκία, έφτασε η ώρα να χωρίσουμε. Παρακολούθησε το, έλα Μαρία.
1: Ναι, το παρακολουθώ.
0: Βάλε, βάλε Μαρία.
1: Έλα.
2: Έφτασε η ώρα για να κλάψουμε. Τέλος το βιβλίο μας.
0: Και να κλαίμε κλάψουμε,
1: τώρα,
0: ναι, ναι.
1: Τώρα,
0: για λέγε Μαρία, συνέχισε.
2: Είναι ψέματα όλα. Πες μου ότι είναι ψέματα.
1: Δεν είναι ψέματα.
0: Δεν είναι
1: παρακάτω.
0: Ψέματα εδώ. Τώρα γύρισε το τραγούδι. Τώρα δεν είναι ψέματα, είναι το προηγούμενο αρχή. Έλα που μπορεί. Λάθος σίγουρα έκανε.
1: Λάθος σίγουρα έχει γίνει. Σίγουρα. Τώρα από πού έγινε, από ποια πλευρά.
0: Είναι
1: όλο λάθος. Μπράβο.
2: Δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι.
0: Μπορεί.
2: Κάπου λάθος κάνουμε.
0: Όλο αυτό είναι εικόνες από το μέλλον.
1: Έτσι,
0: το
1: βέβαια. Βέβαια. Μα, και μάλλον δεν υπάρχει το εμείς πλέον.
0: Δεν υπάρχει.
1: Υπάρχουν δύο εγώ.
0: Όχι. Ξέρεις όμως, Λουκία, σκέφτομαι. Τι ωραία τραγούδια. Γιατί να τα σπάσουν οι
1: δυο τους. Τώρα τα σπάσανε τώρα.
0: Όχι, όχι.
1: Θα κλαίμε πάνω από το χυμένο μπάλα.
0: Όχι. Εγώ δεν το δέχομαι. όχι.
1: Εσύ δεν το δέχεσαι, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει φτάσει στο προχώρητο η κατάσταση.
0: Ναι, ναι. Για να προλάβω, γελάει η Μαρία Ψάλτη. Αυτούς που τα λένε πάλι με τη Βύση, ασχολείστε. Ακούστε.
1: Σας προλαβαίνουμε.
0: Θα ασχολούμαστε όσο θέλουμε με ό,τι θέλουμε, διότι ξεκινάμε.
1: Δεν θέλουμε λογοκρισία.
0: Ξεκινάμε χαλαρά, κουβεντιάζουμε αυτό που κουβεντιάζετε κι εσείς.
1: Και μετά πάμε στη βαριά επικαιρότητα.
0: Ναι, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό.
1: Για πες.
0: Ήταν κάπου, δεν θυμάμαι ποια σειρά ήταν.
1: Ναι.
0: Την οποία την έλαβαν 3 εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Μπράβο.
0: Όποιον συναντούσα λοιπόν στο σούπερ μάρκετ, στο.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν, λέει, να βλέπουν αυτό πράγμα. Ντροπή.
1: Αλλά το βλέπαν 3 εκατομμύρια άνθρωποι.
0: Να σου πω, αυτός τελικά τη σκότωσε. Λέω, εσύ που δεν τη βλέπεις, πού παιδί μου, λέει, επειδή με ρωτάει η ψιά μου να ξέρω να τη πω, όχι, τίποτα,
1: ναι,
0: δεν βλέπω.
1: Παιδί μου, είναι αυτό, ναι, που λέει ότι θαυμάζω, το κράζω. Κάπως
0: δηλαδή,
1: έτσι πάει.
0: Όλοι με αυτό ασχολούνται, ναι, γι' αυτό συζητάνε. Αλλά όταν έρθει.
1: Αλλά
0: λέει,
1: να είμαστε σοβαροί κατά τα άλλα, σοβαροφάνεια.
0: Σας παρακαλώ,
1: ναι,
0: λέει.
1: Τώρα γίνεται τώρα στραβελάκι.
0: Ασχοληθείτε με τα σοβαρά.
1: Στη σημερινή εκπομπή να ασχολείτε με αυτά, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Ντροπή τώρα, τι πράγματα είναι αυτά. Πρέπει να ασχολούμαστε μόνο με τα οποία θα ασχοληθούμε ούτω ή άλλω σε λίγο. Οι συνεντεύξει μα όλε είναι γι' αυτά.
0: Ακουλουκία. Έχω μία αρχή όλα αυτά τα χρόνια που κάνω τηλεόραση και πολύ αργότερα χάρη στον Νίκο Χατζηνικολάου ραδιόφωνο από το 2015, τηλεόραση από το 89. Δεν υπάρχει θέμα απαγορευμένο, υπάρχει απαγορευμένος ή μάλλον όχι απαγορευμένος, λάθος τρόπος να το προσεγγίσεις.
1: Να το. Μας έχετε ζαλίσει με τη Βύση.
0: Εσείς
1: και τα 15χρονα την ακούνε. Καλή τραγουδίστρια. Εντάξει.
0: Λέω λοιπόν, δεν υπάρχει λάθος θέμα.
1: Μόνο που πήγαν και 100.000 άνθρωποι στο ΆΚΑ.
0: Λέω, Λουκία, υπάρχει λάθος τρόπος να το προσεγγίσεις. Το να κουβεντιάζουμε για ένα θέμα που κουβεντιάζετε όλοι στο ξεκίνημα, έτσι χαλαρά που ξεκινάμε κάθε μεσημέρι. Εγώ δεν θα πάω στο κουτσοπολιό. Θέλω όμως να πω κάτι ουσιαστικό.
1: Για πες. Πρώτα απ' όλα έχεις να μας πεις κάποια νέα από τα οποία μου τα έλεγες πριν μπούμε στην εκπομπή. Και εγώ και η Μαρία εδώ, η Ψάλτη, κρεμόμαστε από τα,
0: ναι,
1: χείλη σου.
0: Κοίταξε, αυτό που θέλω. Επειδή αυτό που γίνεται δεν μ' αρέσει. Εγώ θέλω να συνεχίσω να ακούω και να βλέπω τη Βύση να ερμηνεύει Καρβέλα, γιατί τους αγαπήσαμε μαζί, πακέτο. Όσο και αν αρέσει και στους δυο, ο ένας δεν θέλει να ακούσει για τον άλλον. Εγώ λέω ότι θέλω να συνεχίσουμε να τους βλέπουμε μαζί.
1: Καλά,
0: λέω,
1: εσύ
0: λοιπόν,
1: λέγε τώρα, λέγε ό,τι θες, λέγε.
0: Ο Καρβέλας άσκησε το δικαίωμά του και δια της δικηγόρου του ανακοίνωσε ότι απαγορεύει εφόρου ζωής στη Βύση να ξαναερμηνεύσει τα τραγούδια.
1: Και τι θα λέει.
0: Περίμενε. Ο κύριος Δημητρακόπουλος απαντά και λέει, για τελευταία φορά, επειδή η επιθυμία της Βύσης να το κλείσουμε το θέμα, η νομική μου άποψη, η προσωπική, ότι δεν μπορεί να υπάρξει δικαστική κρίση που θα απαγορεύει στη Βύση να ερμηνεύει τραγούδια που αποτελούν πολιτιστικό ιδίωμα για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
1: Αυτό λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος.
0: Συμφωνώ, εγώ συμφωνώ, ότι εγώ επί της ουσίας.
1: Το θέμα είναι, δεν είναι να συμφωνείς εσύ και,
0: ναι,
1: εγώ.
0: Ναι. Συμφωνώ λοιπόν με τον κύριο Δημητρακόπουλο, ο οποίος λέει ότι τα τραγούδια δεν μπορεί κανείς να τα απαγορεύσει. Την ερμηνεία τους είναι χτήμα δικό μας και κατάκτηση και εμείς θα κάναμε επιτυχίες. Όχι εμείς, τα εκατομμύρια των θαυμαστών του Καρβέλα και της Βύση. Έλα όμως που έχει δίκιο ο Καρβέλας, διότι
1: η νομοθεσία. Πώς έχει δίκιο ο Καρβέλας, πώς, για πες, εξήγησέ μας.
0: Μιλούσα νωρίτερα στη τηλεόραση, ναι, με την καθηγήτρια νομικής,
1: ναι, ναι,
0: την κυρία Σταματούδη, η οποία είναι ειδική στα,
1: μάλιστα,
0: θέματα αυτά.
1: Στα θέματα είπε, πνευματικών δικαιωμάτων,
0: ναι, ναι,
1: δηλαδή.
0: Όσο μου λέει και αν φαίνεται παραξενώ, δηλαδή υπό την έννοια ότι και εμένα με ξενίζει ότι δεν θα ξανακούσουμε τη Βύση να τραγουδάει η Καρβέλα.
1: Ναι.
0: Επί της ουσίας
1: το
0: νόμο.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι. Αυτό. Ο νόμος λέει ότι αν προσφύγει ο δημιουργός, δεν μπορεί να προσβληθεί απόφαση ούτε δικαστικά με κανένα τρόπο. Δεν θέλω να το πιστεύω. Πιστεύω ότι θα τα βρουν τελικά. Και πιστεύω ότι μετά από αυτή τη σύγκρουση θα υπάρξει ένα διάστημα σιωπής, κάποιος θα τους φέρει σε επαφή, θα προσεγγίσουν και θα ξαναδούμε
1: το ζευγάρι. Θα γίνει εξοδικαστικά όλη αυτή η ιστορία.
0: Δεν με ενδιαφέρει προσωπική ζωή, ναι. Καλλιτεχνικά. Ναι. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα Καρβέλα και Βύση μαζί, θα ήθελα η Βύση να συνεχίσει να τραγουδάει Καρβέλα, να γράψει και άλλα τραγούδια ο Καρβέλας για τη Βύση, όπως το Αιγαίο που έγραψε. Είναι καταπληκτικό το τελευταίο τραγούδι με το οποίο ξεκίνησε και τη συναυλία την καταπληκτική στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θέλω λοιπόν να τους δω ξανά μαζί και λέω,
1: πάντως,
0: δεν μπορεί κανένας νόμος να χωρίσει αυτό το ζευγάρι.
1: Φαίνεται μεγάλο το χάσμα αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, με τα παρόντα δεδομένα.
0: Εντάξει. Εγώ ποτέ μιλάς ποτέ.
1: Καλά, σαφώς. Για όλα στη ζωή, δεν είναι το μόνο.
0: Ποτέ μιλάς ποτέ. Εγώ αυτό λέω πάντα στη ζωή και πάντα αυτό δικαιώνεται.
1: Νομίζω έχει γράψει και ένα τέτοιο τραγούδι ο Καρβέλας. Ποτέ μιλές ποτέ. Να το. Λοιπόν,
0: αλλά σου λέω, επειδή είναι ειδική η κυρία Σταματούδη, που είναι καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας και μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, η πραγματικότητα νομική είναι αυτή. Γι' αυτό και εγώ επιμένω. Ο Καρβέλας το κάνει τώρα. Ο κ. Δημητρακόπουλος καλά λέει ότι δεν μπορεί κανένα δικαστήριο να απαγορεύσει κάτι που έχουμε αγαπήσει και το νιώθουμε πακέτο, κτήμα μας, να μας πει δεν το ξανακούμε. Εγώ εκεί θα σταθώ και θα επιμείνω ότι δεν μπορεί κάποια στιγμή θα ξανασυναντηθούν.
1: Θα δείξει το μέλλον. Το μέλλον είναι μπροστά μας.
0: Και όλο τραγούδι, ποιος το λέει, δεν μπορεί, κάποιος θα τα ξαναβρούμε.
1: Κάποιος δεν ξέρω ποιος το λέει. Εδώ τη λέει Μαρία. Ναι, Μαρία.
0: Δεν μπορεί. Θα ξανασυναντηθούν. Ναι. Έτσι. Αυτό λέω. Και εγώ δεν
1: και
0: μπορεί.
1: Και επίσης ο Καρβέλης έχει γράψει, ποτέ μιλές ποτέ, δεν ξέρεις τι γίνεται. Έτσι. Ίσως αύριο να αλλάξεις γνώμη. Πώς το θυμήθηκα. Για πες τη συνέχεια, Μαρία. Και να πεις το ναι, να το.
0: Λοιπόν, διασκεδάσαμε τώρα.
1: Τώρα μου το κόβες. Ήρθε η ώρα, έλεγα. Πότε θα έρθει αυτή η ώρα.
0: Πάμε λοιπόν στο θέμα
1: της ημέρας. Να είδατε ακροατές τι μου κάνει.
0: Πάμε στο θέμα της ημέρας.
1: Ναι.
0: Πληθωρισμός. Ναι. Μετά τη Eurostat και η Elstat. Ναι. Όχι ότι χρειαζόμαστε την Elstat. Πάμε στο σπερμάκι και το βλέπουμε.
1: Ναι, δεν τη χρειαζόμαστε.
0: Άκου τώρα
1: αλλά
0: και σχολίαζε.
1: Άκου το επιβεβαίωσε. Επειδή μας λένε.
0: Εγώ, άκου. Θα λέω εγώ, θα σχολιάζεις.
1: Ναι.
0: 5% το Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο. Πώς ήταν τον Αύγουστο?
0: 3,8.
1: Μπράβο.
0: Πάμε.
1: Πολύ
0: σου
1: ωραία.
0: Λέω τώρα τιμές.
1: Τιμές. Φυσικό
0: ακούσε,
1: αέριο.
0: 55,2 συν.
1: Καταπληκτικά. Πετρέλαιο θέρμανσης.
0: 53,2 συν.
1: Καταπληκτικά. Πετρέλαιο κίνησης.
0: 38,8.
1: Βενζίνη.
0: Περίπου εκεί. Αλλά ξενοδοχεία 29,8. Βενζίνη 22.
1: 22.
0: Εντάξει, πιο κάτω.
1: Εντάξει, λοιπόν, ψηλά και πάλι. Hey, αύξηση.
0: Άκου, Λουκία. Ένα θέμα είναι αυτό. Δεν χρειάζεται η Ελστάτ, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, δεν έχουμε κανένα μισθό και καμία σύνταξη.
1: Ναι, επειδή μας λένε στην κυβέρνηση ότι είμαστε μιλιάριδες.
0: Θα έρθουμε και περίμενε. Επειδή δεν υπάρχει κανένας μισθός, κανένας μισθός και καμία σύνταξη δεν μπορεί να ακολουθήσει τους ρυθμούς του ενεργειακού ράλι. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και η βενζίνη. Αέριο, ρεύμα. Το ρεύμα σήμερα στη χονδρομπορική 208 ευρώ η μεγαβατόρα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Είναι διπλή τιμή, όπως και το αέριο σε σχέση με 2-3 μήνες πριν, όχι πέρσι. Στο αέριο δε, διάβαζα σήμερα στο Πολίτικο ότι στις δεξαμενές φυσικού αερίου της Ευρώπης έχουμε κενό 14 δισεκατομμύρια κυβικά.
1: Ακριβώς, και θα έχουμε έλλειψη.
0: Δεν θα έχουμε έλλειψη. Καθόλου έλλειψη δεν θα έχουμε. Επειδή δεν υπάρχει επάρκεια, θα ανεβαίνουν οι τιμές. Έλλειψη δεν θα έχουμε.
1: Ναι, αυτό θέλω να
0: έχουμε,
1: πω. Ναι.
0: Θα ανεβαίνουν οι τιμές. Άρα,
1: γιατί
0: περιμένουν.
1: Όσο λιγότερο έχουμε, τόσο ακριβότερα πωλείτε.
0: Μας περιμένει λοιπόν ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Και επειδή μας περιμένει δύσκολος χειμώνας, εγώ θα περίμενα από τις Βρυξέλλες επιτέλους να ακούσουν και να καταλάβουν τι έχουν μπροστά τους.
1: Μαύρε Νίκο, μα αφού ζούμε στην καλύτερη χώρα.
0: Λοιπόν.
1: Το έχεις ξεχάσει αυτό.
0: Άκου. Ντομπρόφσκις. Ήταν σε πολύ δύσκολη θέση στο βράδυ τον Ολυμπίθηκα ο Κυριάκος Πυριακάκης. Γιατί από τη μια ήταν πρόεδρος του Eurogroup, από την άλλη υπουργός οικονομικών της Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Ως πρόεδρος του Eurogroup είμαστε μπροστά σε δύσκολες

0: βγάζουμε παραπάνω γιατί έχει ανέβει. Ή, ξέρεις, όταν το καύσιμο έχει 10 και έχει ΦΠΑ 24, παίρνει 2,4. Εάν το καύσιμο πάει 20, παίρνει 4,8.
1: Ναι.
0: Τα 2,4 παραπάνω από τα 4,8 τα έχει υπολογίσει. Όχι. Ο Μητσοτάκης λέει να τα πάρω, να τα δώσω πίσω. Για να το δώσει πίσω και να μειώσει το φόρο, πρέπει να σπάσει το ταβάνι που είναι οι κανόνες. Λέει, θέλω να το σπάσω. Άσε με.
1: Δεν περίμενε.
0: Περίμενε, μην διακόψει. Περίμενε. Άκου να δει τώρα, επειδή μου ταξιδεύει ο κ. Μαρκόπουλος. Και έχει σημασία αυτό που σου λέω. Εάν πάμε και το κάνουμε μόνοι μας, σε μια στιγμή που η Ευρώπη είναι στο χείλος της επιστροφής στην κρίση χρέους του 2008, αυτό θα μας βάλει στο κάδρο των προβληματικών χωρών.
1: Ναι, βρε Νίκο, ο Μαρκόπουλος, ο κύριος Μαρκόπουλος.
0: Δεν είναι ο Μαρκόπουλος. Όχι, Λουκία. Όχι, Λουκία. Δεν είναι της κυβέρνησης. Και αυτό είναι λάθος και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ότι αυτή τη στιγμή.
1: Δεν έλεγε τη αντιπολίτευση ο κ. Μαρκόπουλος.
0: Διότι, Λουκία μου, περάσαμε από μνημόνια. Διότι είναι πληγωμένη η οικονομία μας, όπως και η τσέπη μας και τα σπιτικά μας όλα από τα μνημόνια.
1: Μα
0: και μας ακολουθούν.
1: Τώρα έχουμε ανάπτυξη.
0: Όχι, και μας ακολουθούν οι αυστηροί κανόνες, οι πολύ αυστηροί κανόνες των υπερβολικών ελλημάτων και του χρέους. Άρα αυτή τη στιγμή, εάν πάει ο Μητσοτάκης και πει «Δεν με ενδιαφέρει κανένας κανόνας, τα σπάω όλα και τα δίνω όλα πίσω». Σε τρεις μήνες θα έχουμε μπει στο κάδρο, όπως είναι τώρα η Γαλλία.
1: Άρα,
0: περίμενε,
1: λοιπόν,
0: περίμενε.
1: Ωραία, περιμένω, τάξη,
0: όπως
1: okay,
0: είναι η Γαλλία, η οποία Γαλλία χθες τη συστάθηκε να πάει σε μέτρα λιτότητας. Και όλη η Ευρώπη σήμερα συζητάει μήπως η Γαλλία καταρρεύσει και αν καταρρεύσει η γαλλική οικονομία, θα καταρρεύσει η ευρωπαϊκή
1: ωραία,
0: οικονομία.
1: Άρα λοιπόν τι κάνουμε, αυτό απάντησέ μου. Μένουμε με σταυρωμένα
0: λοιπόν,
1: τα χέρια.
0: Εγώ ρώτησα τον κύριο Μαρκόπουλο.
1: Ναι, ο κύριος Μαρκόπουλος
0: επιμείνει,
1: τι προτείνει.
0: Αν επιμείνει ο κύριος Ντομπρόφσκης το όχι, η απάντηση είναι έχουμε τη σύνοδο κορυφής. Δεν μπορεί, θα καταλάβουν. Εάν επιμείνουν στο όχι, λέω υπάρχει plan B. Η απάντηση είναι έχουμε 200 εκατομμύρια, αυτά που σου έχω πει.
1: Ναι.
0: Από το φετινό προϋπολογισμό, του λέω θα λείψουν 700 που περιμένουμε από τις Βρυξέλλες τώρα να σπάσει το ταβάνι των δαπανών και άλλα 200 από του χρόνου, 900. Θέλουμε ένα 100, έχουμε 200. Δεν επιβεβαιώνω, μου λέει. Στο λέω εγώ το ρεπορτάζ. Είναι τόσο. Θέλουμε 1,1 δις για να κάνει ο Μητσοτάκης τις παροχές που χρειάζονται. Όχι που θέλει εκείνος. Χρειάζεται ο κόσμος.
1: Ναι, ας πει
0: μείωση
1: όχι. Φόρ. Αν πούν όχι λοιπόν, τι θα κάνει με τα 200 εκατομμύρια, θα μείνει.
0: Εγώ κατάλαβα ότι θα το παλέψει σύνοδο κορυφής, ότι ο στόχος είναι να υπάρξει και plan B, δηλαδή να δοθούν τα χρήματα που πρέπει, με μια προϋπόθεση όμως.
1: Θα βρεθούν λεφτά δηλαδή.
0: Ναι,
1: πάλι.
0: Ναι, με μια προϋπόθεση. Mm. Μια προϋπόθεση. Να μην υπάρξει εικόνα στις αγορές ότι η Ελλάδα παραβιάζει τους κανόνες και ξαναγυρίσουμε εκεί που δεν θέλουμε να γυρίσουμε.
1: Ναι, συγγνώμη όμως, είναι σαν αυτό που, που λέω τώρα ξανά. Δηλαδή θα βρεθούν τα λεφτά.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα βρεθούν, δεν είμαι εγώ όταν μιλάω.
1: Δεν μου είπες πριν από λίγο ότι υπάρχει plan B και ότι και όχι
0: εγώ
1: να πούνε.
0: Έκανα
1: και,
0: το
1: ότι
0: αυτό.
1: Σου είπε και όχι να πούνε, θα βρούμε τον τρόπο να δώσουμε τα λεφτά που χρειάζονται. Από πού θα τον βρούνε.
0: Να απαντήσω.
1: Ναι.
0: Εγώ έκανα το αυτονόητο δημοσιογραφικό ερώτημα. Αν υπάρχει plan B και αν σας πούν όχι οι Βρυξέλλες, αν έχετε τρόπο, τα λεφτά που περιμένουν οι αρτοποί που λέγαμε χθες, οι ψαράδες, ο συνταξιούχος, να μειωθούν οι φόροι, να μας τα επιστρέψουν υπό τη μορφή επιδομάτων ή οτιδήποτε άλλο, να βρείτε. Η απάντηση είναι θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, αλλά να παραβιάσουμε κανόνες ευρωπαϊκούς και να γυρίσουμε εκεί που είμαστε από το 2015, δεν το κάνουμε.
1: Εμένα αυτό μου κάνει και λίγο κινδυνολογία.
0: Εγώ το είπα. Του λέω θα πούν,
1: εμένα μου κάνει κινδυνολογία.
0: Εγώ απάντησα έτσι, του λέω. Εγώ του είπα, αυτό που λες θα μας πούνε τώρα ότι κινδυνολογείς για να απαντήσεις την αντιπολίτευση.
1: Εννοείται.
0: Αυτό είπα και εγώ. Αυτό είπα και εγώ.
1: Εμένα αυτό μου κάνει. Δηλαδή αν τον είχα μπροστά μου αυτό θα του έλεγα.
0: Ωραία. Θα ζητήσουμε λοιπόν καταρχήν να πω ότι θα φιλοξενήσουμε και τον κύριο Πιαρακάκη στην εκπομπή.
1: Φυσικά.
0: Θα ζητήσουμε λοιπόν από τη Δήμητρα να τον έχουμε την άλλη εβδομάδα τον κύριο Πιαρακάκη.
1: Ναι.
0: Και να έρθει και εδώ στο στούντιο.
1: Mm-hmm.
0: Πάλι Παρασκευή. Δύο ώρες θα τα πούμε αναλυτικά και να τα πει: τα ακούω εγώ, θα τα ακούσει και θα σου απαντήσει. Ω πρόεδρο του, μα το έχει υποσχεθεί. Μου το έχει υποσχεθεί.
1: Ωραία.
0: Ότι θα έρθει.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να έρθει να τα ακούσει από σένα. Και νομίζω ότι η επόμενη εβδομάδα είναι η καλύτερη.
1: Είναι έτσι. Η καλύτερη.
0: Τα ακούω εγώ και να απαντάω γιατί εγώ σου λέω το ρεπορτάζ ποιο είναι. Εγώ δεν είμαι
1: υπουργό. Οπότε είπαμε ότι είναι η σύνοδο κορυφή.
0: Η σύνοδο κορυφή είναι Πέμπτη Παρασκευή. Πέμπτη Παρασκευή και Τετάρτη ανακοινώνονται τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ο κ. Πιαρακάκης άλλη... δεν θα είναι στη σύνοδο κορυφής.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Α, δεν είναι. Συνοδοκορυφής είναι ο πρωθυπουργός. Οκ, εντάξει.
0: Και πρέπει να σου πω ότι την Τετάρτη που θα γίνουν οι ανακοινώσεις, εγώ νομίζω ότι δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι. Αν αποφασίσουν αυτά που ακούω ότι λογαριάζουν, δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι. Διότι το πετρέλαιο με σημερινές τιμές. Α, να σου πω, Τρίτη αρχίζει ο χειμώνας, ε. Μου έλεγαν οι μετεωρολόγοι το πρωί.
1: Α, ναι, κάτι να σου πω, όσο ερχόμουν και σένα σκεφτόμουν, στο μυαλό μου ήσουν, έλεγε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει δύο πρόσωπα.
0: Λοιπόν,
1: τι σημαίνει αυτό.
0: Θα σου πω. Σήμερα θα έχει καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Αύριο καλοκαίρι και κάποιες βροχές στα δυτικά και ένα σύστημα από τα δυτικά σιγά-σιγά. Θα έχουμε έως 30, τοπικά 32 βαθμούς. Πάμε για μπάνιο. Πάτε. Εσείς που έχετε χρόνο.
1: Εμείς.
0: Ναι. Την Κυριακή θα έχουμε βροχές σε όλη την Ελλάδα, θα έχουμε φθινόπωρο και πτώσεις θερμοκρασία πάνω 25.
1: Έλα, ήρθε η ώρα, Μαρία, θα βγάλω.

0: Βάλουμε πάλι τα κοντομάνικα που είμαστε τώρα με τα κοντομάνικα, θα βάλουμε πάλι τα μπουφάν.
1: Δευτέρα θα έχουμε φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Και τρίτη χειμώνα.
0: Μάλιστα. Πολύ χειμώνα, ωραία. Περνάμε όλες τις εποχές μέσα σε τρεις μέρες. Είδες τι ωραία.
1: Άκου τώρα.
0: Από Παρασκευή μέχρι Τρίτη. Καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνα. Τι τρίτη... άλλο, του τρελού.
1: Καταρχήν, μην βιαστείς να κατεβάσεις τα χειμωνιάτικα, θα ξανάρθει καλοκαίρι. Είναι για λίγες μέρες.
0: Εντάξει. Οπότε θα τα έχουμε όλα στο σπίτι αραδιασμένα.
1: Όλα. Λοιπόν. Τετάρτη ανακοινώνονται τα μέτρα. Την Τετάρτη, με σημερινά δεδομένα, με το πετρέλαιο στα 102, 103, 104 δολάρια το βαρέλι, θα έχουμε τιμή ονομαστική πετρελαίου 1,90. Που
0: πολύ
1: σημαίνει 1.900
0: ωραία.
1: Ευρώ τα 1.000 λίτρα.
0: Καταπληκτικά. Πώς 1.900 ευρώ. 1.100.
1: 1.100.
0: Πάρα ωραία. Πολύ
1: πάμε
0: ωραία.
1: Πάμε παρακάτω. Η κυβέρνηση
0: έχω ενθουσιαστεί.
1: Η κυβέρνηση θα πει τόσο η επιδότηση από τα δηληστήρια, τόσο στην αντιλία, τόσο η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, άρα θα είμαστε κάτω από το 1,70.
0: Μάλιστα.
1: Λένε σήμερα οι βενζινοπόλες, ορίστε, 1,70 δεν θα από πάρει κανείς.
0: Από 1.100 που ήταν πέρσι.
1: Δεν θα πάρει κανείς.
0: Ωραία, κάτω από το 1,70 σημαίνει και από
1: και
0: πού.
1: Και ένα
0: 69.
1: Λοιπόν, μου λέει ο κ. Παγιοργίου το πρωί, εμείς 1,40 πιστεύουμε ότι πρέπει να βγει ο λογαριασμός, να βάλουμε τόσο τα δηληστήρια, τόσο το κράτος, τόσο το επίδομα θέρμανσης, να πάμε 1,40. Το λέω στον κύριο Μαρκόπουλο, μου λέει δεν μπορώ να δεσμευθώ.
0: Θα σας πω ότι γιατί κάτω, μπορούν να δεσμευθούν
1: κάτω από 1,75. Κάτω από 1,75
0: είναι 1,74. Εδώ είπαμε κάτω από 1,70 λοιπόν, θα μας πούνε 1,69. Γιατί μπορούν να δεσμευθούν, εγώ θέλω να μας πούνε.
1: Ελπίζω να βρεθεί τρόπος να είναι κοντά στο 1,40, γιατί με 1,70 είναι 2.000
0: λοιπόν, εσύ ελπίζεις να τα φτιάξουν οι βύσεις με τον Καρβέλα.
1: Ναι.
0: Ελπίζεις να πάει 1,40 το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχεις κάποιες ελπίδες, δεν ξέρω αν είναι.
1: Θα σου απαντήσω. Εάν έχουμε. Άκου Μαρία, multiple choice. Λοιπόν. Νούμερο 1 επιλογή, να τα φτιάξουν βύση καρβέλας. Νούμερο 2, να πάρουμε επαρκή επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Νούμερο 3, να αλλάξει πλεύση ο Ντομπρόφσκης και οι Βρυξέλλες και να γίνουν κανονικοί και όχι κασέτα.
0: Προτιμάς το 2 και το 3 νομίζω.
1: Όχι, άλλο σου πω. Ποιο το πιο πιθανό από τα 3.
0: Από τα 3 κανένα.
1: Να τα φτιάξουν βύση και ο καρβέλας.
0: Λες,
1: βέβαια. Okay. Πιο πιθανό να τα φτιάξουν εκείνοι παρά να αλλάξουν οι Βρυξέλλες.
0: Αλλά θα προτιμούσες όμως το 2 και το 3 για τον κόσμο. Έτσι δεν είναι.
1: Σου λέω ότι είναι τόσο σίγουρος ότι οι Βρυξέλλες μέχρι να πεθάνουμε θα λένε οι ευρωπαϊκοί κανόνες.
0: Σε παρακαλώ, μην είστε μακριά από μας. Φτυνόμαστε εδώ με τη Μαρία. Τώρα τι έκφραση είναι.
1: Εδώ μεγαλώσαμε με τα. Εσείς μεγαλώσατε, εγώ γέρασα. Με τα μνημόνια.
0: Δεν γέρασε, μια χαρά νέωση.
1: 4-5 χρόνια μας λέγανε αηδίες και τζάμπα. Κάναμε τις θυσίες διότι δεν είχε κουρευτεί το χρέος και κυνηγούσαμε την ουρά μας.
0: Εδώ τώρα ξέρεις, το αποπληρώνουμε, σε παρακαλώ, και νωρίς κιόλας.
1: Ολιβιέ ντε Πλασάρ, ακόμα σαν να τώρα το θυμάμαι. Τώρα. Σαν να το ποτέ παίζαμε το Χατζη Νικολάου στο παλιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Ολιβιέ ντε Πλασάρ είναι ο υπεύθυνος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Mm. Είναι αυτός που αποκάλυψε ότι τζάπα είχαμε τα πρώτα μνημόνια. Διότι δεν μας είχαν κάνει κούρεμα
0: ναι,
1: χωρίς κούρεμα χρέους, απλώς κάνει μια τρύπα στο νερό. Τι μου λες λοιπόν τώρα, οι σοφοί των Βρυξελών λένε δεν πειράζουμε τίποτα, οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Ποιοι ευρωπαϊκοί κανόνες? Η Γαλλία έφτασαν να κινητοποιήσει την Ιταλία, στο Βέλγιο. Η Ισπανία πάει σε πρόορες εκλογές με σύμβολο την κακομοίρα την Μαρί Κάρμεν που έχασε τη ζωή της 87 της.
0: Ναι.
1: Η Γερμανία οδεύει προς την ακροδεξιά και οι Βρυξέλλες συνεχίζουν να λένε ευρωπαϊκοί κανόνες. Εγώ θέλω
0: όμως
1: την Ευρώπη. Αλλά θέλω κανονική Ευρώπη. Δεν θέλω κασέτα.
0: Μα δεν υπάρχει κανονική
1: Ευρώπη.
0: Μα δεν Ευρώπη.
1: Θέλω, δεν
0: τα
1: μπορώ.
0: Έχουμε πει αυτά.
1: Δεν μπορώ.
0: Δεν υπάρχει. Είναι ένα αργόσυρτο καράβι που κοιτάει ο καθένας την πάρτη του, να το πω έτσι.
1: Και μου απαντούν, κύριε, αν δεν υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες, θα το πάθουμε όπως η Γαλλία. Δες τι γίνεται με τη Γαλλία τώρα. Πάει σε κρίση χρέους. Έχουμε ξεπούλημα αμολόγων.
0: Εντάξει τώρα βρήκαμε τη Γαλλία να λέμε τώρα.
1: Δεν
0: εγώ έχω να το πω αυτό.
1: Τώρα
0: βρήκαμε τη Γαλλία. Τώρα θα λέμε σε όλα τα πάνελ και στην. Ναι, όλοι από τη Νέα Δημοκρατία θα λένε είδατε τι είπατε η Γαλλία. Mm. Για να μην το ξαναπάθουμε κι εμείς, είναι σαν να τους ακούω.
1: Εσύ το αποθέσεις το 2010, 2012, 2013.
0: Είναι σαν να τους ακούω τώρα. Είδατε τι έπαθε η Γαλλία, γι' αυτό μην κουνηθείτε. Μην περιμένετε.
1: Το 10 το έπαθες.
0: Αυτό θα ακούμε τώρα. Έλα, αυτό θα ακούμε τώρα.
1: Το έπαθες το 10.
0: Μόνο το έπαθα.
1: Λοιπόν.
0: Και δεν θέλω να το ξαναπάθω. Ούτε εγώ θέλω να το ξαναπάθω.
1: Ούτε εγώ θέλω. Ναι,
0: τώρα βρήκαμε τη Γαλλία τώρα.
1: Μου λέει ο Μιχάλης, σοβαρό και τίμιο πρόσωπο ρώτησες, πλάκα μας κάνεις για τον κύριο Μαρκόπουλο, λέει, ακούστε. Δεν σας πιστεύει κανείς ντροπή σας, Μιχάλη. Είναι ο Υφυπουργός Οικονομικών. Ο επόμενος, αν υπάρχει, θα ρωτήσει τον επόμενο. Ο κύριος Μαρκόπουλος εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Τι θες να ρωτήσεις, τον περιπτερά στη γωνία? Βεβαίως, εγώ πιστεύω ότι αν ρωτήσει τον περιπτερά στη γωνία, θα μου έλεγε τι βιώνει ο κόσμος από την κρίση. Όμως απάντησε στο ερώτημα, αν υπάρχει plan B, που μας καίει όλους. Αν μπορούμε να βρούμε τα λεφτά, αν οι Βρυξέλλες επιμείνουν στόχοι. Αν θα σπάσουμε τις Βρυξέλλες, τι θα σημαίνει αυτό. απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών, θα μας δώσει και ο Υπουργός. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, όλα αυτά που λες είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ να πω κάτι, η Λουκία, για να μην παρεξηγούμε. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να δοθούν 4 συντάξεις ακόμα, αύριο το πρωί. Όχι μία, ούτε δύο, δεν είναι το πρόβλημα. 4 συντάξεις, εφάπαξ, όλες μαζί. Να τα πάρει ο κόσμος, να ανοίξουμε τα ταμεία, να τα μοιράσουμε τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Δεν το θέλω. Το θέλω. Δεν θέλω να πέσει η τιμή του πετρελαίου και
0: αλλά από την άλλη θες να βρουν και μία λύση,
1: θέλω.
0: Να μην ακούμε μονίμως όλα αυτά.
1: Εγώ
0: για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αλλά να μου πει
0: κάποιος
1: θα τα βρούμε.
0: Βρήκαμε και τη Γαλλία καινούριο κοσκινάκι. Να ακούμε δηλαδή μονίμως ένα φόβο, να μας φοβίζουν για να μας λένε είμαστε με δεμένα τα χέρια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Να σου πω την πραγματικότητα ποια είναι. Άκου να δεις.
0: Εγώ θέλω να βρω πως κάθε κράτος βρίσκει για τον κόσμο του λύσεις να βρεθεί και εδώ κάτι. Γιατί δεν τη βγάζουμε. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή.
1: Θες να σου πω την πραγματικότητα.
0: Να.
1: Ωραία. Λοιπόν, ποια να σου πάρω μια κοινωνική ομάδα. Ψαράδες. Ψαράδες υποφέρουν από την αύξηση του πετρελαίου. Άκουγα κάποιον το οποίο να λέει ότι για να κάνω το ταξίδι πρέπει να κάνω μια εβδομάδα, θέλω 100 χιλιάρικα πετρέλαιο. Γιατί ξεκινάω Δευτέρα πρωί και τελειώνω Κυριακή βράδυ. Και είναι μεγάλη η τράτα μου και θέλω τόσο πετρέλαιο. Δεν βγαίνω, δεν μπορώ να βγαίνω για να πληρώνω το πετρέλαιο. Δεν με φτάνει αυτό. Κάνουν λοιπόν την κινητοποίηση. Κλείνουν τα λιμάνια. Ακούνε ότι θα πάρουν το διπλό επίδομα πετρελαίου, αλλιευτικού πετρελαίου.
0: Ναι.
1: Το 16 γίνεται 32 για κάποιους μήνες και για κάποιους άλλους το 12 γίνεται 24. Λένε θέλουμε 50. Ο Πρωθυπουργός παρεμβαίνει ο ίδιος και λέει θα κάνω ό,τι μπορώ, το αλβάνω προσωπικά. Συνεδριάζαν ως τα ξημερώματα. Συνεδριάζουν πάλι τώρα να δούμε αν θα κλείσουν τα λιμάνια. Ελπίζω να έχουμε μαζί μας τον κύριο Τσιπούρο, γιατί πριν ήταν ακόμα στη συνεδρίαση. Μαζί με τον γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί εκεί ανήκουν, στο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ποια είναι το αποτέλεσμα, ξέρεις. Οι άνθρωποι αυτοί είναι χωρίς μεροκάμα το 10 μέρες, δεν τους φταίει η Γαλλία, τους φταίει το πετρέλαιο. Και τα ιχθυοπολία είναι όλα άδεια. Δεν έχουν ψάρια. Το πρωί κάναμε σύνδεση στην τηλεόραση και ήταν άδεια, άδεια. Έβλεπες τη Λαμαρίνα. Οι άνθρωποι αυτοί λένε επίσης χάνουμε το μεροκάματο. Δεν σου φταίει η Γαλλία. Η κρίση του πετρελαίου και της ενέργειας και του αερίου και του ρεύματος είναι εδώ, Λουκία. Καμία Γαλλία δεν μας φταίει. Μας φταίνει η πόλεμη, μας φταίει ο τρόπος που είναι δομημένη η φίλιος, η παγκόσμια οικονομία και τη βιώνουμε όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του. Λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους ένα πράγμα πρέπει να πεις. Πώς θα του λύσεις το πρόβλημα για να μην χάσει το μεροκάματο. Τίποτα άλλο. Δεν του νοιάζει ούτε καμία Γαλλία, κανένας Ντομπρόφης, κανένας Μαρκόπουλος ή ο Νίκος ή η Λουκία ή οποιοδήποτε άλλος. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι είμαστε, γιατί πρέπει να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Έλα, Λουκία.
0: Λοιπόν, είμαστε όπως κάθε μεσημέρι εδώ η Δήμητρα Ιπανανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στον ήχο σήμερα η Μαρία Υψάλτη. Το μαράκι μας. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνση Παράσχη. 211-208-200 τα μηνύματά σας και τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr.
1: Λοιπόν,
0: εδώ μέχρι τις 5.
1: Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ανοίξουμε τρία κεφάλαια. Το ένα είναι οι ψαράδες, τεράστιο θέμα. Δεν ξέρω αν αποφάσισαν τι θα κάνουμε τα λιμάνια από αύριο. Το δεύτερο είναι οι ομολογίες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Να πάμε, λέει, εμείς να προσέχουμε, μην πέσουμε σε ιατρία τύπου κολονακίου που βρήκε το θάνατο Μαζονάκης ή. Τι θα γίνει με τους ελέγχους, γιατί είναι εκατοντάδες καταγγελίες εδώ. Έχουμε μια ομολογία, Λουκία, ότι πρέπει εμείς λέει να προσέχουμε. Εμείς να προσέχουμε. Η πολιτεία πού είναι να ψάξει. Ο ιατρικός σύλλογος έχει εισαγγελείς, έχει 5.000 συνεργεία να ψάξει, 15-20.000 δίθεν ιατρία. Μεγάλο θέμα. Και μετά ο κύριος Σταθακόπουλος, 5/25, για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Και δεν σχολίασα και πρέπει να σου σχολιάσω τη σημερινή είδηση από τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Στο κρατάω για έκπληξη, 3.30. Πάμε.
2: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι,
7: di qualità.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
9: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Isomat Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Isomat Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Isomat Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
15: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς.

0: 92.
1: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
4: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα. 92.
10: Την άνοδο από Ψυχικό έως Μαρούση, στην Κατεχάκη στο μεγαλύτερο μέρος στο ρεύμα προς Κηφισίας και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο από 3,8% τον Αύγουστο. Στο 55% αυξήθηκε το φυσικό αέριο, στο 53% το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερα στο real.gr. Αναστέλουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοιείς μετά από 9 ημέρες απεργίας με αιχμή το αυξημένο κόστος του πετρελαίου.

0: στους 97,8. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επιστρέψαμε σε ένα υπέροχο καλοκαιρινό απόγευμα, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Φτάσαμε εσύ ως Λουκία στις
3: 58 Αυγούστου.
2: Λοιπόν, έχουμε εκεί γύρω στους 25, κάτσε πόσο έχουμε τώρα, 25 βαθμούς, ναι, μια χαρά είμαστε. Αύριο θα πάμε ακόμα πιο ψηλά, από την Κυριακή θα έρθει το φθινόπωρο και από την άλλη Τρίτη, 26 είμαστε τώρα, ο χειμώνας. Είμαστε εδώ με τη Λουκία. Θέλω να πω πριν συνεχίσουμε, επειδή βλέπω διάφορα μηνύματα, διαβάσω αρκετά, μην το παρεξηγούμε τα πράγματα, όταν εγώ δίνω ρεπορτάζ και εσύ,
3: παρεξηγήσε, παιδί.
2: Εγώ δεν είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ούτε υποστηρίζω αυτά που λέω. Εγώ σου απαντώ τι λέει η κυβέρνηση. Εγώ τη γνώμη μου τη λέω. Και τη γνώμη μου επίσης την εκφράζω. Τον ρωτώ και κάνω πάρα πολύ σκληρές συνεντεύξεις σε έναν-δύο υπουργούς κάθε μέρα. Εγώ τη γνώμη μου σας την έχω πει. Και έχω πει μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε πέντε συντάξεις. Και λέω ότι ό,τι και να δώσουν παραπάνω και όλα μαζί αυτά που δίνουν τα κόμματα να αθροίσουμε, δεν φτάνουν για να αντιμετωπίσουν οι πολίτες τις πραγματικές ανάγκες που έχουν. Και αυτοί που είναι πάρα πολύ χαμηλά, που δεν το συζητάμε, οι συνταξιούχοι, και όσοι είναι υποτιθέμενα μεσαία εισοδήματα, που εγώ λέω ότι είναι πάρει πάρα πολύ χαμηλά, Λουκία. Άρα, ένα θέμα είναι τι λέει το ρεπορτάζ, τώρα τι πιστεύω εγώ. Τώρα, βλέπω διάφορα μηνύματα και για σένα και για μένα.
3: Ναι, βλέπω ότι μοιάζει διάφορα... ζωή μου με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν είμαστε συγγενείς, δεν καλά. Είμαστε.
2: Θέλω να βρω.
3: Απλά
2: ένα...
3: να το ξεκαθαρίσω.
2: Μισό λεπτό. Είναι ένα που διάβασα, ναι. Λοιπόν, λέει, σας έχω λύση για τα λεφτά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να κόψει πλήρως τη χρηματοδότηση στην Ουκρανία και τα 800 δις, δεν είναι 800 δις, που θέλει να στείλει στο Ζελένσκι και τα βρήκε. Δεν είμαι θαυμαστής του Πούτιν, απλά στα παλιά μου τα παπούτσια για την Ουκρανία δεν μας περισσεύουν λεφτά, ας ζητήσει από την Κίνα. Λέω το εξής, σε αυτό συμφωνώ με τον Θανάση. Θέλω να πω, λεφτά για την Ουκρανία αν χρειάζονται βρίσκουμε. Λεφτά για το ρεύμα των Ευρωπαίων δεν βρίσκουμε, Λουκία μου. Όχι. Έτσι είναι. Συγγνώμη, έχει δίκιο ο Θανάσης. Έτσι είναι. Συγγνώμη.
3: Εκεί ξαφνικά η Ευρώπη δεν είναι αργόσυρτο καράβι.
2: Ναι.
3: Εκεί οι διαμαγείες γίνονται όλα γρήγορα.
2: Βέβαια. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει: μήπως έγινα, λέει, κομμουνιστής και δεν θέλω αυτή την Ευρώπη. Ναι, κάνω παρέα με τον Πογιόπουλο.
3: Ναι, είναι κολλητός του Κουτσούμπα.
2: Ναι, και του Κουτσούμπα. Λοιπόν,
3: εγώ που τον βλέπω εδώ σας λέω είναι κολλητή, δεν
2: τέλειος,
3: είναι
2: τέλειος.
3: Θέμα.
2: Λοιπόν, Δημήτρης, έλεος με τα αιτήματα όλων για χρήματα. Λες και το κράτος είναι ο μπαμπάς που χαρτζηλικώνει το παιδί συνεχώς. Ας ενηλικιωθούν όλοι επιτέλους. Λοιπόν, αυτό είναι μια αλήθεια επίσης. Δηλαδή, κατάλαβα, εσύ και εγώ και οι μισοί Έλληνες παίρνουν επιδότηση. Όταν, μα εγώ, άσε εμένα και
3: σένα. Καλά, εμάς, άσε εμάς και όλες γιατί
2: εγώ
3: μας πιάνουν και τα...
2: Εγώ πάω λοιπόν στον άνθρωπο που έχει κατάστημα ψηλικών στη γωνία. Και δίνει, είναι στο κατάστημά του από τα ξημερώματα ως τη νύχτα. Οπότε μπήκε κανένας ληστής και τον ληστέψει. Και δίνει μάχη για το μεροκάμα του. Την επιδοτεί κανείς.
3: Όχι. Ή στο φούρναρι.
2: Το επιδοτεί κανείς.
3: Στο φούρναρι της γειτονιάς. Πόσοι φούρνοι έχουν κλείσει τη γειτονιά μου. Εσένα στη δικιά σου.
2: Πράγματι υπάρχουν επαγγέλματα όπως είναι οι αγρότες, είναι οι κτηνοτρόφοι, είναι οι ψαράδες που έχουν ιδιαίτερες συνθήκες να αντιμετωπίσουν. Όμως το γεγονός και να συνεχίσουν να έχουν την βοήθεια από το κράτος. Όμως το γεγονός ότι γαλουχηθήκαμε σε ένα κράτος που έχουμε μάθει να δίνει επιδόματα στους μισούς, εμένα δεν μ' αρέσει.
3: Ναι, αλλά δεν φταίμε εμείς αυτό.
2: Εμένα δεν μ' αρέσει.
3: Φταίει το κράτος όμως. Αυτό άρχισε
2: να
3: τα
2: μπορούν
3: επιδόματα.
2: Να βγάλουν τα λεφτά.
3: Πας για το να πας για τ'
2: άλλο. Να τους δώσεις το έδαφος να βγάλουν τα λεφτά να ζήσουν ακριβώς να κερδίσουν.
3: Ναι, πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη όμως. Πρέπει να μην ζούμε από τα επιδόματα.
2: Λοιπόν, ας πω Μητσοτάκη πριν πάμε στο πρώτο μας ζευγάρι καλεσμένων. Εδώ για μένα είναι η είδηση της ημέρας.
3: Τι έγινε, θα φύγει.
2: Λοιπόν, άκου.
3: Θα μας εγκαταλείψει.
2: Άκου. Μητσοτάκη στο Sky το πρωί. Ραδιόφωνο. Ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Ερωτάτε, αν φέρετε 25% υπάρχουν κάποιοι που λένε μήπως φύγει. Απαντάει ο Μητσοτάκης. Αν έφερνα 25% καλά θα έκαναν να τα λένε αυτά. Ο κάθε αρχηγός, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, θα κριθεί τελικά από το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει. Το θέμα δεν είναι τι θα κάνω εγώ και ποιο θα είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον, αλλά πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος. Για πρώτη φορά λοιπόν ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στη συνέχεια και στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι αν η Νέα Δημοκρατία φέρει ένα ποσοστό τέτοιο, 25 είναι πάνω από τον πόνους. Εάν 24 χάνει και τον πόνους,
3: ναι,
2: τον έξι λαδρών.
3: Ναι, αλλά επειδή το 25 αυτή τη στιγμή φαίνεται ως το...
2: Κάτω από
3: τις δημοσκοπήσεις τέλος πάντων φαίνεται ως...
2: Δημοσκοπήσεις είναι 30, δεν είναι 25.
3: Ναι, με την αναγωγή.
2: Ναι. Λοιπόν, λέω ότι ο Μητσοτάκης για πρώτη φορά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, εάν δεν είναι επαρκές το αποτέλεσμα, να ακούσει, δεν ξέρω τι θα γίνει, θέμα ηγεσίας. Είναι μία ανάγνωση.
3: Νομίζω ότι δεν το αφήνει, ξέρει
2: μια
3: ότι...
2: Ναι,
3: το αφήνει, αλλά ξέρει ότι θα αρχίσουν τα όργανα αν συμβεί αυτό. Γι' αυτό το λέει από πριν ενδεχομένως, γιατί δεν νομίζω ότι θα τον αφήσουν έτσι αν δεν φέρει το ποσοστό το οποίο θέλουν.
2: Πάμε τώρα στη δική μου ανάγνωση.
3: Και θα γίνει σε όλα τα κόμματα.
2: Ο Μητσοτάκης δεν ήθελε με αυτό να ανοίξει θέμα ηγεσίας, δεν ξέρει, δεν υπάρχει θέμα ηγεσίας. Ο Μητσοτάκης με αυτό.
3: Ξέρει ότι δεν υπάρχει θέμα ηγεσίας.
2: Ο Μητσοτάκης με αυτό θέλει να στείλει το μήνυμα, παιδιά, προσέξτε, διότι αν πάμε τόσο χαμηλά, εγώ να φύγω. Θα μας πάρει όλους η μπάλα. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι ήταν ένα επίτηδες τέτοιο μήνυμα από τον Πρωθυπουργό για να συσπυρώσει και την κομματική βάση και όσους τυχόν θα επιχειρήσουν ένα κακό το αποτέλεσμα να τον αμφισβητήσουν. Αυτή είναι η γνώμη μου.
3: Ναι, προφανώς όμως κάτι ξέρει, δεν το πει έτσι.
2: Ναι.
3: Βλέπει τη δυσαρέσκεια μέσα στη Νέα Δημοκρατία, όχι. Γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια.
2: Σπέβδει προκαταβολικά. Εγώ δεν έχω δει καμία δυσαρέσκεια.
3: Δεν έχει δει καμία δυσαρέσκεια.
2: Εγώ λέω ότι σπέβδει προκαταβολικά ο Μητσοτάκης. Σπέβδει να ξεκινήσει πολύ νωρίς πριν από τις κάλπες, πολύ πιο νωρίς, μια επιχείρηση συσπήρωσης και με αυτή την απάντηση να πει: Εγώ φεύγω. Αν θέλετε, ποιος θα είναι ο επόμενος?
3: Εγώ πάντως βλέπω δυσαρέσκεια.
2: Τότε στο Πασόκ τι βλέπεις που έχει 12%?
3: Επίσης και στο Πασόκ βλέπω δυσαρέσκεια.
2: Στο Τσίπρα που έχει 15%.
3: Στο Τσίπρα δεν βλέπω. Γιατί ακόμα λένε είμαστε ένα
2: και
3: κόμμα καινούριο. Είμαστε ακόμα
2: και πριν είχε
3: 17%. Ναι, στο Τσίπρα
2: όταν
3: δεν βλέπω.
2: Το ΣΥΡΙΖΑ είχε 17%. Τώρα που λέγεται Ελλάς είναι καλό.
3: Ότι αν ο Πρωθυπουργός έχει μία φορά πρόβλημα, τρεις φορές θα το έχει ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ο Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ 17% ήταν λίγο. Αλλά ο Τσίπρας της Ελλάδας με 15 είναι αρκετό.
3: Τώρα είναι σε άλλη φάση.
2: Τι
3: αυτό σου λέω. Τώρα είναι σε άλλη φάση.
2: Ποια
3: τώρα
2: είναι
3: στη φάση rebranding.
2: Ναι, rebranding.
3: Ναι.
2: Γιατί άλλαξε ο κύριος Τσίπρας.
3: Rebranding σου λέω. Τι λέμε τόσο καιρό.
2: Καλά. Εντάξει. Okay. Ξαναλέω, η πολιτική μου εκτίμηση είναι και θα επιμείνω ό,τι και να μου πεις, ότι δεν το είπε κατά λάθος ο Μητσοτάκης, ούτε πιέστηκε, τον είδα να πιέζεται. Να, όταν
3: και εγώ
2: να το λέει.
3: Θεωρώ ότι δεν το είπε κατά λάθος.
2: Και θεωρώ ότι αυτό είναι
3: απλά
2: βάση.
3: Έχω άλλη ανάγνωση.
2: Θέλει ο Μητσοτάκης να πει ότι αν θέλετε, παιδιά, να φύγω εγώ. Όπως έχει ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Τι θα γίνει μετά? Θέλω να πω ότι το λέει πιο πολύ για να συσπυρώσει παρά για να ανοίξει παράθυρο αλλαγή ηγεσία, αν δεν πάει καλά το κόμμα. Γιατί πες μου, εάν.
3: Εγώ πιστεύω ότι το λέει γιατί τον περιμένουν στη γωνία. Οι δυσαρεστημένοι της Νέας Δημοκρατίας.
2: Έχεις δει κανένα δυσαρεστημένο?
3: Ναι, έχω δει.
2: Για πες μου, Διονύ.
3: Τα λένε. Τι θα σου πω τώρα, θα πούμε τι λέει το ρεπορτάζ, θα κάτσω να δώσω εγώ τα ονόματα.
2: Φυσικά.
3: Όχι, δεν το λέω. Λένε ότι, λένε ότι πολλοί οι οποίοι πρόσκυνται στον Κώστα Καραμαλή, πολλοί οι οποίοι εννοείται ήταν στα Μαρική, είναι στα Κάγκελα.
2: Εγώ
3: και πολλοί λένε που δεν είναι στο στενό πυρήνα του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι δυσαρεστημένοι.
2: Εγώ
3: αυτό
2: Μητσοτάκη,
3: λέει το ρεπορτάζ. Δεν θα κάτσω να εγώ
2: πεις,
3: να δώσω τα ονόματα
2: να
3: του ρεπορτάζ.
2: Θα κάτσω, θα δώσω εγώ. Να μου πει ότι τα βάζουν με ανθρώπους γύρω από τον κύριο Μητσοτάκη, να σου πω εγώ την ομάδα των πέντε. Που ήταν ο κύριος Πέτσας, που ήταν ο κύριος Οικονόμου, οι οποίοι έχουν μια πολύ κριτική διάθεση τελευταία.
3: Εγώ πιστεύω ότι τα βάζουν και, με αυτούς που είναι κοντά στον κύριο Μητσοτάκη, όπως τον κύριο Σκέρτσα, ας πούμε. Αυτά
2: ναι,
3: λένε μεταξύ τους.
2: Αλλά με το άλλο αυτό, με το Μητσοτάκη, ο μόνος και του μιλάω συνεχώς που τα έχει βάλει είναι ο καραμαλικός βουλευτής Γιώργος Βλάχος.
3: Δηλαδή όλοι οι άλλοι είναι.
2: Πες, μην
3: όλοι οι άλλοι θεωρήσουν ότι είναι τέλεια
2: μέρα,
3: με τον Μητσοτάκη.
2: Εγώ όποτε εδώ αιχμηρή δήλωση, ξέρεις ότι τον παίρνω τηλέφωνο και λέω μίλα.
3: Όχι, εγώ δεν θα δώσω με τους ανθρώπους με τους οποίους μιλάω και όχι επειδή δεν ξέρω.
2: Τι είναι, ο κύριος Βλάχος τα λέει δημόσια.
3: Όχι, εγώ δεν τα λένε δημόσια.
2: Ο κύριος Βλάχος τα λέει δημόσια.
3: Ο κύριος Βλάχος τα λέει δημόσια. Εγώ σου λέω αυτούς που δεν τα λένε δημόσια. Που τα λένε όπως μιλάμε όλοι οι δημοσιογράφοι με βουλευτές.
2: Θα δείξει. Το μέλλον θα δείξει. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Πρωτοψάλτη, Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλησπέρα σας, κύριε Γενικέ.
4: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την.
2: Και εμείς ευχαριστούμε. Δημήτρης Τσιπούρας, πρόεδρος παράκτων Ιαλιαίων Νέας Κρίνης Καλαμαριάς. Καλησπέρα, κύριε Τσιπούρα. Επί το πιεστήριο είχαμε την είδηση ότι οι Ιαλείς αναστέλουν τις κινητοποίησεις τους. Το αποφάσισαν μετά από. Μέχρι τα ξημερώματα είχε φτάσει η πρώτη φάση της συνεδρίασης. Επαναλήθηκε το πρωί, μετά από 9 ημέρες κινητοποίησεων. Και θέλω να σας πείτε, κύριε Τσιπούρα, τι σας έκανε να πείτε σταματάμε εδώ και τι περιμένετε από εδώ και πέρα. Διότι την κάνατε την κινητοποίηση, γιατί λέγατε ότι δεν βγαίνετε με τόσο ακριβό αγροτικό πετρέλαιο, με αλιευτικό πετρέλαιο. Είδατε χθες τον Πρωθυπουργό στην Αρναία Χαλκιδικής που είπε: το αναλαμβάνω προσωπικά. Εγώ θα φροντίσω να πάρετε παραπάνω. Και είχε ανακοινωθεί διπλή επιδότηση. Τα 12 γίναν 24 και τα 16 γίναν 32. Για πείτε μας. Κύριε Τσιπούρα. Ο κύριος Τσιπούρας.
5: Ναι, με ακούτε.
2: Ναι, ναι. Γεια σας, κύριε Τσιπούρα. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε.
5: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς καταλήξετε λοιπόν σε αναστολή των κινητοποιήσεων μετά από 9 ημέρες?
5: Εμένα, άμα με ρωτήσετε την προσωπική μου άποψη, εγώ ήμουν να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις. Το λέω δημόσια να μας
2: πείτε. Πολύ ενδιαφέρον.
3: Άρα για ποιο λόγο τις αναστήλατε?
5: Οι συνάδελφοι ανά την Ελλάδα, μέσα από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, η οποία εγώ δεν είμαι μέσα στη Συντονιστική Επιτροπή, αποφασίσαν οι περισσότεροι για αναστολή μέχρι τις 15-14 του μηνός, η οποία.
2: Την άλλη Πέμπτη δηλαδή.
5: Ναι. Εκεί θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις από τον Υπουργό και από τον Πρωθυπουργό.
3: Επειδή είστε πρόεδρος, πώς και δεν είστε στη Συντονιστική Επιτροπή?
5: Εντάξει, είναι κάπως περίπλοκο το θέμα.
3: Okay, εγώ είμαι πρόεδρος, δεν είναι αυτό το θέμα.
2: Για να ακούσουμε. Αφήνουμε τον κύριο Τσιπούρα. Πείτε μας λοιπόν τι αποφάσισαν, γιατί και γιατί διαφωνείτε. Σας ακούμε.
5: Εγώ διαφωνώ γιατί είμαι απαισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε κάτι καλό. Τώρα από εκεί και πέρα θα περιμένουμε. 14 του μήνους είναι πολύ κοντά, να δούμε. Και αυτό δεν ήθελα κιόλας να σταματήσει η κινητοποίηση. Εγώ ήθελα κιόλας να κλιμακωθεί η κινητοποίηση και το τόνιζα συχνά στους συναδέλφους μου ανά την Ελλάδα.
2: Δηλαδή, τι θέλατε?
5: Εγώ να αποκλείσουμε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Το έλεγα τις τελευταίες δύο μέρες συνέχεια. Κάποιοι αποφασίσανε, όχι από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω γενικά, γιατί είμαι λίγο ζαλισμένος από το πρωί, ή καλύτερα δεν να κάνουμε σαν ένδειξη καλής θελήσεως προς το Υπουργείο να αναστάλουμε τις κινητοποίησεις για λίγες μέρες.
2: Ποια ήταν τα αιτήματά σας και τι έχει ικανοποιηθεί μέχρι στιγμής, κύριε Τσιπούρα?
5: Τα αιτήματά μας, εμάς ήταν θέλαμε 50 λεπτά το λίτρο επιδότηση. Για εμάς τους παράκτους θέλουμε μια βοήθεια για τα θηλαστικά, τα οποία μας σύζουν τα δίχτυα. Τώρα, ο κύριος Υπουργός ανέβη, όπως ξέρει και ο κύριος Πρωτοψάλτε που
2: ο
5: είναι.
2: Ο κύριος Χινάς, ναι, ναι.
5: Ναι, ο κύριος ξέρει ότι μας έδωσε για τον Απρίλιο-Μάιο. Μας έδωσε 32 λεπτά από 16 και τον Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο μας έδωσε 24. Από 12-24.
2: Τα διπλασίασε δηλαδή το επίδομα.
5: Ναι,
2: το
5: αναμένουμε μέχρι τις 14 του μηνός στις επόμενες ανακοινώσεις. Δεν ξέρουμε κάτι σίγουρο.
2: Επειδή είπε ο Πρωθυπουργός ότι παρεμβαίνει προσωπικά και θα προσπαθήσει να δώσει παραπάνω, πόσο πρέπει να φτάσει ώστε εσείς να πείτε αναστέλουμε και πόσο αν δεν φτάσει θα κλείσετε τα λιμάνια από την άλλη εβδομάδα?
5: Εγώ σας είπα κάτι. Είναι κάτι που το ξέρουν όλοι οι ψαράδες της Ελλάδος. Εμείς ζητάμε 50 λεπτά επιδότηση το λίτρο. Εγώ 32 λεπτά τι να το κάνω. 1,45 πάει σήμερα. Μείον 32. Λέμε τώρα εντάξει. Ή μείον 24. Τι να το κάνω σοβαρά, μιλάμε τώρα.
2: Ωραία, πείτε μας σε χιλιάδες ευρώ πόσο σας κόστιζε μια έξοδος για ψάρεμα και πόσο κοστίζει τώρα.
5: Εμένα με κόστιζε ακριβώς πέρσι, το Γενάρη, του αρχές του 26 και το Φεβρουάριο, 600 ευρώ να γεμίσω το σκάφος μου και τώρα θέλω 1450.
2: Όπου, υπερδιπλάσιο.
5: Καταλαβαίνετε. Το να πάρω, πιστεύω ο κύριος Πρωτοψάλτε, με καταλαβαίνετε τι λέω, το να πάρω 24 λεπτά. Τα οποία θα τα πάρω, δεν θα τα πάρω. Έβαλα σήμερα πετρέλαιο και στο τέλος του μήνα θα τα πάρω την επιδότηση. Η επιδότηση όταν την παίρνουν οι ψαράδες κάνουν κάποιους μήνες. Αυτά που λένε εβδομάδες, άσας τα πούν αλλού.
2: Τα δείτε, εγώ, αν βάλετε πετρέλαιο σήμερα Οκτώβριο, πότε θα πάρετε τα λεφτά της επιδότησης?
5: Θα μας απαντήσει ο κύριος Πρωτοψάλτης στην έκθεση γραμμή.
2: Πάμε, πάμε. Ελάτε κύριε Γενικέ.
4: Ναι, τι θέλετε να σας απαντήσω?
2: Λοιπόν, καταρχήν πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι έδειξαν καλή θέληση οι αλλοείς, ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις, αναμένοντας τις τελικές ανακοινώσεις?
4: Θετική κίνηση. Είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες δεσμεύτηκε ότι θα στηριχθούν με επιπλέον μέτρα. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε δείξει επανειλημμένα τη διάθεσή μας να στηρίξουμε. Να υπενθυμίσω ότι το αλλιευτικό πετρέλαιο δεν περιλαμβανόταν καν στα αρχικά μέτρα που είχαν ανακοινωθεί. Μετά από παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είπαμε να πάρουν την ίδια επιδότηση που πήραν οι αγρότες. Μετά συναντηθήκαμε με τους ψαράδες Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Υπουργείο. Μας είπαν ότι θέλουν παραπάνω. Μέσα σε μία εβδομάδα διπλασιάστηκε το ποσό σε 24 και 32. Και τώρα τους έχουμε πει ότι κοιτάμε να δούμε τι πόρους μπορούμε να εξασφαλίσουμε, να τους δώσουμε ενίσχυση Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για το πετρέλαιο και για τα δίχτυα, για τους παράκτιους, αυτό που εξήγησε ο κύριος Τσιπούρας, που τους καταστρέφουν τα δίχτυα τα δελφίνια και οι φώκες κτλ. Είναι κάτι το οποίο το δώσαμε για 3 χρόνια, κοστίζει πολύ, είναι 14 εκατομμύρια το χρόνο, 42 εκατομμύρια είχαμε δώσει. Πρέπει είτε να ακυρώσουμε κάποια άλλη δράση ή να μειώσουμε το προϋπολογισμό κάποιας άλλης δράσης για να βρούμε χρήματα για τα δίχτυα. Το κοιτάμε, το διερευνούμε και όπως υπόθηκε την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν ανακοινώσεις πιο συγκεκριμένες. Τώρα, η πόρτα του διαλόγου είναι πάντα ανοιχτή. Το ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε όλες τις απαιτήσεις και κάποιος θέλει 50 λεπτά και λέει χωρίς 50 λεπτά κλείνω τα λιμάνια, νομίζω καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια λογική η οποία δεν είναι στο πλαίσιο του ειλικρινού και ουσιαστικού διαλόγου. Εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια. Το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, τι να σας πω εγώ. Χθες μίλησα στην Αρνέα και ήταν ξεκάθαρος. Από εκεί και πέρα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Πιστεύω ότι είναι καλή εξέλιξη ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση και αναγνωρίζουν και οι ίδιοι αλλοίς ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να σταθεί δίπλα τους και να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Όλα περνάνε από το οικονομικό. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία και διάλογο με το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν υπάρχουν ανεξάντλητοι πόροι. Τα ξέρετε πολύ καλά, κύριε Στραβελάκη και Αγκάτσου, ότι τα οικονομικά έχει να κάνει και με το συνολικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.
2: Πώς το ακούτε αυτό, κύριε Τσιπούρα? Γιατί σας άπευστε.
6: Εγώ, κύριε Στραβελάκη, τα ακούω πολύ. Τα λέει πολύ ωραία ο κύριος Πρωτοψάλτη. Το μόνο που μπορώ να το απαντήσω. Πώς λένε, η παροιμία Κυριακή κοντή γιορτή. 14 του μήνος είναι κοντά μας και τότε θα δούμε. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος. Μακάρι να παίξω έξω και μακάρι να κάνω λάθος. Και όσα λένε να τα υλοποιήσουν. Αλλά η δικιά μου γνώμη είναι ότι δεν είμαι αισιόδοξος. Αναμένουμε τη 14 του μηνός και θα δούμε.
2: Αν πλησιάσουμε, επειδή είναι μακριά, το 24 από το 50 είναι άλλο διπλό. Και ήταν 12. Το 12 να γίνει 50, να πάρετε τετραπλή επιδότηση. Εγώ εύχομαι να πάρετε και οκτάπλη. Να σας πληρώνω όλο το πετρέλαιο και σας αξίζει.
4: Καταρχήν.
2: Μισό λεπτό.
6: Δεν ζητάμε λεφτά από τον Έλληνα, Έλληνα πολίτη.
2: Όχι, όχι,
6: δεν ζητάμε.
2: Εξηγήστε το αυτό. Είναι πακέτα εξασφαλισμένα.
6: Είναι Ευρωπαϊκή Ενώσεως.
2: Εξηγήστε.
6: Θα σας τα εξηγήσω, ο κύριος Πρωτοψάλτη. Τα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, γιατί εγώ είμαι ψαράς. Δεν είμαι κανένας γραμματιζούμενος άνθρωπος. Τα οποία αυτά δοθήκανε στην ελληνική κυβέρνηση και απορροφηθήκανε για άλλους σκοπούς και όχι για την αλεία. Για την αλεία πήγανε ψίχουλα. Το έχω τονίσει πάλι με τον κύριο Πρωτοψάλτη. Δεν θέλω. Γιατί εντάξει, ο άνθρωπος παλεύει, έτσι. Δεν μπορώ να μην του αναγνωρίσω ότι ο άνθρωπος προσπαθεί. Προς Θεού, δεν είμαστε εχθροί. Έτσι, παλεύει. Αλλά να εξηγήσει ότι όταν κάποιο άλλο Υπουργείο ήθελε χρήματα, όπως το Υπουργείο Ναυτιλίας, τραβούσε από αυτό τον κουρμπανά των αλλήλων χρήματα. Το καταλαβαίνετε.
4: Θέλω να το εξηγήσω άλλη μια φορά.
6: Ναι, να το
2: πείτε το, κύριε Πρωτοψάλτη. Γιατί η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι αυτά είναι ευρωπαϊκά χρήματα και απλώς τα μοιράζεται.
4: Όχι, υπάρχει ένα κονδύλι 500 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Αυτό είναι το ποσό.
4: Το οποίο λέγεται πρόγραμμα αλλίας, υδατοκαλλιέργειας και θάλασσας. Παλίθ. Αυτό λοιπόν δεν αφορά μόνο την αλλία. Αφορά και τις υδατοκαλλιέργειες, αλλά και το Υπουργείο Ναυτιλίας στο λιμενικό. Αυτό λοιπόν έχει πάει ένα κομμάτι για τις ανάγκες του λιμενικού, ένα κομμάτι στις υδατοκαλλιέργειες και ένα κομμάτι στους ψαράδες. Να συμφωνήσω με τον κύριο Τσιπούρα ότι θα μπορούσε να έχει δοθεί ένα μεγαλύτερο κομμάτι στους ψαράδες. Σύμφωνοι. Αυτό ο προγραμματισμό έγινε πριν από χρόνια. Δεν ήμουν εκεί. Στην επόμενη προγραμματική, με χαρά να κάτσουμε να δούμε πώ θα δώσουμε περισσότερο.
2: Α, είναι στάνταρ η ποσόστοση τόσο ψαράδε, τόσο ελιμενική.
4: Όχι, όχι, όχι. Γίνεται ένα σχεδιασμό στην προγραμματική σχέση.
2: Αυτό λέει ο κύριο Τσίπουρα. Θα το ξαναδείτε.
4: Θα δώσουμε τόσα εκατομμύρια σε αυτό, τόσο σε αυτό. Υπάρχουν διαφορετικοί.
6: Εγώ δεν είπα κάτι διαφορετικό. Συγγνώμη λίγο.
4: Ναι, ναι.
6: Κύριε Πρωτοψάλτη, δεν είπα. Αλλά δώσατε, να πούμε, 42 εκατομμύρια για τα κοιτόδη, τα θηλαστικά που κάνουν ζημιέ. Και δώσατε 180 εκατομμύρια στο λιμενικό για τσιπάκια και διάφορα άλλα. Είναι. Δηλαδή αυτό πιστεύω ότι η ζυγαριά γίνει προς αλλού, δεν γίνει προς αλλού.
4: Προσέξτε όμως, κύριε Τσιπούρα, πείτε ότι ένα από τα μεγάλα σας προβλήματα είναι η παράνομη αλεία. Και ποιος είναι υπεύθυνος για την καταπολέμηση της παράνομης αλείας? Στο λιμενικό. Αν το λιμενικό δεν έχει τα μέσα να καταπολεμήσει την παράνομη αλεία, σας αφορά.
6: Ακούστε λίγο, κύριε Πρωτοψάλτη. Η μεγαλύτερη ζημιά στο παράκτιο ψαρά είναι τα θηλαστικά. Ούτε παράνομη αλεία, ούτε τίποτα άλλο. Εμείς προσωπικά, σαν παράκτια, αν δεν είχαμε τις ζημιές από τα δελφίνια, δεν θα είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα. Εγώ τώρα θα ξεκινήσω σήμερα, πρώτη μέρα μετά από 10 μέρες, να πάω στη δουλειά Και δεν σκέφτομαι αν θα πάω να πιάσω ψάρια. Σκέφτομαι αν θα έχει δελφίνια η θάλασσα.
7: Και δώσαμε. Μάλιστα, κύριε Τσιπούρα, και δώσαμε 3 χρόνια για τα δίχτυα και προσπαθούμε να δούμε και ναι, να τα δώσουμε επιπλέον.
6: Γιατί δεν λέτε όμως, γιατί δεν λέτε ότι είχατε μέσα στο πρόγραμμα για άλλα 3 χρόνια, 25, 26, 27, που τα οποία είχαν εγκριθεί. Και τώρα μας λέτε ότι δεν υπάρχουν λεφτά.
7: Αυτό, κύριε, όχι, κύριε Τσιμπούρα, αυτό δεν ισχύει. Δεν είχε βγει ποτέ πρόσκληση για άλλα 3 χρόνια. Δεν υπήρχαν δεσμευμένα. Αυτό, και ναι. Ταυτόχρονα, αλλά σε κάθε περίπτωση, για να μην κουράζουμε τους ακροατές. Λοιπόν,
6: ναι,
7: ποια είναι η ουσία. Όλοι θέλουμε να δώσουμε περισσότερα στους ψαράδες. Συμφωνούμε στο ότι θα κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε.
2: Να προτείνω από κάτι, επειδή σας ακούω και έχετε ένα εξαιρετικό διάλογο. Και επειδή ξέρετε πολλά από αυτά τα θέματα που θίγεται, που είναι η καθημερινότητα των ψαράδων και η γνώση, το αντικείμενο του κ. Πρωτοψάρτη ως Γενικού Γραμματέως, στους ακροατές δεν είναι τόσο κατανοητά. Γιατί αυτό που θέλουμε εμείς είναι να βρεθεί λύση, οι ψαράδες να μπορούν να βγάζουν το μεροκάματο, να έχουμε φρέσκα ψάρια, αυτό το υπέροχο προϊόν, και να μην βλέπουμε τη σημερινή εικόνα τα ηχθειοπολία ανάδια. Γιατί εκεί χάνουν χρήματα και οι ηχθειοπόλες που δεν φτάνουν σε τίποτα. Που προς τιμήν τους είπαν στηρίζουμε τον αγώνα των Ελλήνων.
6: Φυσικά, κύριε Στραβελάκη, λέω,
2: λοιπόν,
6: μας.
2: Φυσικά, λέω μας. Λοιπόν, γιατί δεν βρίσκεστε Δευτέρα-Τρίτη πριν τις ανακοινώσεις να τα πείτε τόσο ωραία που τα λέτε ο Πρόεδρος, ο Γενικός, ο κ. Καβαδάς, ο Υπουργός.
7: Θα
2: βρεθείτε. Να τα πείτε, να τα βρείτε και να ακούσουμε με χαρά τη λύση.
6: Μακάρι, εγώ το έχομαι μέσα από την
2: κλείστε τώρα το ραντεβού, Πρόεδρε και κύριε Γενικέ, κλείστε το Δευτέρα.
7: Κανονίστε. Δεν υπάρχει θέμα, ποτέ δεν έχουμε κλείσει την πόρτα. Υπάρχει διάλογο, θα βρεθούν οι λύσεις. Θέμα να υπάρχει διάθεση.
2: Ωραία.
7: Να τα βρούμε. Να
2: άρα κρατούμε βοήθηση. Ότι πρώτον ανεστάλησαν οι κινητοποιήσεις, βγαίνουν οι, δεν κλείνουν τα λιμάνια από αύριο, δεύτερον θα τα ξαναπείτε πριν από τις ανακοινώσεις και ευχόμαστε να βρεθεί μια λύση, δεν έχει δεσμευτεί και ο Πρωθυπουργός άλλωστε, που να είναι βιώσιμη για τους αλλήλους που τους αγαπάμε όλοι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσιπούρα, κύριε Πρωτοψάλτη, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε ειδήσεις.
0: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
18: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
21: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
22: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
23: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
24: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
23: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
2: Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, Λουκία, να σου πω ότι είναι και σήμερα μαζί μας η Telekom. Τώρα λοιπόν η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπείτε στο telekom.gr και μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Επίσης, μαζί μας και σήμερα η Durostik, η ελληνική εταιρεία Durostik. Εάν ήρθε η στιγμή για συντήρηση, επισκευή ή ανακαίνιση του σπιτιού ή του επαγγελματικού σας χώρου, αποκτήστε σωστή πληροφόρηση, εντοπίστε έγκαιρα τα προβλήματα, σχεδιάστε με ασφάλεια την αποκατάστασή τους, ανανεώστε το χώρο και τη διάθεσή σας, καλέστε στο 211-600-3500 για να πάρετε δωρεάν τον οδηγό επισκευών και ανακαινήσεων, 320 σελίδες παρακαλώ της Durostik ή www.durostik.gr. Durostik, προϊόντα, λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Πάμε με δελτίο ειδήσεων και επιστρέφω. You should know I'll never change, 'cause I'm thinking about your love tonight.
23: Real FM. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
25: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της HealthAid. Μέγιστης απορρόφησης.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
5: Φυσό από Πειραιώς έως Αχαρνών και από Γέφυρα, Καλυφτάκι έως Κόκκινο Μήλο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Σάλιμο και στην άνοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Εγκρίθηκε από την Κομισιόν αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα για την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Με την απόφαση ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, από 3,8% τον Αύγουστο. Το φυσικό αέριο ανατιμήθηκε από 55,2%, το πετρέλαιο κίνησης 38,8% και η βενζίνη 22,5%. Αναστολή των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοιείς μετά από 9 ημέρες απεργίας, με αιχμή το αυξημένο κόστος του πετρελαίου. Δηλώνουν πως αναμένουν τις εξαγγελίες της κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες. Δεσμεύονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των 2 προφυλακισμένων γιατρών που ερευνώνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Με απόφαση του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, θα ελεγχθεί η τραπεζική θηρίδα που διατηρούσαν και θα διερευνηθεί η πιθανή ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί. Σε δεκάδες συλλήψεις νεαρών, μεταξύ των οποίων και ανηλίκων, προχώρησαν οι πολωνικές αρχές έπειτα από 2 αιματηρές επιθέσεις με μαχαίρι σε σχολεία, αλλά και διαδικτυακές απειλές με την ονομασία «Αιματηρή Παρασκευή». Η αστυνομία έχει αναπτύξει δυνάμεις σε 10.000 σχολικά συγκροτήματα.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Κατάμεστο θα είναι το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο ντέρμπι της Super League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, με την Πειραϊκή ΠΑΕΜ να ανακοινώνει sold out αφού εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια που διατέθηκαν. Σέντρα στις 9 το βράδυ με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
9: Real Weather.
5: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Oh baby, baby, I wasn't supposed to know that something wasn't right. Oh baby, baby, I shouldn't have let you.
3: Είμαστε 6 λεπτά μετά τις 4.
4: Mm-hmm.
3: Είναι και Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, αλλά σαν να είναι Παρασκευή 9 Ιουλίου.
4: Είδες.
3: Έχει 26
4: βαθμούς. Προς το παρόν, βέβαια.
3: Αύριο θα είμαστε κοντά στους 30. Από την Κυριακή φθινόπωρο και από την άλλη Τρίτη χειμώνα. Ε, δεν έχεις παράπονο, όλες οι εποχές είναι εβδομάδα. Όχι,
4: δεν έχω κανένα παράπονο. Μόνο η άνοιξη λείπει.
3: Η Λουκία είναι καλοκαιρινή. Εγώ είμαι πάντα καλοκαιρινό. Η Μαρία Ψάλτη είναι πάντα καλοκαιρινή. Η Φράνσις παράσχει το ίδιο. Η Δήμητρα Πανανού μας φροντίζει πάντα δημοσιογραφικά. Εσείς εδώ 211-200-8200 στούντιο papakirialfm.gr με τα μηνύματά σας. Τα διαβάζουμε με μεγάλη προσοχή και σεβασμό. Και πρέπει να πω για τα δελφίνια τι είπαμε.
4: Για τα δελφίνια.
3: Ναι, να εξοντώσουμε τα δελφίνια. Α, κάτι,
4: να
3: ο ψαράς. Ναι. Όχι. Καμία σχέση. Καμία, δεν καταλάβατε.
4: Τα αγαπάμε
3: καλά,
4: τα δελφινάκια. Τα δελφίνια,
3: κάτω τα χέρια από τα δελφίνια, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο Λευτέρης.
4: Γιατί σου λένε χρόνια
3: πράγμα,
4: πολλά.
3: Εμένα, πού να ξέρω.
4: Πολύχρονος ο Νίκος μας.
3: Εμένα.
4: Εσύ δεν είσαι ο Νίκος μας.
3: Δεν έχω ούτε γενέθλια του γιορτή, ούτε του Αγίου Νικολάου, ούτε έχεις δεκεμβρίου, ούτε γενέθλια. Έχω τον Νοέμβριο. Λοιπόν, λέει, κακό πράγμα αυτό, άντε δώσ' μας τα λεφτά, βάλε φόρους, μεγαλύτερους Έλληνες Ευρωπαίους πολίτες, δώστε τα, αλλιώς κλείνουμε λιμάνια. Ω, Λευτέρη μου, γιατί τα βλέπεις όλα πάντα αρνητικά. Ο πρόεδρος των Αλλιών, που ήταν φοβερά αξιοπρεπής, είπε ότι εγώ θέλω, έβαζα πόσα, είπε 500-600 και θέλω 1300. Για σκέψη τον άνθρωπο, ο οποίος έχει ένα προϋπολογισμό, πρέπει να πουλήσει το εμπόρευμά του και το κόστος σχεδόν τριπλασιάζεται. Από τα 600-1300 είναι 2,5 φορές πάνω. Λοιπόν, πώς να αντέξει. Λέει, θέλω βοήθεια, γιατί αυτό είναι άλλο θέμα. Έτσι έχει μάθει. Αυτό είναι το καθεστώς των Αλλιών μας, οι οποίοι μάλιστα ψαρεύουν λουκέ υπό πολύ αντίξωες συνθήκες και έχουν πολλές φορές την Ελλάδα και τους Τούρκους.
4: Και όλα αυτά που λέγαμε με τους Τούρκους, αυτό από το debate που είχαν
3: απέναντί τους.
4: Ακριβώς, ο κύριος Τσιπούρας και ο κύριος Πρωτοψάλτης όσον αφορά το λιμενικό και τα χρήματα που δόθηκαν.
3: Λοιπόν, η ευχάριστη είδηση είναι ότι εγκρίθηκε πριν από λίγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά για την Ελλάδα το ελληνικό αίτημα για να εφαρμοστεί η ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια.
4: Να πούμε τι σημαίνει όμως αυτό.
3: Τι σημαίνει αυτό.
4: Και τι αφορά.
3: Αυτό ανοίγει δρόμο για επενδύσεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως το 28 που θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους. Δεν θα υπολογιστούν στις δαπάνες. Αυτό σημαίνει ρήτρα διαφυγής. Τα δίνεις τα λεφτά, τα επενδύεις. Οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο αποτέλεσμα στο δημόσιο χρέος, αλλά όχι στο ταβάνι των δαπανών που λέγαμε.
4: Mm-hmm.
3: Μη χαρείτε όμως, δεν είναι λεφτά στους λογαριασμούς, όχι. Είναι για επενδύσεις ενεργειακές. Είναι επιχορήγηση μπαταριών, πανελλαδικό πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες. Εδώ είναι 100.000 δικαιούχοι, 200 εκατομμύρια ευρώ το ύψος του πακέτου. Αντλίες θερμότητας, ηλιακή θερμοσύφωνη, φωτοβολταϊκά στη στέγη, πρόγραμμα ηλέκτρα για παλιά κτίρια του δημοσίου. Να μην σας κουράζω. Για σχολεία επίσης, πολύ σημαντικό. Για φόρτιση λεωφορείων. Πρόσεξε τι έχει σημασία αυτό. Διότι αν ρωτήσει έναν ενεργειακό επιθεωρητή αυτή τη στιγμή με τόσο ακριβό ρεύμα, τόσο ακριβό πετρέλαιο και αέριο, τι σε συμφέρει, η απάντηση είναι αντλία θερμότητας. Αν μπορείς να επιδοτήσεις που είναι ακριβές
4: την
3: αγορά,
4: ναι.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μιλάτε λοιπόν, όχι, αυτό είναι σημαντικό να επιδοτηθούν ενεργειακά μη κοστοβόρες συσκευές. Είναι πολύ σημαντικό. Επομένως, πρέπει να το δούμε να αναλύεται. Τώρα βγήκε η είδηση.
4: Να δούμε και τι σημαίνει ακριβώς. Ακριβώς. Να το δούμε να αναλύεται για να καταλάβουμε και περισσότερα.
3: Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τώρα την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρο και νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας.
4: Καλησπέρα, κυρία Φραγκάκη.
3: Καλησπέρα.
4: Καλώς ήρθατε.
5: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Εμείς ευχαριστούμε που έχει αναλάβει το πολύ δύσκολο έργο της μετά θάνατον Μαζονάκη εποχής να συντονίσει τη δράση των από νομικής πλευράς, των επιτροπών, οι οποίες ελέγχουν τα απίστευτα που καταγγέλλονται στον Ιατρικό Σύλλογο ή που αρμοδιοτήτων νομικών πρέπει να κάνει ο τελικός σύλλογος. Γι' αυτό σε έχουμε κοντά μας, κύριε Φραγκάκη, γιατί είδα δύο πράγματα τα οποία με ανησύχησαν πάρα πολύ. Και τα είπα και στον κύριο Γεωργιάδη προχθές, και εγώ θεωρώ ότι δεν νιώθω ασφαλής ως πολίτης, ειδικά μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ένα. Είδα την ανακοίνωσή σας, εφιστάτε και καλά κάνετε την προσοχή των πολιτών σε αμφιλεγόμενες συσκευές και αντιεπιστημονικές μεθόδους που υπόσχονται διάγνωση. Έλα εδώ, θα σου κάνω θαύματα, έχεις καρκίνο, θα σε κάνω καλά. Πάει ο άνθρωπος εκεί, εύπιστος, του λέει σταμάτα για τη θεραπεία, πεθαίνει. Δεν το λέω έτσι, υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες. Αυτά όλα λοιπόν που δεν πρέπει να το ονομάσουμε ιατρία, γιατί δεν προσφέρουν αυθεντικές επιστημονικές ιατρικές υπηρεσίες, ζουν και βασιλεύουν. Ο υπουργός λέει με το MedWatch, αυτό το σύστημα επιτήρησης, θα το βρούμε, θα το εντοπίσουμε από τη διαφήμιση και θα ανάψει κόκκινο και θα το ψάξουμε. Εγώ σας λέω ότι τέτοιο με
4: μπορεί
3: κέντρο,
4: να το έχουν εξαφανίσει, ναι, να μην διαφημίζεται.
3: Πάει στόμα με στόμα. Δεν το βρίσκεις. Δεύτερον, έχετε πάρα πολλές καταγγελίες, πάνω από 300, για αδόκιμες θεραπείες, ιατρικές πρακτικές διάφορες που θυμίζουν Μαζονάκη. Τα στέλνετε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ως τότε παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες? Ναι, είναι η απάντηση. Ποιος θα σταματήσει? Δεν ξέρω. Άρα, αυτή τη στιγμή, τι μας λέει η πολιτεία? Να προσέχετε. Αυτό είναι αρκετό. Γιατί και ο Μαζονάκης πρόσεχε και έφυγε. Σας ακούμε.
5: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι πράγματι έχουν έρθει πάρα πολλές καταγγελίες. Δηλαδή θα σας πω συγκεκριμένα ότι, όπως αναφέραμε και στο δελτίο τύπου που εξέδωσε ο ιατρικός σύλλογος, είχαμε μέχρι προχθές 318 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 241 ήταν μέσω του MedWatch, που αναφέρεται, και 77 απευθείας στον ιατρικό σύλλογο, μέσω email και μέσω κάποιων πολιτών οι οποίοι προσήλθαν τις υπηρεσίες και κατέθεσαν και πρωτοκόλλησαν τις καταγγελίες.
3: Απίστευτος αριθμός για τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
5: Είναι απίστευτος πραγματικά.
3: Φανταστείτε τι γίνεται για να βρεθούν 300 να πάνε να γράψουν και να

0: και 25 από τις καταγγελίες που ήρθαν, εκ των οποίων θα σας πω κάποιες εξ αυτών είναι και σοβαρές.
1: Για πείτε μας την πιο ακραία.
0: Δεν μπορώ να σας το πω.
1: Όχι,
0: γιατί
1: δεν μας πείτε τάδε διεύθυνση. Λέω να μας περιγράψετε να καταλάβουμε πού έχουν φτάσει.
0: Υπάρχουν ζητήματα, αλλά θα σας πω ότι οι διαδικασίες τρέχουν πάρα πολύ άμεσα.
1: Πείτε μας αλλιώς, εγκυμονούσε κινδύνους για την υγεία και τη ζωή εύπιστων πελατών αυτό?
0: Ευτυχώς θα σας πω ότι δεν βρέθηκαν ασθενείς οι οποίοι εκείνη τη στιγμή να κινδυνεύσουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορώ να σας πω, και αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι οι επιτροπές, οι λίγες αυτές επιτροπές που έχουμε δυστυχώς, αλλά και γι' αυτό έχει γίνει παρέμβαση και πιστεύουμε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και περισσότερο προσωπικό.
1: Να το ξαναπώ, 7 τριμελείς επιτροπές για 16.500 στόχους έρευνας.
0: Πολύ σωστά, αυτός είναι ο αριθμός, είναι ο ακριβής αριθμός, αλλά ζητήσαμε και περαιτέρω αρμοδιότητα να υπάρξει ως προς το κομμάτι που έχουμε πει των διοκτικών αρχών, που να μπορούμε να έχουμε κάποιους επιθεωρητές μαζί μας ως κλιμάκιο και άμεσα η αστυνομία να βοηθάει το έργο του συλλόγου, ώστε χωρίς να θέλω να σας πω κάποιο παράπονο, να γίνονται διαδικασίες πάρα πολύ άμεσα για να βοηθήσουμε την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
1: Το σίγουρο είναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Πάτε σε ένα ιατρείο που έχετε υποψία ότι έχει ένα παράνομο επικίνδυνο μηχάνημα. Υπάρχει ένα δωμάτιο κλειδωμένο. Πάει ο γιατρός, λέει: θέλω να κάνω έλεγχο. Λέει: κοίταξε, δεν μπορώ. Εκεί εξετάζει ο ασθενής, δεν σου ανοίγω. Στο υπόλοιπο, δες ό,τι θέλεις. Εσείς μπορείτε να σπάσετε την πόρτα, να την παραβιάσετε. Θέλω να πω: έχετε κάποια αρμοδιότητα, αστυνομική, εισαγγελική, ή ό,τι βλέπετε υπογράφεται και φεύγετε?
0: Όχι, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσέλθει η αστυνομία, να προβεί στα νόμιμα. Βεβαίως με τις εισαγγελικές αρχές. Είναι δηλαδή μια διαδικασία η οποία είναι και χρονοβόρα.
1: Άρα ο κίνδυνος παραμένει εδώ, αυτό όμως λέτε.
0: Ναι. Ο κίνδυνος παραμένει, πλην όμως
1: εκ του πλαισίου, του θεσμικού.
0: Και πριν, όταν δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα που υπάρχει τώρα, γιατί σας λέω, βλέπουμε τώρα ότι η διαδικασία θα γίνεται πολύ πιο στοχευμένα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Δυστυχώς ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη ήταν αυτό το οποίο μας έφερε σε αυτό το σημείο και θα φτάσουμε σε μια πολύ βελτιωμένη κατάσταση, και το πιστεύω αυτό που σας λέω, γιατί ήδη τις δύο εβδομάδες αυτές που βρίσκομαι με τις επιτροπές μας, καθώς επίσης και βεβαίως με τους υπαλλήλους οι οποίοι σας λέω δίνουν την ψυχή τους καθημερινά, λίγοι αυτοί οι υπάλληλοι, βλέπω ότι τώρα και με τη βοήθεια του MedWatch πλέον μπορούμε να ελέγχουμε και τις διαφημίσεις, γιατί αυτό που σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, το διαδίκτυο δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Όμως με το MedWatch βρήκαμε πάρα πολλές διαφημίσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι στον Ιατρικό Σύλλογο, βρίσκονται στους φακέλους και κάποιες έχουν δοθεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Γνωρίζω ότι ήδη η Εθνική Αρχή Διαφάνειας τρέχει τη διαδικασία, και με αυτά που βλέπω αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι αν συνεχίσουν με τόσους γρήγορους ρυθμούς, δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
2: Κυρία Βραγκάκη, είπατε νωρίτερα ότι οι υπάλληλοι δίνουν την ψυχή τους αυτή την περίοδο. Μισό λεπτό όμως. Είχαμε περάσει μία περίοδο που οι καταγγελίες ανώνυμες, επώνυμες, όπως ήταν στον Ιατρικό Σύλλογο για το εν λόγω ιατρείο και για το μηχάνημα, πήγαιναν και ερχόντουσαν, και είχε φτάσει Σεπτέμβριος και ακόμα δεν είχε ελεγχθεί έτσι όπως θα έπρεπε. Δηλαδή, μήπως τώρα, επειδή βρίσκεστε, χωρίς να έχω καμία διάθεση να τα βάλουμε τους υπαλλήλους, υποτίθεται, εννοείται. Αλλά μήπως τώρα, επειδή βρίσκεται ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο μάτι του κυκλώνα, να το πω έτσι, μήπως τώρα έχουν αλλάξει και λίγο τα πράγματα, ενώ πριν ήταν πιο χαλαρά?
0: Κοιτάξτε, εμένα από την πρώτη στιγμή, και θα το θυμάστε αυτό, η νομική μου άποψη, και πιστεύω ότι θα δικαιωθώ σε αυτό που σας λέω, είναι ότι και όλες οι διαδικασίες έγιναν άμεσα και δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Και όσες καταγγελίες έγιναν τόσο για αυτή την περίπτωση, όσο που ήταν όλες, όπως ξέρετε, προφορικά και ανώνυμες, ουσιαστικά τρέξανε.
2: Ναι, αλλά υπήρχαν οι καταγγελίες, και αυτό το μηχάνημα το εν λόγω δεν είχε βρεθεί ποτέ και πουθενά.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Υπήρχαν δύο, το οποίο δεν έχει ακουστεί ποτέ, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό για να το καταλάβει και ο κόσμος απλά. Λοιπόν, υπήρχαν δύο, όπως ξέρουμε, ιατρία. Το ένα στην Πατριάρχου Ιωάννη, το άλλο στην Καρνεάδο. Λοιπόν, οι επιτροπές.

0: Λοιπόν, έκαναν τους ελέγχους και στα δύο αυτά ιατρία. Την Πατριάρχου Ιωακήμ, να σας πω, όταν πήγαιναν που βρήκαν...
1: Ένα κρεβάτι μασάζ και μία σάουνα. Αστεία πράγματα.
0: Που ανέφεραν ότι είχαν, τα χρησιμοποιούσαν για ιδία χρήση, κάτι το οποίο απαγορεύεται εκ του νόμου. Δεν μπορείς να πας σε ένα ιατρείο και να βρεις σάουνα, προς Θεού. Λοιπόν, μετά το συγκεκριμένο ιατρείο βρέθηκε κλειστό. Άρα είναι λογικό, μέχρι να γίνει ο έλεγχος που παίρνει κάποιο χρόνο και να γινόταν κάτι παράνομο στην Καρνεάδου, που είναι σημαντικό στοιχείο αυτό να σας το πω, ήταν πάρα πολύ εύκολο να δοθεί εντολή από το ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακήμ και να κλείσει η Καρνεάδου. Επίσης, θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Λαμβάνετε υπόψη σας την απολογία της κατηγορουμένης, καθώς επίσης και όσα έχουν αναφέρει κάποιοι οι οποίοι φαίνονται εμπλεκόμενοι σε όλο αυτό το ζήτημα. Μία από τις βασικές κατηγορίες που έδωσε ο ανακριτής προς τους κατηγορουμένους είναι ότι αν και γνώριζαν ότι δεν έχουν εγκριθεί τα μηχανήματα, τα χρησιμοποιούσαν. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι απολύτως λογικό να λένε ενώπιον όλων ότι εμείς είχαμε έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος μας είχε πει ότι όλα καλώς καμωμένα προκειμένου να μπορέσουν να ελαφρύνουν τη θέση τους και να μην φτάσουν σε ένα σημείο που λέει άσχημα τόσο προανακριτικά όσο και αν συνεχίσει.
1: Είναι μία από τις αιτίες που στοιχειοθετήθηκε η κατηγορία για ενδεχόμενο δόλο μαζί με τα εγκλήματα της ιατρού.
0: Δεν πίστεψε λοιπόν ο ανακριτής.
1: Ήξεραν, αλλά το χρησιμοποιούσαν.
0: Ότι είχε
1: δεν είχαν άδεια.
0: Την έγκριση.
1: Δεν είχαν άδεια. Δεν υπήρχε αναισθησιολόγος. Είναι για νοσοκομείο και όχι για διαμέρισμα. Δηλαδή ήταν όλα μαζί. Άρα υπήρχε δόλος.
0: Άρα υπήρχε ο λεγόμενος ενδεχόμενος δόλος και γι' αυτό φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Σας τα λέω αυτά.
1: Το θέμα είναι να γίνει μάθημα αυτό, κυρία Φραγκάκη, ώστε ο επόμενος εγκληματίας που θελήσει να καταστήσει τέτοιο μηχάνημα, και αυτό συζητάμε τώρα, να υπάρχει το καθεστώς ώστε να μην συνεχίσει να είναι ασίδωτος. Να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο, ώστε όχι μια ηρωική επιτροπή τριμελής γιατρών που θα πάει, θα έχει να ψάξει άλλα 100 ιατρία το ίδιο απόγευμα, να τον βρει και να το στείλει φυλακή στον εισαγγελέα. Εδώ λοιπόν, εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι έχει αλλάξει. Το MedWatch είναι πολύ ωραίο για όσους διαφημίζουν. Σας βεβαιώ ότι δεν υπάρχει κανένας να διαφημίζει αυτή τη στιγμή, ενώ είναι παράνομος, γιατί θα είναι σαν να βγάζει τα μάτια του. Αλλά αν το κάνει από στόμα σε στόμα, δεν τον πιάνει κανένα MedWatch. Άρα θα συνεχίσει να το κάνει. Εγώ εκεί επιμένω.
0: Γι' αυτό ακριβώς, πολύ σωστά, επειδή δεν φτάνει μόνο το MedWatch, χρειαζόμαστε και άλλα σημαντικά εργαλεία. Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν
1: κόσμο, επιθεωρητές και αρμοδιότητες.
0: Ακριβώς.
1: Και κόσμο και αρμοδιότητες. Να έχει επιτροπή εισαγγελικές και αστυνομικές αρμοδιότητες, ώστε να μπορεί και να στείλει τον γιατρό, ο οποίος είναι επίορκος ή ο οποίος είναι εγκληματίας, εκεί που πρέπει. Και όχι να φύγει με μια υπογραφή.
0: Κύριε Τραβελάκη, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζητήσαμε αλλαγή του νομικού πλαισίου. Έχουν σταλεί, έχει γίνει ειδική μελέτη γι' αυτό από το τμήμα μας της νομικής υπηρεσίας και των επιτροπών και έχουμε ζητήσει πολύ συγκεκριμένα πράγματα από το Υπουργείο Υγείας και θεωρώ εν ευθέτω χρόνο που θα το έχουμε για να μην υπάρξει ξανά κάτι τέτοιο το οποίο πραγματικά όλους μας, το λέω, μας έχει συγκλονίσει.
1: Διότι ξέρετε, ακούμε, μαθαίνουμε και ανατεχιάζουμε και από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών και από τα πρώτα στοιχεία των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων και από τις μαρτυρίες όλων των παρισταμένων εκείνο το μοιραίο απόγευμα στο ιατρείο, που όλοι πλέον και ο σύζυγος ιατρός διαψεύδουν την κατηγορουμένη ιατρό, έφτασε στο σημείο με βάση τα όσα είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης, εγώ θα πω τώρα, δεν είναι δικό μου συμπέρασμα αυτό, να κάνει αναισθησία σε έναν άνθρωπο που πρέπει να υπάρχει αναισθησιολόγος που δεν υπήρχε, να είναι σε νοσοκομείο που δεν ήταν σε νοσοκομείο, να υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα ώστε αν έχουμε επιπλοκή να έχει οξυγόνο, να έχει εντατική, να έχει γνώσεις. Δεν υπήρχε ούτε γνώση κάρπα, ούτε γνώση να κάνουν μια απλή αίσθηση αδρεναλίνης, ούτε οξυγόνο στο ιατρείο. Έψαχναμε το AI το αντίδοτο της αναισθησίας. Και τελικώς, όπως μας έλεγε Λουκία, η πρόεδρος των αναισθησιολόγων, μιλούμε για ένα κοκτέιλ, μια ουσία που σκότωσε τον Μάικλ Τζάκσον και μια άλλη που, αν δοθεί μαζί με την πρώτη, ρίχνει την πίεση, προκαλεί άπνοια και ταυτόχρονα ανακοπή. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτό ήταν ένα ταυτόχρονο χορήγηση 5 ουσιών που σκοτώνουν. Δεν γίνεται αυτό. Και αυτό δρούσε ανεξέλεγκτα.
0: Και
1: δρούσε χρόνια ανεξέλεγκτα. Όχι ένα και δύο χρόνια.
0: Άλλο σημαντικό.
1: Και πήγαινε όλη καλή Αθήνα εκεί. Είναι εξοργιστικό αυτό.
0: Δυστυχώς, μέχρι σήμερα που μιλάμε, που εσείς το λέτε και το ξαναλέτε και πολύ καλά κάνετε, για να μπορέσει να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και όλοι εμείς που έχουμε αυτές τις θέσεις που υπάρχουν και μπορούμε με τον τρόπο μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την ασφάλεια του κόσμου. Θα σας πω, ακόμα μέχρι σήμερα, ρώταγα πάλι τις υπηρεσίες, δεν υπάρχει κάποια καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο, για τους συγκεκριμένους ιατρούς. Επίσης δεν γνωρίζουμε ποιοι ήταν αυτοί οι ιατροί, επειδή έχουν ακολουθεί και αυτό, που είναι πολύ σημαντικό, οι οποίοι παρέπεμπαν σε αυτούς.
1: Έλα.
0: Δηλαδή πρέπει να τα μάθουμε αυτά τα πράγματα. Είναι σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά.
2: Δεν είναι μόνο γιατροί, δυστυχώς, κυρία Φραγκάκη. Ο καθένας από εμάς μιλώντας ακούει διάφορα. Εγώ, ας πούμε, έχω ακούσει ότι και φαρμακοποιοί παρέπεμπαν. Παραδείγματος χάρη, σας λέω ένα παράδειγμα.
0: Αυτό πρέπει να μαθευτούν αυτά τα ζητήματα. Γιατί αν υπάρχει κάποιο κύκλωμα, λέω αν υπάρχει, αν ισχύουν όλα αυτά και υπάρχει, πρέπει όλοι οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν. Πρέπει, είναι πολύ σημαντικό.
1: Πέραμε
0: την άρση του απορρίτου, του τηλεφωνικού, θεωρώ ότι θα βρεθούν και άλλα πολύ σημαντικά στοιχεία και θα φτάσουμε στο σημείο να γνωρίζουμε όλους τους υπευθύνους. Που αυτό θέλει και ο Ιατρικός Σύλλογος και βέβαια και ο απλός πολίτης που ακούει όλη
1: πριν
0: αυτή
1: κλείσουμε,
0: την τραγική
1: επιλέγω
0: κατάσταση.
1: Ένα μήνυμα ακροατή, ο Αναστάσιος, που λέει αν ισχύει ότι για να κάνει ακόμα κάποιος καταγγελία ίσχυε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, θέλει παράβολο 50% ευρώ. Ισχύει, κύριε Φραγκάκη, παραμένει αυτό.
0: Θα σας πω, υπάρχει ο νόμος. Ο 4512 του 2018, μπορεί να το δουν και οι πολίτες,
1: ναι.
0: Η οποία ορίζει για την πειθαρχική δίωξη κάποιου γιατρού, πρέπει να κατατεθεί για την πειθαρχική δίωξη παράβολο.
1: Για απλή καταγγελία, πήγα σε ένα επικίνδυνο ιατρείο.
0: Για επικίνδυνο ιατρείο δεν υπάρχει κάποιο παράβολο.
1: Α, καλά κάνει,
0: και σε κάθε περίπτωση και να υπάρχει για πειθαρχική δίωξη, σας λέω ότι μπορούν να προσέλθουν στη νομική υπηρεσία όταν υπάρχει οικονομική αδυναμία, δεν θα χρειαστεί το παράβολο. Θα περάσει από δουσού χωρίς παράβολο. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο σημαντικό για τα αυταπαγγέλτως διοκόμενα, δεν χρειάζεται παράβολο.
1: Μάλιστα. Κυρία Φραγκάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κατερίνα Φραγκάκη, νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Να μην χαθεί άλλη ανθρώπινη ζωή, Λουκία, γιατί όπως τα άκουσα, μόνο από τύχη θα το γλιτώσουμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν αρκεί το σύστημα που υπάρχει να ελέγξει όλες αυτές τις αυταιρεσίες και τα εγκλήματα γύρω μας. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μάρκο Ρούμπιο, σου λέει κάτι.
2: Εννοείται. Πάμε για άλλη μία αποτίμηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα.
1: Και Κίμπερλι λίγο στο πλάνο.
2: Θα βάλουμε.
1: Ναι, και Κίμπερλι.
3: Real FM. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
8: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
3: Time out για θράκον.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
10: Γιαγιά μου,
5: Τι έχεις?
10: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
10: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
10: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
11: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
12: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Σου είχε λείψει η Βύση?
6: Εννοείται.
5: Αυτό είναι το τελευταίο. Το τελευταίο υπέροχο τραγούδι, το Αιγαίο. Και δεν βάζουμε τυχαία Αιγαία, γιατί για το Αιγαίο θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, το διδάκτορα του Παντίου Πανεπιστημίου και οθωμανολόγο, τουρκολόγο και νομικό. Καλησπέρα σας, κύριε Σταθακόπουλε.
7: Καλησπέρα, αγαπητή, καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα.
5: Λοιπόν, θέλουμε, επειδή γίνει πάρα πολύ συζήτηση για το αν πέτυχε ή όχι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, αν πήραμε αυτά που θέλαμε ή αν ήταν εθνική ήττα, γιατί ακούσαμε και αυτό από τον κύριο Τσίπρα. Θα έλεγα ότι εγώ κρατώ στα θετικά, αυτό λέω χθες με τη Λουκία, τα όσα είπε ο κύριος Ρούμπιο, όχι τόσο στη συνέντευξη τύπου, όσο μετά στην Καθημερινή, και για την παρέμβαση που θα κάνουν οι Αμερικανοί ώστε να προχωρήσει το καλώδιο, και για το ότι θα επέμβουν αν χρειαστεί ώστε να αποτραπεί θερμή σύγκρουση στο Αιγαίο, και για τα F-35, ότι όσο έχουν πυράβλους S-400 ρωσικούς, οι Τούρκοι δεν πρόκειται να πάρουν F-35. Βέβαια, ακούω και την άλλη άποψη, ότι αυτά δεν είναι αρκετά, για παράδειγμα στο καλώδιο, είπε τα ενδιαφερόμενα μέρη, εξισώνοντας εμάς με τους Τούρκους. Τι λέτε?
7: Ναι, κύριε Στραβελάκη, τα είπατε μια χαρά, έτσι είναι. Οι αναγνώσεις είναι ποικίλες. Θα επικεντρωθώ σε δύο. Είναι η μία η αρνητική, η οποία θέλει την Ελλάδα να χαρακτηρίζεται ως χώρα απαρίας των ΗΠΑ και ότι τέλος πάντων τα λεφτά τα οποία δίνουμε για τους Αμερικανούς για τα όπλα έπρεπε να πάνε σε κοινωνική πολιτική. Αλλά αυτό είναι για έναν αγγελικό κόσμο, αγγελικά πλασμένο, και δεν μπορεί να ισχύουν σήμερα σε έναν κόσμο όπως είναι διαμορφωμένος και ειδικά όταν έχει γείτονα την Τουρκία. Η άλλη ανάγνωση είναι ότι όλα ήταν πάρα πολύ θετικά και ότι οι Αμερικανοί θα βγάλουν το φίδι από την τρύπα για λογαριασμό μας. Το άλλο είναι πώς διάβασαν οι Αμερικανοί την επίσκεψη και ειδικά την ομιλία Ρούμπιο, όπου τη θεώρησαν από ό,τι είδα ως έναν προάγγελο ενός μανιφέστου για το μέλλον του, σε σχέση και ήδη έχουν αρχίσει με τον Βάντς να έχουν κάποιες έτσι διαφορές. Μία από αυτές τις διαφορές.
5: Είναι σαφές ότι είναι οι δύο δελφίνοι για τη διαδοχή του Τραμπ.
7: Ακριβώς,
5: και πολλοί είπαν
7: ακριβώς
5: ότι η ομιλία στην Πνίκα ήταν μια προεκλογική ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη. Φανταστείτε, δεν το έχω πει ποτέ, η σκέψη του Λουκία να πάει και ο Γεραπετρίτσι, Υπουργός Εξωτερικών, και να απευθύνει μια ομιλία με φόντο την αψίδα του Θριάμβου για την ιστορία της Γαλλίας.
6: Φαντάζεσαι.
5: Ναι. Όχι ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Γεραπετρίτσι. Να κάνει ένα διάγγελμα στο Παρίσι. Γίνεται αυτό.
6: Άρα αυτό το κρατάμε στα πολύ θετικά.
5: Ήταν μια αρχική
6: εμφάνιση.
5: Ναι. Όχι θετικά, εξυπηρέτησε τους σκοπούς του. Έτσι. Έκανε μια προεκλογική
7: ακριβώς
5: εμφάνιση εν ώψη της κούρσας για τη διαδοχή του Τραμπ.
7: Και
5: τι λέτε, κύριε Σταθακόπουλε?
7: Ναι, και όσον αφορά το αντικείμενο, έτσι, τη θεματολογία του και πώς έκανε τα παντρέματα της αρχαιότητας με το σήμερα. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, αλλά δεν ξέρω τι θα είχε να πει ο Ύμνηστος, ο Γιαναράς ή ο Κορνίδος Καστοριάδης. για το αν γίνανε ιστορικά άλματα και λογικά άλματα στην ανάλυση. Εν τω μεταξύ, πολλοί κόσμος, από ό,τι είδα και από ό,τι άκουσα πλην εξαιρέσεων, έχει μείνει ευχαριστημένος από όλη αυτή την επίσκεψη. Ο ίδιος πρέπει να μείνει ευχαριστημένος. Εγώ θα κοιτάξω το διατάφτα. Το διατάφτα είναι αν αυτά τα οποία είπε και στην εφημερίδα, στην Καθημερινή, αποτυπώνονται επί του πεδίου. Δηλαδή, όταν θα συνεχίσει η Meridiem τον έλεγχο κυρίως του βυθού, ο οποίος κατά την Τουρκία είναι η υφαλοκρηπίδα τουρκική.
5: Όχι, είναι ελληνική υφαλοκρηπίδα, διότι είναι σε ισχύ οριοθέτηση της ελληνοϊπτιακής ΑΟΣ και προφανώς δεν υπάρχει κανένα τουρκολιβικό μνημόνιο.
7: Ακριβώς, εκεί θα κατέληγα, ότι η Τουρκία λοιπόν ισχυρίζεται αυτά που ισχυρίζεται ανυπόστατα, όπως πολύ σωστά έχετε πει και εσείς αρκετές φορές. Σε κάθε περίπτωση θα το δούμε αυτό, αν δημιουργηθεί ένταση, αναφέρομαι δηλαδή και σε ερευνητικά πλοία, σε λιμενικό ή σε τορπιλία.
5: Ξέρετε ποιο το ερώτημα. Επειδή βλέπω σήμερα τον Πρωθυπουργό να λέει το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτονόητο. Η θέση του Πρωθυπουργού, η θέση της Ελλάδας. Μετά από όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, είμαστε πιο κοντά στο να ξεκινήσει. Σας λέω ότι είναι θέμα 24 ώρων να βγει ναύτεξ και να αρχίσουμε. Είμαστε πιο κοντά στο να φτάσουμε χωρίς ένταση στις περιοχές που θεωρούν οι Τούρκοι ότι είναι δικής τους κυριαρχίας, κακώς, αλλά τις θεωρούν, ή βοηθάει ο Ρούμπιο ή αυτό θα μείνει στα λόγια.
7: Εδώ πέρα έρχεται η ανάγνωση που έκαναν οι Τούρκοι για να δούμε πώς σχολίασαν και οι σχολιαστές οι Τούρκοι και οι δημοσιογράφοι. Δεν έχω ακούσει επίσημα χείλη ακόμα αξιωματούχου Τούρκου να πει συγκεκριμένα, ή τον Ερντογάν τον ίδιο να πει κάτι για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά από τους αναλυτές και από όσους άκουσα, τουλάχιστον έγκυρους Τούρκους, από αυτούς δηλαδή που έχουν επιρροή στην κοινωνία, να λένε είναι ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να το αφήσει αυτό να συμβεί, χωρίς να ερωτηθεί, χωρίς να δώσει άδεια, και σε κάθε περίπτωση απαξιωτικά, αυτό έτσι να στο κρατήσουμε, απαξιωτικά χαρακτήρισαν την Ελλάδα ως το Πορτορίκο της Μεσογείου.
6: Κύριε Σταθακόπουλε, να σας ρωτήσω κάπως, να το πούμε λίγο διαφορετικά. Θεωρείτε κατά τη γνώμη σας πως η Ελλάδα πήρε ή δεν πήρε ξεκάθαρη απάντηση από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών στο ερώτημα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποτρέψουν μια παρεμπόδιση της Τουρκίας σε περίπτωση πόντιση του καλωδίου σύνδεσης Κύπρου-Κρήτης?
7: Κοιτάξτε, από αυτά που είδαμε στις συνεντεύξεις, στη τηλεόραση δηλαδή, on camera, δεν πήρε ξεκάθαρη απάντηση, κατ' εμέ. Η συνέντευξη στην Καθημερινή διευκρινίζει κάποια πράγματα. Νομίζω, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, ότι κατηδίαν υπόθηκαν αυτά που υπόθηκαν και στην Καθημερινή, διότι δεν θα επίθετο ο Ρούμπιο να τα πει σε ένα δημοσιογράφο σε μια εφημερίδα μόνο και να μην τα έχει πει και ιδιαίτερα κατηδίαν με τους Έλληνες αρμόδιους εξωματούχους.
6: Αλλά ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι, έτσι δεν είναι?
7: Όχι,
6: δηλαδή
7: όχι,
6: μέχρι να... Αυτό θέλω να πω. Θα ήταν αφελές από μέρους μας ενδεχομένως.
7: Αφελές, και θα ήταν και πολύ εγωιστικό από κάθε αναλυτή να λέει ότι γνωρίζει ακριβώς τι γίνεται.
5: Θα γνωρίζει το πεδίο αυτό όταν φτάσει η στιγμή. Και εκεί θέλω να πάμε, στη στιγμή εκείνη. Γιατί άκουσα σήμερα, το έλεγα πριν στη Λουκία, τον καθηγητή, τον κύριο Βαλινάκη, τον πρώην υπουργό, να μου προτείνει στην τηλεόραση να λέει δημόσια ότι δεν πρέπει να περιμένουμε οι Τούρκοι να πάνε φρεγάτες εκεί. Πρέπει να ξεκινήσουμε εμείς συνοδεία φρεγατών την ανίχνευση του βυθού. Τι λέτε? Εμείς να ξεκινήσουμε με τα πολεμικά πλοία και να πάμε, για να είμαστε αποφασισμένοι για όλα. Έλατε.
7: Ναι,
5: έτσι πρέπει να γίνει.
7: Ναι, θεωρώ ότι πρακτικά θα συμβεί το εξής. Θα ξεκινήσει η πόντιση κάποια στιγμή. Προφανώς θα υπάρξει παρενόχληση.
5: Πόντιση όχι ακόμα. Τώρα είναι η ανίχνευση του βυθού. Δεν είμαστε σε φάση. Η πρώτη θα είναι η διαδρομή της χαρτογράφησης.
7: Μετά τη χαρτογράφηση, λέω, κάνω άλματα και λέω όταν θα φτάσουμε στην πόντιση, θεωρώ ότι θα έχουν κάνει οι Τούρκοι τις ενστάσεις τους ήδη από την εποχή που θα γίνεται η χαρτογράφηση του βυθού. Θα γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται. Η Meridiem θεωρώ ότι θα ζητήσει προστασία. Εκεί πέρα θα δούμε κατά πόσο η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να δώσει προστασία με φρεγάτες, ούτως ώστε να γίνεται η πόντιση με ασφάλεια. Πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος ενός σαμποτάζ. Αυτό μην το ξεχνάμε, είναι μεγάλα τα βάθη. Μιας δολιοφθοράς, δηλαδή του καλωδίου, από κάποιο άγνωστο υποβρύχιο ντρόουν, το οποίο θα... κανένας δεν θα αναλάβει την ευθύνη, αλλά θα καθυστερήσει το όλο έργο ή θα το δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Και σε κάθε περίπτωση, αν φτάσουμε σε ένταση που θα θυμίζει το καλοκαίρι του 20, δηλαδή με δικουμβήσεις πλοίων και τζαρτζαρίσματα, θεωρώ ότι τότε, δεν ξέρω αν θα υποθεί δημόσια, αλλά σίγουρα θα σηκωθούν τηλέφωνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πούνε στην Τουρκία να σταματήσει όλη αυτή την ένταση. Εκεί η Τουρκία...
5: Είστε βέβαιος. Εγώ διατηρώ τις αμφιβολίες.
7: Κάνω πιθανολογήσεις και θα κάνω και την εξής πιθανολόγηση τώρα.
5: Δηλαδή η κυβέρνηση Τραμπ δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια συστηματική και αποτελεσματική παρεμβατικότητα. Είναι όπως ξυπνήσει ο πρόεδρος.
7: Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό απολύτως. Στηρίζομαι και κάνω μια πιθανολόγηση σε αυτά που είπε ο Ρούμπιο στην καθημερινή. Και από εκεί και πέρα, ερμηνεύοντας την πάγια και παλιά Οθωμανική και από το 1923 και μετά τουρκική πολιτική. Γνωρίζω ότι όταν μπαίνουν κόκκινες γραμμές και φτάνουν στο μη παρέκει, η Τουρκία, η ερντογανική Τουρκία τα τελευταία 25 χρόνια επιλέγει τη μη σύγκρουση με την Ελλάδα, όμως έχει πάντοτε τρόπους που ξεπερνάει τη σκόπελο με δικιά της, τέλος πάντων, διατηρώντας το δικό της εγωισμό. Δηλαδή πώς, λέγοντας ότι το έργο αυτό είναι ευρωπαϊκό, ότι σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο ισχύει για την Τουρκία εθνικά, δεν το έχει υπογράψει, είναι ένα δημόσιο αγαθό διεθνούς επίπεδο, το οποίο ξεπερνάει Ελλάδα-Κύπρο, και ως εκ τούτου η Τουρκία, διατηρώντας τα δικαιώματά της τα κυριαρχικά στην περιοχή, δεν τα απαρνείται, αφήνει για λόγους ευρύτερου συμφέροντος να περάσει το καλώδιο αυτό, γιατί τέλος πάντων δεν έχει στρατιωτικό ή πολεμικό χαρακτήρα. Διατηρώντας πάντοτε αυτό θα υποθεί δηλαδή, τα κυριαρχικά δικαιώματα, λέγοντας ότι εμείς έχουμε δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα, αλλά τούρκα ερμηνεία, και ότι ισχύει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτό πιθανολογώ από την εμπειρία μου, πάντως, στο πώς ασκεί την εξωτερική της πολιτική.
5: Τρία αντικειμενικά δεδομένα: ότι δεν είχαμε καμία αντίδραση επίσημη ούτε εκπροσώπου του κανενός για τις δηλώσεις Ρούμπιο. Αυτό είναι καλό για μένα. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Μπορεί αύριο να έχουμε. Το δεύτερο, ότι όπως κάθε Πέμπτη άλλαξε ο κανόνας, δεν βγήκε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλές Πέμπτες ανακοίνωση χθες στις 11 το πρωί από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, που να λέει για το καλώδιο ότι είναι δική μας υφαλοκρηπίδα και να συντονιστούμε. Δεν βγήκε. Χθες, ναι. Έξω τυχαίο. Και το τρίτο, τουρκικός τύπος εν χορό, οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες λένε την ένταση την καλλιεργεί η Ελλάδα και πάει να μαστίσει παγίδα με το καλώδιο. Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα της Τουρκίας αυτή τη στιγμή.
7: Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα της Τουρκίας, την επιβεβαιώνω και εγώ, και μάλιστα είναι ο ορισμός της τρεψοδικίας.
5: Δηλαδή. Τελείως.
7: Ναι.
5: Δεν εκπλήσεστε. Αυτό κάνει.
6: Δεν είναι κάτι καινούριο.
5: Κύριε Σταθμικόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε σε διαφημίσεις σε δύο λεπτά και πάλι μαζί.
8: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
9: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
8: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
10: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
8: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
10: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
12: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
11: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
12: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
11: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
12: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
18: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
19: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
20: Μπαμπάκα μου. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Επιστρέψαμε κάτι διαφορετικό. Λουκία, ναι. 15 χρόνια A-Fro, μια ελληνική εταιρεία υγείας με πορτφόλιο στο διαβήτη και στα συμπληρώματα διατροφής. Δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γραφεία στην Αθήνα. Συμπληρώνει 15 χρόνια παρουσία στην αγορά. Και πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Ηλία Καρτασιάδη, που είναι διευθύνων σύμβουλος της A-Fro. Κύριε Καρτασιάδη, καλησπέρα σας.
6: Καλησπέρα σας.
22: Καλησπέρα κύριε Στραβελάκη, καλησπέρα κύριε Γκάτσο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
5: Μου αρέσει πολύ που έχετε έδρα τη Θεσσαλονίκη, που είστε μια ελληνική εταιρεία επιτυχημένη και θέλω να μας πείτε στα 15 σας χρόνια, έχοντας ξεκινήσει μέσα στην κρίση, και αυτό είναι σημαντικό, πώς καταφέρετε να αναπτυχθεί η εταιρεία και τι περιλαμβάνει, τι σημαίνει η A-Fro στην καθημερινότητά μας.
22: Πράγματι το 2026 συμπληρώνει 15 χρόνια συνεχούς παρουσία στην αγορά η εταιρεία μας. Είναι μια πορεία που ξεκίνησε το 2011. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει σφυριλατηθεί μέσα από τις πιο απαιτητικές συνθήκες, συμπεριλαμβάνοντας μια οικονομική κρίση που όλοι θυμόμαστε, καθώς επίσης και την πανδημία. Παρ' όλα αυτά, αντί η εταιρεία να συρρυκνωθεί, αξιοποίησε όλες τις προκλήσεις που είχε στο δυναμικό της και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση αναδιοργάνωσης, προσπαθώντας να επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας και στην Κύπρο και στις Βαλκανικές χώρες. Θα έλεγα ότι η φιλοσοφία μας παραμένει σταθερή, εξελίσσοντας το πορτφόλιο των προϊόντων που δεν καθοδηγούνται, θα μπορούσα να πω, από μια συγκεκριμένη ανάγκη, γεμίζοντας το ράφι του φαρμακείου ή βάζοντας ένα ακόμα προϊόν στο ντουλαπάκι του καταναλωτή, αλλά από πραγματικές ανάγκες σε κάθε στάδιο της ζωής, έτσι ώστε προσπαθώντας να καλυτερεύσουμε ακόμα περισσότερο την καθημερινότητά του.
5: Και έχετε δύο κατηγορίες, ναι. Διαβήτης και συμπληρώματα διατροφής. Για πείτε μαζί.
22: Σωστά. Όσον αφορά τα συμπληρώματα, ήμασταν, αν όχι πρώτοι, από τις πρώτες εταιρείες που το 2012 εισηγάγαμε ολοκληρωμένα σκευάσματα προβιωτικών στην ελληνική αγορά. Αυτό για μας σημαίνει πολλά, γιατί δεν ακολουθήσαμε μια τάση. Θα έλεγα ότι τη δημιουργήσαμε, και όλη αυτή η εμπειρία όλων αυτών των ετών καθορίζει και τον τρόπο που επιλέγουμε κάποιο προσδιοριστικό για να το βάλουμε στο πορτοφόλιο μας αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε μια φάση την οποία αντιμετωπίζουμε σαν να είναι φάρμακο το κάθε σκεύασμα, έτσι ώστε χρειαζόμαστε να υπάρχει μια τεκμηρίωση για αυτό που έχει μέσα και μια κλινική τεκμηρίωση για να μπορέσουμε να δούμε τις συγκεκριμένες ενδείξεις τις οποίες προωθούμε το συγκεκριμένο σκεύασμα σε όλους τους επαγγελματίες υγείας και κατ' επέκταση και στους καταναλωτές.
6: Μάλιστα, η εταιρεία σας συνεργάζεται και με διεθνείς εταιρείες στο διαβήτη αλλά και σε άλλες κατηγορίες. Θέλω να μας πείτε πώς επιλέγετε τους συνεργάτες σας.
22: Για μας μια διεθνή συνεργασία δεν είναι εμπορική συμφωνία. Είναι μια επιλογή εταίρου με πολύ συγκεκριμένες αρχές. Γι' αυτό εφαρμόζουμε τα ίδια κριτήρια, είτε μιλάμε για μια τεχνολογία διαβήτη είτε για ένα απλό συμπλήρωμα. Σε πολύ μεγάλο βαθμό κοιτάμε πάρα πολύ την επιστημονική αξιοπιστία και την ποιότητα του προϊόντος, βασιζόμενοι στην κοινοτομία με συγκεκριμένη ουσία, στρατηγική ευθυγράμμιση σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, είτε αυτό έχει να κάνει σχέση με τις εμπορικές πολιτικές, είτε έχει να κάνει σχέση με το storytelling που πολύ συχνά το αναφέρουμε, αλλά είναι όσο απλό ακούγεται είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Και επίσης έχουμε μια αμοιβαία δέσμευση με τους συνεργάτες μας. Εν πάση περιπτώσει, καταλήγοντας, θα έλεγα ότι αυτό που αναζητούμε είναι εταίρους που δεν βλέπουν την Aethron σαν ένα απλό κανάλι διανομής, αλλά σαν ένα στρατηγικό συνεργάτη που γνωρίζει βαθιά την αγορά και εκπροσωπεί την, ας το πούμε, επωνυμία τους με τον σεβασμό που τις αξίζει.
5: Τελευταίο ερώτημα, επειδή μίλησα πριν για τα συμπληρώματα διατροφής, γίνεται πολλές φορές τα προβιωτικά. Προβιωτικά με έμφαση, όπως καταλαβαίνω, τη γυναικεία υγεία και τη χοληστερίνη. Εσείς έχετε διάφορων ειδών προβιωτικά. Πώς τα επιλέγετε και πώς επιλέγετε ένα νέο προβιωτικό?
22: Σωστά. Ουσιαστικά εφαρμόζουμε τρία κριτήρια. Το ανέφερα και λίγο προηγουμένως. Προσπαθούμε να έχουμε ένα τεκμηριωμένο στέλεχος προβιωτικών και όχι ένα γένος προβιωτικών. Για μας δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πλήθος των στελεχών που έχει ένα προϊόν. Από εκεί και πέρα προσδοκάμε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά ωφέλη από την κλινική τεκμηρίωση που έχει το συγκεκριμένο προϊόν. Δεν μας αρκεί δηλαδή ότι ένα στέλεχος είναι γενικά ωφέλιμο. Ζητάμε μελέτες που δείχνουν αποτελέσματα ακριβώς την ανάγκη που θέλουμε να καλύψουμε. Και σε αυτό το κομμάτι είμαστε πάρα πολύ, θα έλεγα, περήφανοι, γιατί τρέχουμε δύο πολύ μεγάλες μελέτες για την ελληνική αγορά, στην ελληνική αγορά, με συγκεκριμένα πανεπιστήμια, για να μπορέσουμε ακριβώς να έχουμε όλη αυτή την τεχνική, την κλινική τεκμηρίωση. Προφανώς η σταθερότητα και η βιωσιμότητα προς τον καταναλωτή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι, γιατί κακά τα ψέματα όλα γίνονται για έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Έτσι, κάθε νέο προβιωτικό στο πορτφόλιό μας δεν είναι μια προστίκη για να γεμίσει το ράφι ενός φαρμακείου, είναι μια στοχευμένη απάντηση σε μια πραγματική ανάγκη.
5: Μάλιστα. Κύριε Καρτασιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Καρτασιάδης της Aethron, μιας ελληνικής εταιρείας υγείας, με πορτφόλιο στο διαβήτη και στα συμπληρώματα διατροφής. Καλό απόγευμα, κύριε Καρτασιάδη.
22: Καλό απόγευμα.
5: Λοιπόν, τώρα το σκέφτηκα, μου πέρασε ένα φλασιά και ξέρεις, το θυμάμαι, χρόνια πολλά στον Νίκο. Ο Νίκος Χατζηνικολάου έχει γενέθλια σήμερα.
6: Α, ναι, γι' αυτό ναι. Μας έγραψε. Να το ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας χρόνια πολλά. Βέβαια.
5: Νίκο, να είναι πολύ χρόνος. Γι' αυτό είδα τώρα το μήνυμα και το θυμήθηκα από παλιά που το θυμάμαι. Είδα την ημερομηνία σήμερα, λέω κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει. Και όμως 9 Οκτωβρίου, δεν πρέπει να κάνω λάθος, μπορεί να είναι 8. Αλλά κάπου τώρα είναι τα γενέθλιά του. Μπορεί να είναι 7, 8, 9, κάπου τώρα είναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά από την Κρατάχη να τα εκατοστήσει. James Bond βλέπεις, Λουκία?
6: Εννοείται.
5: Βλέπεις?
6: Δεν βάλαμε και το τραγούδι σήμερα. Ναι. Από τις αγαπημένες μου ταινίες. Ναι.
5: Πού βλέπεις?
6: Όπου μπορώ.
5: Σε βοηθήσω.
6: Αλλά μήπως να το δούμε καλύτερα στο.
5: Όλες οι ταινίες είναι μαζεμένες.
6: Ωραία.
5: Είναι το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007. Θα το βρουν οι ακροατές μας μέχρι το Σάββατο 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Και 25 ταινίες του James Bond σας περιμένουν και on demand.
6: Με όλους τους James Bond.
5: Και on
6: μαζί.
5: Demand, δηλαδή όποτε επιλέξετε. Με θρυλικά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις, αποστολές υψηλού κινδύνου. Ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στη Magenta TV, έτοιμος να αναλάβει δράση. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ξέρεις. Ειδικά όταν ο καιρός λίγο αρχίζει να χαλάει τώρα.
6: Μια ταινιούλα. Ένα καναπέ, μια κουβερτούλα, μια ταινιούλα.
5: Και βλέπεις καταδίωξη, ναι.
6: Εννοείται.
5: Σον Κόνερ ή Ντάνιελ Κρέγκ?
6: Ντάνιελ Κρέγκ. Πίρς Μπρόνσναν, εγώ.
5: Πίρς Μπρόνσναν, εντάξει. Okay. Λοιπόν, και σήμερα ήταν μαζί μας η ελληνική εταιρεία Durostik. με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλληση πλακιδίων πάνω στα παλιά σας πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Durostik, μια ελληνική εταιρεία προϊόντα, λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Να μας είπε, εδώ σκονάκι η Μαρία Εξάλτη, σήμερα τα γενέθλια. Άρα να τα εκατοστήσει. Ο Νίκος να είναι πάντα
6: πολύ
5: καλά.
6: Χρόνος.
5: Και νομίζω ότι είναι ένα χρόνο πιο μικρός από μένα. Νομίζω.
6: Νομίζεις,
5: εγώ είμαι εδώ ο παππούς. Ναι, ο γυρεότερος.
6: Είσαι ο γυρεότερος του Real FM.
5: Ναι, είμαι
6: δεν
5: για καπί.
6: Δεν φαίνεσαι πάντως. Όχι, κάτι κάνεις και δεν μας το λες.
5: Ναι, καλά.
6: Κάτι κάνεις, μην πω τώρα.
5: Με 3 ώρες την ημέρα, και αυτό κάνω. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι μπροστά μας έχουμε μια εβδομάδα που θα κυριαρχήσει το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, γιατί από την Τρίτη θα έχουμε χειμώνα. Να δούμε πόσο κάτω θα καταφέρει να το πάει η κυβέρνηση, γιατί 1,90 δεν το συζητάμε. Και επειδή σου θυμίζω ότι ο τόνος είναι 1.200 λίτρα, μιλάμε για 2.200-2.300 τόνος, δεν γίνεται αυτό. Δεν θα αγοράσει κανείς σε καμία πολυκατοικία, καμία γενική συνέλευση θα συμφωνήσει σε αυτό το ποσό.
6: Εννοείται.
5: Μακάρι να πέσει χαμηλά.
6: Ήδη με το 1.100 το περσινό ήταν δύσκολα τα πράγματα.
5: Δες ότι η αμόλυβδη και σήμερα είναι στα 2,20 περίπου, ο μέσος όρος πανελλαδικός. Το ντίζελ κίνηση παρά την επιδότηση των 20 λεπτών είναι 2,16-2,17, στις Κυκλάδες 2,40 δεν το συζητάμε. Άρα αυτό το ρεύμα είναι 208 ευρώ η μεγαβατόρα, δεν υπάρχει αυτό. Το αέριο διπλή τιμή σε σχέση με λίγους μήνες πριν, είναι ένα αφιαλτικό κοκτέιλ με το οποίο μπαίνει σιγά σιγά, θα αρχίσει να κρυώνει την άλλη εβδομάδα ο καιρός. Θέλει λοιπόν άμεσες αντιδράσεις από την κυβέρνηση, θέλει ευελιξία επιτέλους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανοίξει τα μάτια της. Πέμπτη Παρασκευή είναι η Σύνοδος Κορυφής. Καταλαβαίνεις ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι η πιο κρίσιμη για τα θέματα αυτά. Μακάρι να δοθούν λύσεις, γιατί οι αντοχές του κόσμου εξαντλούνται, Λουκία. Και το βλέπω από όλα τα μηνύματα,
6: εξαντλούνται και είναι στα κεραμίδια. Έχουν εξαντληθεί, μη σου πω ότι είμαστε στο πριν από την εξάντληση.
5: Αναθρήσεις, δηλαδή, το σούπερ μάρκετ, την ενέργεια, πετρέλαιο, ρεύμα, αέριο, κοινόχρηστα,
6: τα είχαμε όλα, έχουμε και την ενέργεια τώρα.
5: Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
6: Προλαβαίνουμε να πούμε ταξίδι. Προλαβαίνουμε. Τριήμερο στην Αράχοβα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι της Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Επίσης, διεκδικήστε ένα διπλό στρώμα profile από την Grecostrom και έναν αφιγραντήρα Morris από τη σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και εφόσον έρχεται Σαββατοκύριακο, έρχεται και Real News. Μία Real News που μαζί με την πλούσια ύλη της και τα αποκλειστικά ρεπορτάζ έχει επίσης το μυστικό δωμάτιο, νέο βιβλίο τη σειρά Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν, και μαζί Food and Travel και φυσικά δωροεπιταγές όπως κάθε Κυριακή από το Παντού App. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Δεν χάνουμε τη Ρία. Όχι, φυσικά. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μαζί μας μεσημέρι Παρασκευής. Τη Δήμητρα την Πανανού, τη Μαρία την Ψάλτη και τη Φράση την Παράσχη. Ακολουθούν Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Από μένα και τον Νίκο Στραβελάκη να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
5: Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά. Ραντεβού Δευτέρα 3 το μεσημέρι. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, you gotta get Real FM. Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
2: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότητα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μας, ένουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
10: Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
4: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: You must have questions.
3: Why can't your wife finish her book series?
4: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Prisma. 92.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, με αγάπη, χαρά, ευτυχία, υγεία πάνω απ' όλα σε εσάς και τις οικογένειές σας και σε όλα τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Μαριέτα Ποταμίτη στο μικρόφωνο, τελευταία ημέρα της εβδομάδας και σήμερα εδώ μαζί σας με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια και ό,τι άλλο προκύψει στη συνέχεια εδώ από την αγαπημένη σας συχνότητα, το Πρίσμα 92. Για να δούμε πώς είναι ο καιρός σήμερα στη Ζάκυνθο. Δεν ξέρω, εμείς νομίζαμε ότι σήμερα το πρωί θα έχει βροχούλες. Δεν έχει όμως, εκτές το απόγευμα έριξε τοπικά σε κάποιες περιοχές κάποιες έτσι λιγοστές ψυχάλες. Παραμένει αίθριος ο καιρός, νεφελώδης. Η θερμοκρασία σήμερα θα είναι λίγο έτσι υψηλή, θα φτάσει ως τις 26-27 βαθμούς Κελσίου κατά τις μεσημεριανές ώρες. Η άνεμη πνέω νότιη νοτοδυτική εντάσεως 2 έως 3 μποφόρ. Τώρα να δούμε από το μεσημέρι και μετά, βέβαια έτσι λέμε κάθε μέρα, βλέπουμε και εμείς κάθε βράδυ τα δελτία καιρού στην τηλεόραση και πιστεύουμε ότι αύριο δείχνει και ο χάρτης εδώ μας έχει στο μπλε με βροχές. Δεν έχουμε βροχές σήμερα. Τα βόρεια επτάνησα έχουν, ή στην Κέρκυρα βρέχει, εδώ όχι. Να δούμε από το μεσημέρι και μετά, αύριο πιστεύω ότι κάποια μπόρα θα πέσει και στο νησί μας. Τώρα και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, φυσικά τα Plessas The Market, με δύο καταστήματα και στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με το κατάστημα Γρηγόρης και Ξανθοπούλου 1 και η Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά τα Plessas Food Service Cash & Gary στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Να πάτε στα καταστήματα Plessas The Market, να πάρετε και το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών και να κάνετε τις αγορές σας. Μία είδηση τώρα της τελευταίας στιγμής, τη διαβάζουμε από την εφημερίδα, από το site Πρώτο Θέμα. 44χρονη έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Ζακύνθου. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό της. Να δούμε λίγο το ρεπορτάζ. Η γυναίκα αγνοείται στη θάλασσα, λέει όμως ότι είναι στη θαλάσσια περιοχή 72 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Ζακύνθου. Είναι λίγο μακριά από εμάς. Στις έρευνες συμμετέχουν πλωτά μέσα και ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας. Βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή οι έρευνες, η οποία για άγνωστες μέχρι στιγμή αιτίες έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μπαχάμες ανοιχτά της Ζακύνθου. Το περιστατικό σημειώθηκε, όπως σας είπαμε, στη θαλάσσια περιοχή σύμφωνα με αυτό που γράφει το ρεπορτάζ 72 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Ζακύνθου, με τις έρευνες να πραγματοποιούνται υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού, τρία παραπλέοντα πλοία και ένα ελιγκόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό της επιβάτηδας συνεχίζονται μέχρι αυτή την ώρα. Ίσως έχουμε νεότερες πληροφορίες κατά την διάρκεια της εκπομπής μας. Λίγο δύσκολο βέβαια, γιατί το να πέσεις από ένα κρουαζιερόπλοιο τα αποτελέσματα δεν θα είναι και τόσο έτσι θετικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες άλλες έτσι ειδήσεις που έχουμε θα πούμε μετά τα τοπικά μας τι εξελίξεις έχουμε. Να δούμε κάποιες έτσι άλλες ειδήσεις από την τοπική μας, όχι τοπική μας, συγχωρείτε, από την επικαιρότητα εδώ στην Ελλάδα. Μια πάρα πολύ έτσι άσκημη είδηση με το τροχαίο που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Δύο νεαρά παιδιά σήμερα τα ξημερώματα στην Αθήνα.
Έγινε αυτό. Και άλλες δύο, 24 νομίζω και 25 τον ήταν. Δυστυχώς για άλλη μία φορά με μηχανή ήταν τα παιδιά. Για άλλη μία φορά έτσι θρυνούμε δύο νεαρά παιδιά στο βωμό της ασφάλτου. Δυστυχώς. Να δούμε λίγο τώρα τα τοπικά μας. Εχθές σε πολλά μέσα ενημέρωσης είχαμε και δηλώσεις και του Προέδρου, του Επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κ. Γιώργου Τσουρουνάκη, και είχε προκύψει ένα θέμα με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Νίκο Γιακουμέλο. Ακούστηκαν τοποθετήσεις και των δύο πλευρών, όμως έχει προκύψει και ένα άλλο ζήτημα. Έχουν έρθει στο Δήμο, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τώρα δεν τις έχουμε εξακριβώσει αν είναι σίγουρες ή όχι, ότι στα χέρια του Δημάρχου βρίσκεται από την διαχειριστική αρχή το πόρισμα που περιέχει παρατηρήσεις για τον αγωγό Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα. Το πόρισμα, αν έχει έρθει στο γραφείο του Δημάρχου, του κυρίου Γιώργου Στασινόπουλου, θα πρέπει κάποια στιγμή να δοθεί, να ενημερωθούν και οι παρατάξεις τι περιέχει, ποιες είναι αυτές οι παρατηρήσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ενημερωθεί, δεν έχουν μάθει κάτι τέτοιο. Ο κύριος Τσουρουνάκης θα, με αίτηση που θα κάνει στην αποκεντρωμένη, θα ζητήσει, όχι στην αποκεντρωμένη, με συγχωρείτε, στην διαχειριστική αρχή, θα ζητήσει να ενημερωθεί και αυτός για το πόρισμα, που περιέχει κάποιες παρατηρήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν από τη δημοτική αρχή. Αυτό έχει φτάσει στα χέρια του Δημάρχου. Θα ζητήσει και ο ίδιος, αν δεν έχει κάποια ενημέρωση από την δημοτική αρχή, να πάρει και αυτό το πόρισμα με τις παρατηρήσεις για να ενημερωθεί και η Δύναμη Ελπίδας, όπως και οι άλλες δημοτικές παρατάξεις. Επίσης, αν δει ότι καθυστερεί, θα ζητήσει με αίτημα και από το Δήμο να πάρει το πόρισμα στα χέρια του. Λοιπόν, αυτές είναι έτσι οι νεότερες πληροφορίες που έχουμε για αυτό το θέμα. Σήμερα θα έχουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο, που είναι πολύ καλός γνώστης του θέματος σε ό,τι αφορά τα αθλητικά, τον κύριο Διονύσιο Μουζάκη Μποζόνο, να μας πει τι εξελίξεις έχουμε για τα έργα που γίνονται στο γήπεδο. Διαβάσαμε και μία συνέντευξη του Δημάρχου στην εφημερίδα Ημέρα, που λέει ότι τα έργα γίνονται και σε λίγο τις επόμενες ημέρες θα έρθει και η κερκίδα. Να δούμε ποιες είναι αυτές οι γίνονται έργα, δεν γίνονται έργα. Και μετά τη μία η ώρα θα έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον γιατρό παθολόγο κύριο Σιγούρο, Θεοδόση Σιγούρο, για να μας πει για τα εμβόλια. Μπήκαμε στο φθινόπωρο, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου. Θα πρέπει οι ευπαθείς και οι ευάλωτες ομάδες να κάνουν τα εμβόλια της γρήπης. Και υπάρχουν και κάποια άλλα εμβόλια που θα πρέπει να γίνουν άτομα που έχουν πάρα πολύ βαριά νοσήματα. Να ακούσουμε λίγη μουσικούλα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

και εξελίξεις από όλο τον κόσμο. Το Νόμπελ Ειρήνης για το 2026 απονεμήθηκε στη Νάβη Πιλάι από τη Νότια Αφρική, πρώην είπατε αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη, είδατε και στα δελτία ειδήσεων. Στους 5 ανέρχονται οι νεκροί, ανάμεσά τους και ένα 5χρονο κορίτσι από την κατάρρευση πολυκατοικίας. Οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις ενώ εξετάζονται δείγματα από το σκυρόδεμα του κτηρίου. Και εκεί είδα και κάποια ρεπορτάζ από Έλληνες ανταποκριτές στην πόλη. Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά κτίρια πολύ παλιά στην Κωνσταντινούπολη. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα να τα φτιάξει. Και σε περίπτωση ενός μεγάλου σεισμού, όπως μετέδωσαν και οι ίδιοι, θα υπάρξουν πάρα πολλά θύματα εκεί στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και στην Τουρκία πάρα πολλές φορές, και στον προηγούμενο μεγάλο σεισμό είδαμε και καινούρια να καταραίουν σαν χάρτινη πύργη, γιατί δεν υπάρχει έλεγχος στις κατασκευαστικές εταιρείες και φτιάχνουν όπως φτιάχνουν, έτσι με συνοπτικές διαδικασίες, μία πολυκατοικία χωρίς να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές, μόνο και μόνο για να κερδίσουν χρήματα. Πάμε στο Ισραήλ. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις εναντίον Εβραίων στο εξωτερικό. Στη Χιλή τώρα, σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν στους δρόμους του Σαντιάγκο, ενώ την ίδια στιγμή η χώρα πενθεί τουλάχιστον 16 νεκρούς από φωνική πυρκαγιά σε οίκο Ευγυρίας. Στη Γαλλία συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις, μαθητικές διαδηλώσεις οδήγησαν σε χιλιάδες συλλήψεις, προκαλώντας έντονη πολιτική και κοινωνική ένταση. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα και ότι είναι έτσι αθώες μαθητικές διαδηλώσεις. Έτσι πιστεύω ότι κρύβεται κάτι άλλο πίσω από αυτές τις αθώες μαθητικές διαδηλώσεις. Σοκ στη Νέα Υόρκη. Σύγχυση και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει σύλληψη άντρα που πέταξε την πρώην σύντροφό του και το μωρό τους από τον 15ο όροφο πολυκατοικίας. Μάλιστα. Αυτές λοιπόν έτσι είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις που απασχολούν σήμερα, διεθνείς ειδήσεις, τα μέσα ενημέρωσης.

0: Πάμε.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον ακροατή μας που μας ευχαρίστησε και αυτός με τη σειρά του για την πολύ όμορφη μουσική, παραδοσιακή, ζακυρτική. Πρέπει να ακούγεται και η δικιά μας μουσική.

Σας ευχαριστούμε πολύ και να σας δώσω την πιο γλυκιά καλημέρα μας. Κύριος ήταν. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Τι γίνεται με αυτό το Φίλιππο Καμπούρη? Ζούσε, λέει, πολιτική ζωή με ταξίδια, ακριβά αυτοκίνητα, ενώ δήλωνε ελάχιστα εισοδήματα στην εφορία. Το 2021 δήλωσε εισοδήματα μόλις 5.200 ευρώ, ενώ το 2022 ανέφερε 9.500 ευρώ, παρά τη μεγάλη του περιουσιακή του κατάσταση. Έλαβε αποζημίωση ειδικού σκοπού στο δημόσιο λόγο COVID πάνω από 4.000 ευρώ το 2021, ενώ κατά τη διάρκεια της έρευνας ο Καμπούρης έδινε οδηγίες σε συνεργάτη του να αποφεύγει επικοινωνίες που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τη θέση του. Κλήθηκε φυσικά να δώσει εξηγήσεις για τις δεκάδες εταιρείες φαντάσματα και τα εκατομμύρια που εξαφανίστηκαν. Όλες αυτές οι έρευνες που έχει κάνει η εφορία έχουν δείξει ότι έκανε μια πολυτελή ζωή μαζί με την σύζυγό του, ενώ στην εφορία δήλωνε πάρα πολύ λίγα εισοδήματα. Είναι και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ένα κόμμα που φυσικά δεν είναι στη Βουλή, αλλά διατηρούσε αυτή τη θέση. Έκανα ταξίδια σε πολυτελή θέρετρα στο Αραβικά Εμιράτα, Ντουμπάι, Λας Βέγκας, Κολοράντο, Μπέβερλι Χίλς. Ενώ παρά την πάρα πολύ πλούσια ζωή που φαινόταν από τις φωτογραφίες που αναρτούσε στο διαδίκτυο, φαινόταν στην εφορία ότι ήταν φτωχός. Δηλαδή, για παράδειγμα, το 2021 δήλωσε στη φορολογική του δήλωση 5.200 ευρώ, ενώ πέρυσι είχε δηλώσει μόλις τον ποσό των 9.500 ευρώ. Μάλιστα, και το 2021 έλαβε αποζημίωση, όπως σας είπα, από το COVID. Ενώ αν δείτε τώρα και διαβάσετε και τις δηλώσεις που έκανε στο διαδίκτυο, σας προκαλούν γέλια. Έχει αναρτηθεί εδώ σε πολλές ιστοσελίδες η δήλωση που έλεγε, για παράδειγμα, στη γυναίκα του: πάω να πάρω έτσι 10 χιλιάρικα και έρχομαι. Μετά ξανά ότι ξαναπάει να πάρει άλλα 10 χιλιάρικα και ξανά έρχομαι. Και τέλος πάντων να δούμε τι θα αποφανθεί και η δικαιοσύνη για αυτό το θέμα. Έχει προκύψει και ένα άλλο θέμα σε ό,τι αφορά τα αθλητικά που θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύση Μουζάκη Μποζόνο, για την ομάδα βόλεϊ. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα, και το αντρικό και το γυναικείο τμήμα. Το πρωί προσπάθησε να επικοινωνήσω με τον προπονητή, τον αρχηγό, τον κύριο Χαλβατζιάν Αλεξάν. Είναι προπονητής της ομάδας, για να τον έχουμε εδώ στην εκπομπή μας. Δεν μπορέσαμε να τον βρούμε στο τηλέφωνο. Βλέπω ότι μας καλεί ο κύριος Αλεξάν. Στο διάλειμμα που θα έρθει σε λίγο θα επικοινωνήσουμε μαζί του για να τον ρωτήσουμε αν θέλει να βγει στην εκπομπή μας κάποια στιγμή και να μας πει το τι γίνεται με την ομάδα του. Πάμε τώρα λίγο μουσική, διαφημίσεις, και σε λίγο θα είμαστε μαζί με τον κύριο Μουζάκη.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: Λοιπόν, τη φωνή του αείμνηστου Καμπαντρίτη ακούμε. Ναι, συγκινητικό πραγματικά. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Διονύση Μουζάκη Μποζόν. Εγώ θα πω ότι είναι υπεύθυνος αθλητισμού της Δύναμη Ελπίδας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μουζάκη.
1: Καλό μεσημέρι Μαριέτα, ναι. Σε εσένα, στις ακροάτες και στους ακροατές του σταθμού σας, mm-hmm. και σε όλους τους Ζακηθινούς.
0: Ναι.
1: Ναι. Επίσημα δεν είμαι υπεύθυνος.
0: Αλλά εγώ σας θεωρώ, γιατί
1: δεν είμαι υπεύθυνος αυτή τη στιγμή. Ναι, αν πάτε περισσότερο είμαι σε ένα τομέα που
0: βέβαια
1: τον ξέρω πάρα
0: μας
1: πολύ καλά.
0: Μας δίνετε πάντα τα φώτα σας. Λοιπόν, έχουμε κάποιες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα έργα στο γήπεδο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ό,τι ξέρατε ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό που είναι το σημαντικότερο και το πιο mm-hmm. μείζον αυτή τη στιγμή, πέρα από τις εργασίες που αυτές που γίνονται, εν πάση περιπτώσει, είναι, ναι. Είναι η προκήρυξη του διαγωνισμού των Eyes of Box, αυτά τα οποία
0: ναι.
1: αυτά θα καθυστερήσουν όλη τη διαδικασία, γιατί έγινε κάποιος διαγωνισμός, πέρασε από Δημοτική Επιτροπή.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η έγκριση που δώσαμε στη Δημοτική Επιτροπή στα γύρω στις 23-24 Σεπτέμβρη
0: ναι.
1: και ανέβηκε στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, έγινε ένα λάθος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή εγύρισε πίσω
0: ναι.
1: και ξαναπέρασε πάλι η σωστή αρχές Οκτώβρη τώρα.
0: Ναι.
1: Γύρω στις 4 Οκτώβρη, 5,
0: mm-hmm.
1: σε νέα Δημοτική Επιτροπή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια καθυστέρηση μεγάλη, γιατί ο διαγωνισμός, δεν ξέρω τι λέει ο Δήμαρχος, ότι σε μερικές μέρες θα βρεθεί ο ανάδοχος, ο διαγωνισμός θα κάτσει 20 με 25 μέρες στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Μέχρι να βγει ο ομοιοδότης, να γίνουν οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες, να μην υπάρχει κάποια ένσταση προφανώς, γιατί πρέπει να υπάρξει και μια απαιτούμενη χρονική διάρκεια μέχρι να κατοχυρωθεί.
0: Mm-hmm.
1: Και μέχρι να υπογράψει τη σύμβαση αυτός που θα αναλάβει να τα φέρει στη Ζάκηθο, θα περάσει χοντρικά ένας μήνας.
0: Ναι, μιλάμε για τα...
1: Μέχρι σύμβαση...
0: Για τα κιόσκια.
1: Για τα Eyes of Box, αυτά. Για τα κιόσκια, ναι, για αυτά τα κιόσκια, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα τρία είναι τα κιόσκια, τα δύο ουσιαστικά είναι τα βασικότερα. Αυτά έχει δικαίωμα, υπάρχει όρος μέσα στη σύμβαση, ότι ο ομοιοδότης πρέπει να τα φέρει μέσα σε δύο μήνες.
0: Mm.
1: Άρα, ένα μήνα που θα έχουμε φάει και δύο μήνες, γιατί του δίνει το δικαίωμα μέσα σε δύο μήνες να τα βρει, γιατί προφανώς και αυτός θα τα παραγγείλει από κάπου έξω μέχρι να έρθουν, ή πάνε τρεις μήνες.
0: Ναι.
1: Όταν θα έρθουν αυτά, πρέπει να εγκατασταθούν,
0: mm-hmm.
1: να γίνουν εργασίες εγκατάστασης,
0: mm.
1: να γίνει η γραφειοκρατική διαδικασία μαζί με όλα τα άλλα, γιατί μέχρι τότε θα πρέπει να έχει έρθει, γιατί λέμε, αλλά πρέπει να είναι όλα τα άλλα έτοιμα, λένε, να έρθει η κερκίδα, να εγκατασταθεί, να διαμορφωθούν τα ποδητήρια έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα και από τους φιλοξενούμενους που θα έρχονται,
0: mm-hmm.
1: αλλά και για τους διαιτητές. Να υπάρχουν, να είναι έτοιμες οι εισόδοι, που χρειάζονται τρεις εισόδοι ή τέσσερις εισόδοι, χρειάζονται και για τους φιλοξενούμενους και για τις ομάδες και για τους φιλάθλους της Ζακύνθου. Όλα αυτά είναι και εργασίες και διαδικασίες. Δεν ξέρω τι βλέπει ο Δήμαρχος. Προφανώς δε θα μπορεί να αντιλαμβάνεται την όλη τη σφαιρική αντιμετώπιση όλου του θέματος. Όλα αυτά πρέπει να είναι πρώτα από εργασίες έτοιμα για να γίνει η γραφειοκρατική διαδικασία της αδειοδότησης. Δεν είναι μόνο αδειοδότηση για την κερκίδα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει και αδειοδότηση των κτηρίων.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, όλα αυτά που μας είπατε θα πρέπει
1: να... Μετά από τρεις μήνες σίγουρα. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε,
0: ωραία.
1: Είμαστε 9 Οκτώβρη.
0: 9 Οκτωβρίου.
1: Θα μιλάμε μετά τις 10 Γενάρη.
0: Ωραία.
1: Και προς τα τέλη Γενάρη.
0: Ναι. Όλα αυτά.
1: Αν κάνει... Ναι.
0: Που μας είπατε, θα πρέπει να τοποθετηθούν, να γίνει όλη η γραφειοκρατία που χρειάζεται. Τρεις είσοδοι που μας είπατε για το στάδιο.
1: Ναι.
0: Και αφού γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει να αδειοδοτηθεί παράλληλα και η κερκίδα. Όχι, τα κτίρια πρώτα και μετά.
1: Ακριβώς.
0: Η κερκίδα.
1: Η κερκίδα προφανώς υπάρχει, γίνεται η διαδικασία, ναι. της αδειοδότησης. Πρέπει να έχει γίνει. Προφανώς δεν. Δεν διανοούμε ότι δεν υπάρχει. Από ό,τι μας έχει πει ο κύριος Δήμαρχος, μαζί με τα άλλα κτίρια υπάρχει καταρχήν η έγκριση ότι είναι, ότι έχει στατικότητα και άρα πρέπει να αδειοδοτηθεί, μαζί με όλα τα κτίρια που θα είναι και τα κτίρια των Isobox μέσα.
0: Α, και αυτά πρέπει να αδειοδοτηθούν.
1: Ακριβώς, δεν χρειάζεται. Δεν πρέπει να έρθουν μόνο, πρέπει να αδειοδοτηθούν κιόλα. Και μετά πρέπει να έρθει η Επιτροπή να τα ελέγξει αυτά, να βγει αδειοδότηση και να παίξει μετά η ομάδα.
0: Ωραία.
1: Άρα μιλάμε για μετά από τέλη Γενάρη και μετά.
0: Ναι. Τώρα, επειδή και εγώ δεν τα ξέρω πολύ καλά τα αθλητικά, σε αντίθεση με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Τώρα, η πρώτη περίοδος της ομάδας που παίζει και τα εντός έδρας, εκτός έδρας, πότε τελειώνει?
1: Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς θα τελειώνει οριακά μέσα στον Φεβρουάριο.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι οριακά μέσα στο Φεβρουάριο, εκεί κατά τα μέσα Φεβρουαρίου, κάπου εκεί θα τελειώνει ο πρώτος γύρος.
0: Που, τώρα...
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε τώρα για κάθε
0: καταστροφή,
1: παιχνίδι που παίζουμε.
0: Ναι.
1: Μιλάμε κάθε παιχνίδι που παίζουμε και δεν παίζεται μέσα στη Ζάκηθο. Όπως είδατε, και παράδειγμα ήταν το παιχνίδι της Δευτέρας, που έγινε στην Καλλιθέα με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Βλέπετε πόσο σημαντικός παράγοντας είναι η έδρα. Με όλα αυτά που έγιναν, με όλα αυτά που δεν έδωσαν, με όλη αυτή την κατάσταση την αγωνιστική που επικράτησε στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Σίγουρα όταν παίζεις την έδρα σου υπάρχει μια σιγουριά, υπάρχει η πίεση από πάνω και στον εκάστοτε διαιτητή και στον εκάστοτε αντίπαλο ποδοσφαιριστή, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι η έδρα στήχησε στην ομάδα αυτή την Κυριακή 2 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Πήραμε έναν από τους 3 που θα παίρναμε και στήχησε 2 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Αυτούς τους βαθμούς πρέπει να κάνει αγώνα να τους πάρει εκτός έδρα.
0: Ναι.
1: Αν θεωρούμε ότι όταν παίζει τα παιχνίδια στην έδρα σου πρέπει να παίρνεις, γιατί από εκεί ξεκινάει μια ομάδα, ξεκινάει με τα παιχνίδια από την έδρα της, στους βαθμούς θα πάρει. Και ό,τι πάρει από έξω. Η έδρα παίζει σημαντικότατο ρόλο.
0: Ναι.
1: Ειδικά σε αυτά τα πρωταθλήματα που τα περισσότερα αποτελέσματα είναι ισοπαλίες, δηλαδή να παίρνει 1 βαθμό κάθε ομάδα. Άρα αν βασίζεσαι στην έδρα σου ότι μπορεί να κερδίσεις παιχνίδια και να παίρνεις 3 βαθμούς, αυτόματα αναπληρώνεις βαθμούς που μπορεί να χάνεις έξω. Είναι βασικό, βασικό κριτήριο και βασικός παράγοντας η έδρα. Πέρα από την αγωνιστική, από την χρηματική κατάσταση που περιέρχεται το Συμβούλιο και η ομάδα.
0: Ναι.
1: Πέρα από τα χρήματα που χαλιώνται, τα περισσότερα χρήματα που χαλιώνται, πέρα από την ψυχολογική κατάσταση που βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές, που δεν παίζουν ποτέ στην έδρα τους, παίζουν συνέχεια εκτός έδρας, που είναι πολύ βασικός παράγοντας.
0: Μάλιστα. Στο παιχνίδι της στην Καλλιθέα, μου είπατε, υπήρχαν φίλαθλοι από τη Ζάκυνθο.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Και η μέρα και η ώρα που παίχτηκε το παιχνίδι, 2 η ώρα και Δευτέρα, ήταν ένας ασφαλτικός παράγοντας για να μπορέσουν να βρεθούν περισσότεροι φίλαθλοι.
0: Ναι.
1: Σίγουρα αν η ομάδα έπαιζε Κυριακή θα ήταν πολύ περισσότεροι φίλαθλοι και από Ζακυνθινούς που διαμένουν στην Αθήνα, αλλά και από Ζακυνθινούς που θα μπορούσαν να είχαν,
0: να
1: είχαν πάει από το εδώ, από τη Ζάκυνθο. Ήταν πραγματικά ένας ανασταλτικός παράγοντας και η μέρα αλλά και 2 η ώρα το μεσημέρι. Δηλαδή για να φύγεις να πας, ας πούμε κάποιος που δουλεύει πρέπει να έχει φύγει από τις 12.30 ή τις 1 η ώρα να κάνει όλη τη διαδικασία για να πάει να δει το παιχνίδι. Ενώ αν παίζονταν 4 η ώρα όπως είναι όλα τα παιχνίδια, θα μπορούσα να είχαμε και περισσότερο, να υπήρχε περισσότερο κόσμο. Ήταν γύρω στα 40-50 άτομα, αλλά θα μπορούσε η ομάδα να έχει περισσότερο. Ακριβώς.
0: Τώρα η ψυχολογία των παιχτών, γιατί εσείς τους ξέρετε αρκετούς, μιλάτε και με το Διοικητικό Συμβούλιο, μιλάτε. Πρέπει να είναι πολύ προβληματισμένοι και κουρασμένοι, θα έλεγα.
1: Πραγματικά, όπως είδατε εδώ, ένας παράγοντας που έφυγε και ο προηγούμενος προπονητής ήταν και αυτός. Δηλαδή στις αιτιολογίες του άφησε να εννοηθεί ότι ένας ανασταλτικός παράγοντας ήταν και η έδρα. Η ομάδα δεν θα είχε έδρα και δεν θα μπορούσε να τα απεξέλθει πέρα από το αγωνιστικό και στο ψυχολογικό κομμάτι. Σίγουρα τα παιδιά που παίζουν πραγματικά καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες να μπορέσουν να, να αφομοιώσουν τη διαδικασία του παιχνιδιού σαν να παίζουν στην έδρα τους. Αλλά να μην είναι η έδρα τους. Καταλαβαίνετε ότι όταν πας εκτός έδρας έχεις μια άρφα ψυχολογία. Και όταν παίζεις την έδρα σου έχεις μια πολύ καλύτερη ψυχολογία, με περισσότερη διάθεση, περισσότερη θετικότητα. Αυτά όταν παίζουν έξω για εντός έδρας παιχνίδια πρέπει να κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να τα αποκτήσουν, για να τα εμπεδώσουν και να πείσουν τον εαυτό τους. Καταλαβαίνετε ότι εκεί που και αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή μπορεί να μην πηγαίνουν καλά στον αγώνα και να χρειαστούν την όθηση που λένε, ας πούμε, της κερκίδας, του κόσμου, πρέπει να τη βρουν από μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Γιατί ναι, δεν θα το έχουν αυτό, αυτό το boost, δηλαδή αυτό που μπορεί να δώσει, ας πούμε, ο κόσμος, δεν θα το έχουν και πρέπει να το βρουν και αυτοί από μέσα τους, από τα ψυχικά αποθέματα που έχουν. Είναι πολύ δύσκολα πραγματικά.
0: Είδατε και με την ομάδα του βόλεϊ τι έχει γίνει που αναγκάστηκαν
1: να... Κοιτάξτε να δούμε, να μιλήσουμε για τις, τις αθλητικές υποδομές, τις υπόλοιπες, πέρα του δημοτικού σταδίου. Εδώ δεν υπάρχει πραγματικά τίποτα. Από ό,τι ξέρω έχει μια συνάντηση τώρα σήμερα ο Δήμαρχος στις 2 η ώρα με κάποιους. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το προσωρινό συμβούλιο, αν είναι και οι ομάδες. Ναι. Δεν ξέρω τι συνάντηση έχει και τι μπορεί να τους πει. Αλλά ξέρετε ότι υπάρχει ένα τελεσίγραφο από την ΕΦΣ ότι αν μέχρι τις 30 δεν είχαν φτιαχτεί τα γήπεδα και δεν είχαν αξιοπρεπή εμφάνιση για να μπορούν να δεχτούν, ας πούμε, αγώνες τοπικού πρωταθλήματος, δεν θα άρχιζε το τοπικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Υπήρχε ένα πρόβλημα τώρα γραφειοκρατικό και διαδικαστικό στην ΕΠΣ μέχρι να βγει καινούριο συμβούλιο. Αυτό βοήθησε την κατάσταση προφανώς μέχρι να οριστικοποιηθεί το διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΣ, έτσι ώστε να ξεκινήσει το νέο συμβούλιο που θα βγει το τοπικό πρωτάθλημα. Ναι. Όμως δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ο Δήμαρχος έχει ξεκαθαρίσει ότι το Μαχαιράδο δεν πρόκειται να το φτιάξει για να παίξει η ομάδα του Λεβάντε, ότι δεν έχει λεφτά, αν είναι δυνατόν. Mm-hmm. Αν είναι δυνατόν να λένε ότι εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή βρέθηκε το δημοτικό στάδιο. Τι άλλο έχει γίνει σε αυτά τα γήπεδα? Σε αυτά τα γήπεδα τι άλλο έχει γίνει? Ο κύριος Δήμαρχος μας λέει για εκατομμύρια. Εκατομμύρια ήταν 4.250.000 για τη δημιουργία του κλειστού γυμναστή, του κλειστού που θα φτιαχτεί, που όπως είπε θα φτιαχτεί σε 3 χρόνια, γιατί είπε ότι οι εργασίες θα ξεκινήσουν το 2028. Σας λέω από λόγια του Δημάρχου, του ίδιου που έκανε δηλώσεις χθες, είπε ότι το κλειστό θα ξεκινήσουν οι εργασίες το 2028, άρα από 29 και αν θα είναι έτοιμο. Και ποτέ μην τα κρατάτε αυτά που λέει, γιατί έχει αποδειχτεί ότι ποτέ δεν έπεσε μέσα σε προθεσμίες των 10 ημερών. Λοιπόν, και τις 500.000 που πήρε για την κερκίδα, την ακατάλληλη, αυτή που δεν είναι αυτή που έχει βγει ακατάλληλη για να μπορεί να φιλοξενήσει φιλάθλους. 500.000 για την ανακατασκευή της, για την καινούργια κερκίδα που θα φτιαχτεί, προφανώς ανακατασκευή. Η μελέτη όμως που έχει βγει για αυτή την κερκίδα είναι 780.000. Mm-hmm. Άρα ξεχάστε και για 2-3 χρόνια αυτά τα χρήματα, ότι θα δαπανηθούν. Λέει ο κύριος, λέει, μπορεί να λέει, το τι λέει με το τι κάνει, το έχουμε διαπιστώσει. Δεν έχει μπει είτε ένα ευρώ. Να μας πει τι έχει κάνει.
0: Ναι.
1: 3 χρόνια δημοτική αρχή να μας πει τι έχει κάνει. Μας λέει για εκατομμύρια. Σας λέω, τα 4.250 που τα πήρε από το κράτος επιχορήγηση για να φτιαχτεί το κλειστό, το οποίο θα φτιαχτεί σε 3 χρόνια, θυμίστε μου, 2029, και δεν θα είναι ακόμα έτοιμο, και 500.000 που πήρε για την κερκίδα, για να φτιαχτεί η ακατάλληλη κερκίδα που ήταν από το 17.
0: Ναι.
1: Είναι 3 χρόνια δημοτική αρχή και δεν θα είναι έτοιμη είτε σε 2 χρόνια.
0: Συγγνώμη κύριε Μουζάκη, δεν ξέρουμε αν πήρε τις 500.000 για την κερκίδα.
1: Τα 500 χιλιάρικα για την κερκίδα έχουν αυτοί.
0: Α, εντάξει. Θα ρωτήσουμε.
1: Τα 500.000 έχουν.
0: Ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Αθλητισμού όταν είχε επισκεφτεί
1: Αυτό. Ναι. Τότε δεν του είπαν ότι θα, ας πούμε, π.χ. για την κερκίδα. κερκίδα δεν είναι 500.000. Έδωσε 500.000. Δεν είναι 500.000 η μελέτη, ήταν 780. Να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη μελέτη. Πού θα βρεθούν τα άλλα 280 χιλιάρικα. Και ό,τι άλλο απρόβλεπτο βρεθεί.
0: 780 ήταν και μαζί με τη μελέτη.
1: Ναι. Η μελέτη είναι 780 και μας έδωσε 500.000. Και όπως, ναι, όπως είχατε ακούσει, γιατί είναι μαγνητοφωνημένα όλα αυτά και υπάρχουν σε βίντεο, είχε πει τότε σε εκείνη τη συνάντηση την περιβόητη εδώ στο,
0: ναι,
1: στο κλειστό θέατρο, ναι, ότι θα δώσω και άλλες 500, από τις 500 και άλλες 500 θα δώσω. 1 εκατομμύριο για την κερκίδα. Ναι. Και 4 εκατομμύρια για το κλειστό.
0: Ναι,
1: όταν
0: το
1: πήγε στην Αθήνα και δεν ήξερε τα ποσά, έβγαλε τις 500 από την κερκίδα και τα έδωσε στη μελέτη του κλειστού. Και ενώ είχε πει 4 εκατομμύρια και 500 στην 500 ένα εκατομμύριο, πήγε 4.250 το κλειστό και 500 η κερκίδα. Δεν βρέθηκε τότε να του πει, ρε φίλε τι κάνει, τι λες, εδώ μας έταξες δημόσια και είναι μαγνητοφωνημένο και είναι μαγνητοσκοπημένο ότι μας δίνεις κι άλλες 500.000, γιατί τις παίρνεις.
0: Ναι.
1: Από την κερκίδα.
0: Τώρα αυτά είναι και γραφειοκρατικά. Μήπως δεν υπήρχαν μελέτες, μήπως δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε
0: τι
1: να δείτε,
0: πω,
1: όταν, ναι, έρχεται ένας υπουργός και τάζει κάποια χρήματα,
0: ναι,
1: δεν μπορείς να μου πεις ότι είναι γραφειοκρατικό μετά.
0: Ναι.
1: Δεν τα πήρε τα λεφτά, έδωσε μόνο τα 500.
0: Ναι.
1: Όταν ξαναμίλησε κάπου κάτι, είπε κάποια στιγμή,
0: ναι,
1: είπε μόνο για τα 500. Τα άλλα 500 είναι ξεχαστή.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να διεκδικήσει για τον αθλητισμό, για τις αθλητικές υποδομές στο νησί μας.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν φτάσει σε τέλμα. Μιλάμε τώρα ότι υπάρχει, να φανταστείτε, υπάρχουν 150.000 και περιμένουν στην περιφερειακή αρχή.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένουν 150.000 προμήθεια του τάπητα για το ενωσιακό και δεν μπορεί, αδυνατεί ο Δήμος να κάνει κάποιες ενέργειες για να το φέρει σε τέτοιο σημείο έτσι ώστε να πέσει ο τάπητα. Γιατί,
0: ναι,
1: ένα τέτοιο γήπεδο που θα φτιαχτεί με τις υποδομές που έχει,
0: mm-hmm,
1: πραγματικά θα αποσυφορήσει όλα τα άλλα γήπεδα.
0: Μιλάτε για το γήπεδο δίπλα στο
1: νοσοκομείο. Για το ενωσιακό, είπα, για το ενωσιακό.
0: Ναι,
1: για το ενωσιακό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, που είναι στο Γαϊτάνι.
0: Ναι, στο Γαϊτάνι.
1: Το, μάλιστα, γήπεδο. Αυτή
0: αυτά
1: τη στιγμή
0: γιατί, δεν τα...
1: έχει βγει...
0: γιατί δεν τα παίρνουν αυτά τα χρήματα.
1: Γιατί για να τα πάρουν, να πάρουν τον τάπητα, πρέπει να είναι έτοιμο το γήπεδο. Ο Δήμος ξεκίνησε, ναι, κάποιες εργασίες διαμόρφωσης του γήπεδου.
0: Ναι.
1: Και τι παράτησε στη μέση. Εδώ, ναι, και 3 μήνες, 4, δεν κουνιέται φύλλο. Εξεκίνησε, διάλυσε το παλιό το χόρτο που υπήρχε, ό,τι είχε απομείνει εν πάση περιπτώσει. Έβγαλαν, που πήγαινε στο φινάλε και έτρεχε, ναι, κάποιος εκεί γύρω-γύρω. Υπήρχε ένα υποτυπώδες, έτσι στρώμα να το πω έτσι, όχι χόρτο.
0: Ναι.
1: Που πήγαινε να τρέχει και τώρα δεν υπάρχει ταυτό 4 μήνες και.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν σταματήσει τις εργασίες προεργασία για να προετοιμάσει έτσι ώστε να φέρει το γήπεδο σε σημείο έτσι ώστε να πέσει ο τάπητας αυτός,
0: ναι,
1: που υπάρχει από την περιφερειακή αρχή,
0: ναι,
1: και δεν υπάρχει τίποτα, δεν κουνιέται φύλλο πουθενά. Το Μαχαιράδο 8 με 10 χιλιάδες να ήταν, 12 το πολύ, αυτά που πρέπει να γίνουν για να πάρει άδεια γάμα εθνική. Και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν φτιάχνω τίποτα φέτος.
0: Αυτές οι ομάδες που προπονούνται.
1: Γιατί... αυτές προπονούνται στα γήπεδα αυτά, όπως είναι, αλλά για τη ΓΑΜΑ Εθνική να παίξει το Λεβάντε χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις. Υπάρχει,
0: ναι,
1: ένα παράρτημα, όπως είναι για τη Β' Εθνική και το επαγγελματικό, ναι, ποδόσφαιρο που είναι για τη Β' Εθνική που είναι το δημοτικό.
0: Ναι.
1: Έτσι υπάρχει και ένα πρωτόκολλο, να το πω έτσι. Υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις που πρέπει να γίνουν. Ένα παράρτημα άρθρα, έτσι λέγεται. Κάποια προαπαιτούμενα για να παίξει μια ομάδα γάμα εθνική.
0: Mm-hmm.
1: Ερασιτεχνική μεν, αλλά γάμα εθνική. Και χρειάζεται κάποια,
0: μάλιστα,
1: υποχρεωτικά που αυτά δεν τα έχει το Μαχαιράδο.
0: Ναι.
1: Και αυτά θέλει ένα πολύ μικρό ποσό έτσι ώστε να γίνει λειτουργικό για γάμα εθνική. Και αυτή τη στιγμή είτε το Μαχαιράδο μπορεί να παίξει το Λεβάντε, αυτή τη στιγμή παίζει με τον τρόπο που παίζει στο δημοτικό στάδιο και κλεισμένων των θυρών.
0: Mm-hmm.
1: Παίζει, ενώ κάνει προπονήσεις τώρα σε τάπητα, σε πλαστικό πάει και παίζει σε χορτό, καταλαβαίνετε ότι είναι μαθηματικά βέβαιο ότι αυτή η ομάδα δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει την παραμονή της.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αφύσικο και είναι και, πώς το λένε, δεν είναι λογικό.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Τώρα για την ομάδα πραγματικά του βόλεϊ ήταν λυπηρό πραγματικά η απόφαση αυτή.
0: Θα έχουμε αμέσως μετά τον προπονητή.
1: Πέρα από αυτά, σίγουρα ο αθλητισμός στο νησί μας ανθεί. Ανθεί σαν παρουσίες, σαν κόσμο, σαν αθλητές. Λέμε τώρα όλοι εμείς να στρέψουμε τα παιδιά μας προς τον αθλητισμό. Όποιου είδους αθλητική δραστηριότητα είναι αυτή. Κι όμως δεν υπάρχουν η ίδια η πολιτεία, το ίδιο το κράτος, το ίδιο ο Δήμος μας αποτρέπει. Δεν υπάρχουν, καταλαβαίνω αυτά τα παιδιά και ξέρω ότι στο κλειστό της Παναγούλας που έχουν μαζευτεί πάρα πολλά τμήματα και αθλήματα τα οποία αναγκαστικά και αυτά κάπου πρέπει να στεγαστούν για να μπορέσουν να προπονηθούν και να παίξουν τους αγώνες. Είναι η Αγίες που έχει πάρα πολλά τμήματα, είναι το βόλεϊ γυναικών, είναι το βόλεϊ κορασιδών. Υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα τα οποία κάνουν προπονήσεις.
0: Δεν
1: και καταλαβαίνετε
0: χρόνος.
1: Ότι και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν την αντρική ομάδα και έχουν υποχρεώσεις, έχουν δουλειές, έχουν οικογένειες, προφανώς οι ώρες που βγαίνουν να κάνουν είναι πάρα πολύ... δεν βολεύουν.
0: Κάθε Σάββατο μας είπε ο προπονητής ότι μπορούσαν. Μόνο μια φορά τη βδομάδα. Θα τον ακούσουμε σε λίγο, μετά τη μία.
1: Το καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να του πω να το ξανασκεφτεί. Ότι καταλαβαίνω τον αγώνα που κάνουν. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, για να υπάρχει μια ομάδα χρειάζεται να υπάρχουν πάρα πολύ πίσω και πολλά πράγματα τα κάνουν και ήδη οι προπονητές. Γιατί είναι ερασιτέχνες. Γιατί περνάνε πολύ κόπο, πάρα πολύ κόπο και αγώνα και δουλειά πολύ για έτσι ώστε να συντηρούν αυτά τα σωματεία. Και μιλάμε τώρα ένα εραστηνικό σωματείο που μαζεύονται κάποια παιδιά και πέρα από την ευχαρίστησή τους εκπροσωπούν και ένα νησί. Ναι. Μιλάμε ότι πέρσι τα παιδιά, η ομάδα αυτή, σε πολλά ταξίδια τους είχαμε συνταξιδέψει μαζί τους, είχαν πραγματικά έτσι το αγαπούσαν αυτό που έκαναν, το έκαναν με πάθος και μεράκι και πραγματικά ήταν και άξιοι εκπρόσωποι του νησιού μας.
0: Μάλιστα.
1: Το καταλαβαίνω. Δυστυχώς θα πρέπει να ξέρουν ότι, γιατί όταν φτιαχτεί το κλειστό βέβαια θα γίνει πολύ μεγάλη αποσυμφόρεση, γιατί και εκεί ένα κτίριο θα είναι, αλλά θα υπάρχει και Παναγούλα που θα μπορεί να παίρνει τους κραδασμούς, ας πούμε, από την πίεση των ωρών στις ομάδες. Να το ξανασκεφτούν. Πραγματικά
0: είναι πολλοί κρίμα από να εμάς
1: μπορεί ίσως να ξέρει ότι παρακολουθούν πολύ ζακινθινοί όλο τον αγώνα που κάνουν όλα τα αθλήματα και το βόλεϊ, γιατί έχω φίλους και εγώ στη συγκεκριμένη ομάδα και πραγματικά ήταν λυπηρό και στενάχωρο να ακούσω ότι δεν μπορεί να κατέβει μια ομάδα, όχι μόνο για την ίδια την ομάδα και για τα ίδια τα παιδιά που δεν θα μπορούν να κάνουν αυτό που τους αρέσει και αυτό που πραγματικά κάνουν με έναν τρόπο να γυμνάζονται, να ξεφεύγουν, να ξεδίνουν, αλλά και να εκπροσωπούν το νησί μας. Είναι στενάχωρο και ντροπιαστικό και για το ίδιο το νησί. Θα πρέπει άμεσα ο Δήμαρχος να πάρει κάποιες αποφάσεις, έτσι ώστε αυτό που έχουν τα παιδιά αποφασίσει και η ομάδα να μην υλοποιηθεί, να μην γίνει πράξη.
0: Λοιπόν, κύριε Μουζάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να πω ότι πριν βγείτε εδώ στην εκπομπή, ακούγαμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι με τη φωνή του αείμνηστου Καπανδρίτη.
1: Το Διονύσης του Καπανδρίτη, ναι, πραγματικά.
0: Πόσο τέριαζε και το θέμα που συζητήσαμε με τη φωνή του Διονύση του Καπανδρίτη.
1: Να ξέρετε ότι θα μείνει αναλύωτο στις μνήμες μας. Πραγματικά δεν ήταν μόνο οι τομείς οι οποίοι όπου είχε ασχοληθεί, πραγματικά ήταν σε ένα από τα υψηλότερα και σε πολλά στο υψηλότερο κομμάτι, είτε στο τραγούδι, είτε στην ομάδα της Ζακένθου, πραγματικά ήταν η ζωή του, είτε ακόμα και ακόμα στον τομέα που ήταν επαγγελματικά στο Δήμο, πραγματικά ήταν ένας πυρήνας, μιλάμε αξέχαστων στιγμών, μιλάμε για αξέχαστον ατακόνα, τάκες, ας πούμε, όσες κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, οι περισσότερες είναι δικές του. Δεν θα ξεχάσω ποτέ που είπε ότι το μυαλό του πρέπει να τον πάρουν στη Ρωσία να το καταψύξουν γιατί δεν θα ξανάβγει άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά ο Νιόνιος θα μείνει πάντα στην καρδιά μας, πάντα στην μνήμη μας, πάντα θα τον λησμονούμε και πάντα θα τον μνημονεύουμε, να το ξέρετε.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Θα τα πούμε πάλι. Γεια σας.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότητα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ξανά μαζί, κυρίες και κύριοι, ακούμε την υπέροχη παραδοσιακή μουσική μας. Μένουμε στο θέμα του αθλητισμού, δεν το αφήνουμε. Και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε εδώ τηλεφωνικά ένα πάρα πολύ νέο παιδί, πολύ καλό αθλητή. Ασχολείται με το βόλε, είναι ο κύριος Χαλβατζιάν Αλεξάν, είναι προπονητής της ομάδας του βόλεϊ. Καλό μεσημέρι, κύριε Αλεξάν.
1: Καλό μεσημέρι,
0: από το Πρίσμα, από το ραδιόφωνο του Πρίσμα, 92.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Αποταμίτη. Μακάρι να ήταν και για χαρά ο λόγος που βγήκα στο ραδιόφωνο.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ πραγματικά στενοχώρησε όλους αυτούς που ασχολούνται με τον αθλητισμό αυτή η ανακοίνωση που βγάλατε για την ομάδα σας, την οποία στήσατε εσείς με τους αθλητές σας, βέβαια, από την αρχή με πάρα πολύ καλές επιτυχίες. Γιατί οδηγηθήκατε σε αυτή την απόφαση?
1: Κύριε Αποταμίτη, ένα μπαλόνι όταν το φουσκώνεις και όσο το φουσκώνεις κάποια στιγμή σκάει.
0: Ναι.
1: Σίγουρα, εν έτη 2026 δεν είναι φυσιολογικό μια αθλητική ομάδα να μην μπορεί να συμμετάσχει σε ένα πρωτάθλημα επειδή δεν υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για να προπονηθεί ή οι εγκαταστάσεις γενικά.
0: Ναι.
1: Και ας καθαρίσουμε κάτι, ότι δεν, το θέμα, το πρόβλημα των αθλητικών υποδομών δεν αφορά μόνο τη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Σε ολόκληρη στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το θέμα.
0: Βέβαια.
1: Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί κιόλας να μην υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις επαρκής στον τόπο μας.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία να επιρρύψω ευθύνες δεξιά και αριστερά. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ εύκολο να γίνει. Όλοι γνωρίζουμε την πραγματικότητα. Όλοι γνωρίζουμε τα προβλήματα των αθλητικών. Γι' αυτό βγήκα εξάλλου στον τόπο μας.
0: Ναι.
1: Το δύσκολο αλλά και το ουσιαστικό είναι να βρούμε λύσεις γι' αυτά.
0: Ναι. Τώρα, η ομάδα σας, μιλήστε μας λίγο έτσι για την ομάδα που έχετε στήσει. Από πότε είσαστε εσείς προπονητής?
1: Η ομάδα του βόλεϊ, το τμήμα του βόλεϊ, γιατί η ομάδα υπήρχε και πιο παλιό αθλητικό,
0: ναι,
1: σύλλογος Ακίνθου, ιδρύθηκε το τμήμα του βόλεϊ το 2024.
0: Μάλιστα.
1: Ήμασταν μια παρέα που μαζευόμασταν τα Σάββατα κυρίως για να παίξουμε βόλεϊ στο κλειστό της Μαναβούλας. Και 4-5 χρόνια πιο πριν, και σιγά σιγά αυτή η παρέα όλο και μεγάλωνε. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή αποφασίσαμε ότι να το τολμήσουμε, να το πάμε ένα βήμα παραπέρα, mm-hmm, και να κατέβουμε στο πρωτάθλημα. Γιατί γνωρίζαμε και ότι δεν υπάρχει ομάδα βόλεϊ αντρική στο νησί, τουλάχιστον για 11 χρόνια μέχρι, mm-hmm, τότε, και είπαμε να το τολμήσουμε να κατέβουμε. Και έτσι κάναμε. Κάναμε οποιαδήποτε διαδικασία κινήσαμε και μπήκαμε στο πρωτάθλημα το 2024.
0: Ναι. Μπήκατε στο πρωτάθλημα, μπράβο. Λοιπόν, εσείς έχετε και το γυναικείο τμήμα?
1: Όχι. Το γυναικείο τμήμα, υπάρχουν δύο γυναικεία τμήματα βόλεϊ,
0: ναι,
1: στο νησί. Είναι ο ΖΑΟ, mm-hmm, είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και είναι και το νεοσύστατο κομμάτι, πέρσι το 2025 κατέβηκε για πρώτη φορά, του Αθλητικού Σύλλογου Ζακίνθου, που έφτασε και μέχρι το τελικό.
0: Ναι.
1: Τις λεπτομέρειες δεν ανέβηκε κιόλας κατηγορία.
0: Μάλιστα. Έχετε ακαδημίες με μικρότερα παιδάκια?
1: Πέρσι ο Σύλλογος έκανε και άλλο ένα βήμα και πέρα από τη γυναική ομάδα,
0: ναι,
1: έκανε μια σύσταση ακαδημιών,
0: mm-hmm,
1: και αφορά ηλικίες παιδιών από 6 έως 12 ετών.
0: Ναι.
1: Αφορά και αγόρια και κορίτσια, με την προϋπόθεση να υπάρχει κάποια εξέλιξη στο,
0: ναι,
1: άσχημα.
0: Λοιπόν, τώρα εσείς, το πρόβλημά σας, εσείς τις προπονήσεις σας τις κάνετε στο κλειστό της Παναγούλας και όχι μόνο εσείς, έχει μαζευτεί εκεί όλο το νησί. Δεν έχετε ώρες όμως, ούτε ώρες έχετε ούτε μέρες.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Αυτό, για πείτε μας λίγο έτσι, για παράδειγμα φέτος. Ποιες μέρες έχετε?
1: Θα σας πω και από πέρσι.
0: Από πέρυσι, ναι.
1: Είναι συγκεκριμένες οι ώρες, δεν έχει αλλάξει το πρόγραμμα. Είναι,
0: ναι,
1: Δευτέρα,
0: ναι,
1: από το αντρικό μιλάμε πάντα.
0: Για το αντρικό,
1: εκεί,
0: ναι.
1: Είναι από τις 2.30 μέχρι τις 4.00, mm-hmm, τη Δευτέρα, και το Σάββατο 6 με 8. Αλλά κάνουμε 6 με 7.30 γιατί την επόμενη μέρα έχουμε αγώνα.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα τριήμερο, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και μετά υπάρχει μια πολύ μεγάλη παύση που δεν κάνουμε κάτι.
0: Μάλιστα. Δηλαδή την Κυριακή έχετε αγώνα, το Σάββατο, μόνο το Σάββατο από τη Δευτέρα μέχρι το Σάββατο δεν μπορείτε να πάτε κάπου να προπονηθείτε.
1: Ναι, δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, δεν
0: Δευτέρα,
1: υπάρχει ώρα.
0: Δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό γίνεται από πέρυσι.
1: Αυτό γίνεται από πρόπερσι, από το 24 γίνεται.
0: Μάλιστα. Τις ενδιάμεσες ημέρες είναι το μπάσκετ.
1: Είναι και το μπάσκετ, είναι κλειστό. Και το βόλεϊ και είναι και το γυναικείο τμήμα
0: και
1: που
0: το
1: έχουμε.
0: Γυναικείο.
1: Που το γυναικείο τμήμα πηγαίνει Δευτέρα, Πέμπτη, από τις 11 η ώρα και σε συνεννόηση με τον προπονητή της Αγίας που έχουν μπάσκετ πριν, μπαίνει από τις 10.30 για να κάνει προθέρμανση και κάθονται πολλές φορές οι γυναίκες μέχρι τις 1 η ώρα το βράδυ για να κάνουν προπόνηση.
0: Μάλιστα.
1: Και φανταστείτε ότι είναι γυναίκες και με οικογένειες.
0: Ναι.
1: Να αφήσεις τα παιδιά σου και να πας για προπόνηση.
0: Ναι. Τώρα, άλλοι χώροι, το δεύτερο γυμνάσιο, το που έχει έτσι το κλειστό, εκεί σας βολεύει? Θα μπορούσατε να πηγαίνετε εκεί?
1: Ναι, είμαστε σε επικοινωνία με την Δημοτική Αρχή και συγκεκριμένα με τον κύριο Σταθινόπουλο.
0: Ναι.
1: Και κινούμε τις διαδικασίες να μπει κάποιο δάπεδο κάτω ώστε να είναι εντάξει για να μπορέσουμε να πάμε να φιλοξενηθούν κάποια τμήματα εκεί πέρα, δηλαδή να αποσυμφορηθεί ναι μεν η Παναγούλα αλλά να δημιουργηθούν νέοι χώροι, δηλαδή το θέμα δεν είναι μόνο οι ώρες, να δημιουργούνται όμως και νέοι χώροι ώστε να μπορέσουν να ασχολούνται οι άνθρωποι, τα παιδιά και να δημιουργηθούν και νέα τμήματα.
0: Ναι. Και εκεί υπάρχει συνωστισμός το δεύτερο. Εκεί είναι νομίζω ένας χορευτικός σύλλογος. Δεν ξέρω ποιοι άλλοι φιλοξενούνται εκεί στο δεύτερο, αλλά δεν είναι τόσο πολύ.
1: Είναι δύο πολιτιστικοί σύλλογοι και ένας αθλητικός σύλλογος για Αγίες. Αλλά υπάρχουν κάποιες ώρες. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει από την αρχή μια σωστή δομή για να μπορέσουν και ας πούμε οι συλλόγοι του χορού να βρουν τον χώρο τους και να δημιουργηθούν νέοι χώροι ώστε να πάνε και περισσότερα τμήματα στο δεύτερο γυμνάσιο.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι το πρόβλημα ξεκινά, είναι πιο ουσιώδες, ξεκινάει από πιο, είναι πιο βαθύ το πρόβλημα.
0: Ναι, τι εννοείτε, γιατί το λέτε αυτό, τι εννοείτε? Ότι
1: θέλω
0: δεν υπάρχει
1: ότι
0: θέληση να σας βοηθήσουν, να βρουν γρήγορα λύσεις, αυτό θέλετε να πείτε?
1: Πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί άμεσα λύση. Το θέμα είναι και αυτό που θέλω να πω, ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα και συνεργασία. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται ενότητα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους και οι παρατάξεις και οι θεσμοί και οι αθλητικοί φορείς ώστε να βρεθεί μια κοινή γραμμή για να σταματήσει αυτή η κατρακύλα που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα ότι επειδή ακούγεται για πολλά η Ζάκυνθος, θα ήθελα να υπάρχει ένα σημείο αφετηρίας, όχι αντιπαράθεσης, αλλά να αποδείξει η Ζάκυνθος ότι όταν καθίσουν στο τραπέζι, αφήνοντας πίσω τα προσωπικά και τα παραταξιακά, ότι μπορεί να βρεθεί και χώρος ο αθλητισμός. Προέχει ο αθλητισμός αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να φανταστούμε αθλητισμό χωρίς αθλητικές εγκαταστάσεις? Είναι σαν να μιλάμε για παιδεία χωρίς σχολεία.
0: Ναι, έχετε δίκιο πραγματικά.
1: Ως αθλητικός σύλλογος Ζακύνθου, γιατί δεν είμαι μόνος μου, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τρέχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον μηχανισμό, έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση.
0: Η οποία είναι, ποια είναι?
1: Ναι. Τον Φεβρουάριο του 2026, φέτος δηλαδή πριν κάποιους μήνες, συνεδρίασε για τελευταία φορά, μετά δεν υπήρχε κάποια ενημέρωση, η Αθλητική Επιτροπή.
0: Ναι.
1: Αυτή η επιτροπή στην πράξη όμως δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε να υπάρξει σαν θεσμός. Αυτό που προτείνουμε είναι να συγκεντρωθούν όλοι οι αθλητικοί φορείς του νησιού και να συγκροτηθεί μια πενταμελής, εφταμελής, δεν παίζει ρόλο ο αριθμός, και με ανθρώπους που γνωρίζουν τον αθλητισμό και με εκπροσώπους της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης του νησιού, που μέσα σε αυτήν την επιτροπή θα υπάρχουν μηχανικοί του Δήμου καθώς και ανθρώποι που γνωρίζουν

0: των αθλητικών υποδομών αυτών. Και στο τέλος να αναζητηθούν άμεσα οι απαραίτητοι πόροι, ώστε οι προτάσεις αυτές να μην μείνουν για μια ακόμη φορά στα χαρτιά. Μάλιστα. Αυτή η επιτροπή που σας λέω θα πρέπει να λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρον του αθλητισμού και όχι να λέμε τις παραταξιακές αντιπαραθέσεις.
1: Ναι.
0: Άλλωστε οι παρατάξεις αλλάζουν, οι διοικήσεις έρχονται και παρέρχονται, οι ανθρώποι όμως που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα σωματεία και στους αθλητές και στα παιδιά παραμένουν. Παραμένουν και προσπαθούν. Και αυτοί πολλές φορές εξαντλούνται, εγκαταλείπουν την προσπάθεια γιατί πέφτουν συνέχεια σε έναν
1: τύπο
0: και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους μας.
1: Τώρα εσείς μένετε στην αρχική σας απόφαση ή θα τα ξανασκεφτείτε?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μείναμε αρκετό καιρό χωρίς να μπορέσουμε να αθληθούμε. Πέρα από το υπάρχει και το οργανωτικό κομμάτι σε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Εδώ και 2 χρόνια τα παιδιά που είμαστε στην ομάδα έχουμε κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες, όχι μόνο για να υπάρχουμε, αλλά να μπορέσουμε και να βγάζουμε ένα θετικό πρόσωπο προς τα έξω. Το θέμα δεν είναι να υπάρχεις, αλλά να είσαι και ποιοτικός σε αυτό που κάνεις. Και πραγματικά όσο μπορέσαμε, το κάναμε. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό είναι κουραστικό. Είναι κουραστικό. Δεν θα εγκαταλείψουμε την προσπάθεια.
1: Μπράβο.
0: Δεν θα εγκαταλείψουμε καμία προσπάθεια. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε προπονήσεις μέχρι να βρεθούν οι απαραίτητοι χώροι. Και θέλω να κάνω έκκληση να καθίσουν όλοι σε ένα τραπέζι και να βρεθεί μία λύση για τον αθλητισμό της ΑΚΕΜΦ.
1: Τώρα, κύριε Χαλβατζιάν, στο δεύτερο γυμνάσιο, για να μπορέσετε να πάτε εκεί να συνεχίσετε τις προπονήσεις σας, πρέπει να σας είπε ο Δήμαρχος, θα σας βάλει κάτω
0: ένα δάπεδο.
1: Αυτό σας λείπει δηλαδή από το...
0: Το θέμα δεν είναι μόνο να φτιαχτεί το δεύτερο γυμνάσιο, αλλά έπρεπε να είχε ήδη φτιαχτεί από τον Αύγουστο για να καθίσουμε όλα τα σωματεία για να βγάλουμε ένα πρόγραμμα.
1: Πόσα, γιατί με τις ώρες που μπορεί το καθένα προπονείται.
0: Ο καθένας θα φιλοξενηθεί, γιατί είναι και χαμηλό τάβανο.
1: Δεν
0: μπορεί μόνο να μια ομάδα, ας πούμε, και αντρική κλπ. Να είναι συνέχεια εκεί πέρα. Θέλει και τον χώρο της. Οπότε θα πρέπει να βρεθεί να βρεθούμε και με τα υπόλοιπα σωματεία, γιατί και τα υπόλοιπα σωματεία κάνουν τα προγράμματά τους, δεν είμαστε μόνοι μας εκεί πέρα. Και μέχρι στιγμής, θα ήθελα να το πω και αυτό, υπάρχει πολύ καλή διάθεση και με τα υπόλοιπα σωματεία που συστεγαζόμαστε στην Παναγούλα με την Αγίες και το ΖΑΟ και μέχρι στιγμής μπορούμε και τα βγάζουμε
1: μεταξύ
0: καλά,
1: σας πέρα, ναι, καλά.
0: Ναι, μεταξύ μας πέρα. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και αυτό είναι πολύ σημαντικό και παράδειγμα για τους συλλόγους που είναι εκεί πέρα.
1: Ναι. Άλλος κλειστός χώρος στο νησί δεν υπάρχει, μόνο αυτοί οι δύο είναι.
0: Υπάρχουν κλειστοί χώροι και γι' αυτό είπα ότι υπάρχει και στον Αγγερικό το ΕΠΑΛ υπάρχει ένας κλειστός χώρος, υπάρχει και στο πρώτο γυμνάσιο Λύκειο. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν αυτοί οι χώροι.
1: Δεν κάνουν, είναι ακατάλληλοι. Υπάρχουν, αλλά δεν κάνουν. Δεν είναι ακατάλληλοι.
0: Ναι, είναι σχολικές αίθουσες ουσιαστικά που κάνεις την γιορτή σου. Αλλά μπορούν να φιλοξενηθούν και αυτοί.
1: Αλλά πρέπει να φτιαχτούν.
0: Πρέπει να φτιαχτούν, ναι, φυσικά. Και γι' αυτό λέω ότι να υπάρχει μια καλύτερη οργάνωση και δομή, ώστε να μπορέσουμε να βρεθούν, να αξιοποιηθούν αυτοί οι χώροι, αλλά να οργανωθούν να φτιαχτούν και νέοι χώροι.
1: Ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν χώροι, θα μπορούσε με μία προσπάθεια να φτιαχτούν. Λίγα τα χρήματα είναι, δηλαδή στο δεύτερο ας πούμε ένα δάπεδο. Είναι πόσο πια να έχει ένα δάπεδο να τοποθετηθεί.
0: Κύριε Αποταμίτη, να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή χρειαζόμαστε άμεσες λύσεις. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο τα μεγάλα έργα, το κλειστό γυμναστήριο να αποπερατωθεί, να υλοποιηθεί. Ναι. Γιατί θα χρειαστούν πάρα πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί.
1: Βέβαια,
0: υπάρχουν παραδείγματα και από άλλους δήμους, όπως αυτός της Κορίνθου, όπου σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε, έχουν τοποθετηθεί 2 αθλητικά μπαλόνια μέσα σε έναν χρόνο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των συλλόγων. Γιατί να μην διευρύνουμε και εμείς, να μην βρούμε και εμείς αντίστοιχες λύσεις.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να μην εξετάσουμε κάθε διαθέσιμη δυνατότητα ώστε να αυξηθούν οι χώροι άθλησης και να μπορέσουν τα σωματεία να λειτουργήσουν αξιοπρεπώς.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αδύνατο. Απλά θέλει σχεδιασμό, θέλει συνεργασία και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για να έχουν χρονοδιάγραμμα.
1: Μάλιστα.
0: Που θα μπορεί να παρακολουθείτε από όλους και να υπάρχει ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος και αθλητικοί παράγοντες.

0: πολίτες βρίσκονται σε μία σύγχυση, γιατί δεν υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση, άμεση ενημέρωση, να πούμε ότι η παιδιά γίνεται αυτό, είμαστε σε αυτό το στάδιο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα χάος γενικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά εγώ θα σας έλεγα, εγώ και κάποια μηνύματα που είχαμε, συνεχίστε τις προσπάθειες, μην τα βάζετε κάτω και μην παραιτηθείτε, γιατί πραγματικά έχετε φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα, πολύ δυνατή, με νέα παιδιά, με όρεξη να προσφέρουν στον αθλητισμό του νησιού, και δυστυχώς θα πρέπει να παλέψετε για να το αποκτήσετε αυτό. Έτσι,
0: σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ποταμίτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς θα το παρακολουθούμε το θέμα, για ό,τι θέλετε είμαστε στη διάθεσή σας, και θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Δρόσο, τις επόμενες ημέρες, για να του θέσουμε αυτά τα ερωτήματα και τις προτάσεις, έτσι, που μας κάνατε.
0: Να είστε καλά, κύριε
1: Καλό
0: Ποταμίτη.
1: Μεσημέρι. Να πούμε ότι η καταγωγή σας, για το όνομά σας, είναι από την Αρμενία.
0: Εγώ είμαι τρίτης γενιάς. Οι παππούδες μου, η γιαγιά μου, βασικά, ο προπάπους μου, δεν πρόλαβε. Ήρθαν από την Σμύρνη, περάσανε με, ναι, με τη γενοκτονία των Αρμενίων και στη συνέχεια με τον εκτοπισμό των Ελλήνων και των άλλων χριστιανών, ναι, πληθυσμών από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα, και με τους διωγμούς περάσανε στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Και έχετε παντρευτεί Ζακυνθινιά.
0: Και σε άλλα σημεία.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, γεια σας, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: λίγο.
1: Κάτσε βρε.
2: Ακούσαμε τον κύριο Χαλβατζιάν Αλεξάν, προπονητή της ομάδας βολέι. Πραγματικά ένα πολύ έτσι, ένα νέο παιδί που προσπαθεί, ζει εδώ με την οικογένειά του, περιμένει και το πρώτο του παιδάκι, τους γνωρίζω και εγώ και πραγματικά θέλει να ενωθούν όλες οι ομάδες, όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι για να δούνε τι πρέπει να γίνει σε αυτό το νησί, γιατί υπάρχει μια διαφορία και όχι μόνο από παλιά υπήρχε αυτή η διαφορία στον αθλητισμό και υπάρχουν και άλλα παιδιά που θέλουν να προσφέρουν. Για παράδειγμα, το τμήμα της ρυθμικής γυμναστικής λόγω έλλειψης χώρου δεν έχει καταστραφεί, έχει φύγει η ρυθμική γυμναστική, δεν γίνεται πια εδώ στο νησί μας, γιατί υπήρχε αυτή η έλλειψη χώρου, δεν μπορούσε η συγκεκριμένη προπονήτρια να βρει κάποιο χώρο με χαμηλό ενίκιο για να συνεχίσει τις προπονήσεις. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που το ξέρω και εγώ. Λοιπόν, και άλλα παιδιά που έχουν ταλέντο, θέληση, όραμα, όρεξη, δυσκολεύονται πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν χώροι. Υπάρχουν, μας είπε εδώ ο προπονητής ότι υπάρχουν χώροι, θα μπορούσε κάτι να γίνει, θα μπορούσε να προπονηθούν, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, μουσική, διαφημίσεις και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 92.
1: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
3: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
4: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
5: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90.

0: Συνάντησα και τσίκλισα το μάτι και αυτή μου αποκρίθηκε.
1: Στουδιά, Χωριάτη.
2: Στουδιά.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο, τελευταίο θέμα αλλά πολύ σημαντικό για την υγεία μας και την υγεία σας. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Θεοδόση Σιγούρο, παθολόγο, για να δούμε πότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε τους εμβολιασμούς για τη γρήπη. Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγούρο.
4: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλό φθινόπωρο.
3: Ναι.
4: Με συγχωρείτε λίγο για τη φωνή, αλλά είμαι κρυωμένος τις τελευταίες 2 μέρες και...
3: Ναι. Λοιπόν, πότε τα λέγαμε, πότε πέρασε ο καιρός, θα τα ξαναπούμε πάλι. Είμαστε αρχές του Οκτωβρίου, πότε θα πρέπει να ξεκινήσουν οι συμπολίτες μας και ποιες ομάδες, να πούμε, ποιες κατηγορίες, τον εμβολιασμό για τη γρήπη.
4: Κυρία Ποταμίτη, για να πείσουμε τους ανθρώπους μας να κάνουν το εμβόλιο, πρέπει να τους πω 1-2 πράγματα πάρα πολύ σημαντικά.
3: Ναι.
4: Να τους πω τα δεδομένα που έχουμε από την περσινή χρονιά.
3: Α.
4: Πέρυσι λοιπόν οφείλουμε να γνωρίζουμε όλοι και οι μικρότεροι και οι μεγαλύτεροι ότι είχαμε επιβεβαιωμένους θανάτους, λυπάμαι που ξεκινάω έτσι λίγο απότομα και με στοιχεία του Υπουργείου, είχαμε 84 θανάτους καταγεγραμμένους από τη γρήπη.
3: Μάλιστα.
4: Και μάλιστα ασθενείς που νοσηλεύτηκαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας και διαγνώστη επιβεβαιωμένα η γρήπη Α. Ο μέσος όρος αυτών των ανθρώπων που χάθηκαν από τη γρήπη Α πέρυσι ήταν γύρω στα 76 η διάμεση ηλικία τους και το 97% από αυτούς δεν είχαν κάνει καθόλου εμβόλιο για τη γρήπη.
3: Δηλαδή...
4: Ξεκινάω λίγο απότομα για να δώσω, να από την πρώτη στιγμή να καταλάβουν οι συνάνθρωποι μας ότι είναι επιβεβλημένος ο εμβολιασμός της γρήπης. Είναι μια νόσος η οποία, αν πάρουμε τα σωστά μέτρα, σχεδόν την εξαλείπουμε.
3: Όταν μου λέτε
4: είναι επικίνδυνη.
3: 97% είναι πάρα πολύ μεγάλος
4: είναι τεράστιο αριθμό. Το ποσοστό. Ακριβώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι επιβεβλημένος. Ο εμβολιασμός της γρήπης λοιπόν έχει ήδη ξεκινήσει. Να ξέρετε ότι το καλό θα είναι να γίνει προς τα τέλη του μήνα, αρχές του Νοέμβρη, γιατί λόγω παρατεταμένης καλοκαιρίας δεν θα έχουμε κρούσματα νωρίς. Αν και η περσινή χρονιά μας εφημιδίασε και είχαμε πάρα πολλά κρούσματα γρήπης, μια φοβερή έξαρση από τις αρχές του Δεκέμβρη μέχρι τις αρχές του Γενάρη. Στην ουσία το κύμα γρήπης της Άκης το ήρθε τότε. Μετά είχαμε μια απόλυτη ύφεση και είχαμε και ελάχιστα ποσοστά το Πάσχα και είχαμε και πάρα πολλά κρούσματα το καλοκαίρι, αλλά για άλλο λόγο. Αυτό το καλοκαίρι που
3: πέρασε,
4: μας πέρασε, τον Αύγουστο, αλλά για άλλους λόγους.
3: Ναι.
4: Όπως και να έχει λοιπόν το πράγμα, καλό είναι να γίνει ο εμβολιασμός, να γίνει στις αρχές του Νοέμβρη. Έχουμε στη διάθεσή μας 2 τύπους εμβολίων. Έχουμε το απλό εμβόλιο, το τριδύναμο, το οποίο το κάνουν όλοι όσοι είναι άνω των 60. Και υπάρχει και το ενισχυμένο εμβόλιο που γίνεται για σε άτομα που είναι άνω των 65. Η σύσταση είναι σαφής και απόλυτη. Οι άνω των 65 καλό είναι να κάνουν το ενισχυμένο. Το απλό εμβόλιο, αυτό το εμβόλιο που θα κάνουν οι νεότεροι, είναι ένα εμβόλιο που δυστυχώς έχει φανεί και στην πράξη. Δεν πιάνει, δεν τους καλύπτει απόλυτα. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να νοσήσουν ενώ έχουν κάνει το εμβόλιο. Η κάλυψη είναι μικρότερη του 30%. Δεν είναι τυχαίο ότι πέρυσι είχαμε τόσα κρούσματα, παρόλο που εμβολιάστηκε ένα καλό ποσοστό ανθρώπων, γιατί το εμβόλιο δεν ήταν τόσο αποτελεσματικό, ιδιαίτερα το απλό εμβόλιο.
3: Δηλαδή,
4: οπωσδήποτε οι 65 και άνω να κάνουμε το ενισχυμένο. Το οποίο πρέπει να το γράψουν στους γιατρούς.
3: Λοιπόν, οι 65 και άνω το ενισχυμένο και οι 60 με 65 το απλό, αν δεν έχουν βέβαια άλλα σοβαρά νοσήματα.
4: Να ξέρετε ότι οι συστάσεις από το Υπουργείο, από το Εθνικό Πρόγραμμα δηλαδή εμβολιασμών, είναι ότι αυτοί που πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν το εμβόλιο χωρίς να έχοντας σαν κριτήριο μόνο την ηλικία τους είναι όλοι άνω των 60 και είναι και παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών. Όλοι οι άλλοι όμως, και τα παιδιά και οι έφηβοι και οι ενήλικες από 18 μέχρι 60 μπορούν να κάνουν το εμβόλιο υπό προϋποθέσεις. Εκεί δεν μετράει μόνο το ηλικιακό όριο, μετράει αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού, όπως άσθημα, χρόνια από κρατική πνευμονοπάθεια, χρόνια καρδιακά νοσήματα, νοσοκαταστολή, έχουν μεταμοσχευτεί, πάσχουν από μεσογειακή αναιμία. Πάσχουν από χρόνιες παθήσεις του ύπατος, είναι νευροπαθείς, πάσχουν από νευρομυϊκά νοσήματα. Οι έγκυες, οπωσδήποτε οι έγκυες και οι θυλάσμουσες, ανεξάρτητα ηλικίας κύσεως. Άτομα που πάσχουν από παχυσαρκία, ειδικά όταν έχουν ένα BMI πάνω από 40, ή ακόμα και η παχύσαρκία, τα παχύσαρκα πιτυρικά, αυτά τα παιδιά. Παιδιά που λαμβάνουν ασπιρίνη και άτομα που βρίσκονται σε επαφή με παιδιά τα οποία είναι κάτω των 6 μηνών. Πρέπει να προστατευτούν αυτοί για να μην κολλήσουν τα βρέφη, γιατί τα βρέφη κάνουν τα εμβόλια τους μετά την ηλικία των 6 μηνών. Και φυσικά άτομα τα οποία ζουν σε κλειστούς πληθυσμούς, φαντάροι, φοιτητές, σε χώρους που υπάρχουν πρόσφυγες και μετανάστες. Και μην ξεχνάμε και τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε υπηρεσίες υγείας. Πολύ σημαντικό. Όλοι όσοι δουλεύουν σε ένα νοσοκομείο, ανεξάρτητα την ηλικία τους και το κόστος το οποίο είναι, πρέπει να εμβολιαστούν για τη γρήπη. Αυτός είναι κανόνας. Άρα, από ό,τι καταλάβατε και από ό,τι καταλάβαμε όλοι, μπορούν να εμβολιαστούν οι περισσότεροι Έλληνες.
3: Ναι.
4: Και επιβάλλεται να εμβολιαστούν, γιατί όσο περισσότεροι εμβολιαστούμε για τη γρήπη, τόσο λιγότεροι θα νοσήσουμε, άρα τόσο λιγότεροι θα μεταδώσουμε. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε μεγάλο ποσοστό εμβολιαστέντων.
3: Τώρα για τη γρήπη, είπατε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει και καλό είναι οι συμπολίτες που μας ακούν τώρα να πάνε να εμβολιαστούν. Τώρα για το...
4: Προς το τέλος του μήνα, όχι ακόμα, αρχές του Νοέμβρη, τέλος του Οκτώβρη, ναι.
3: Για το RSV, ένα άλλο, πέρυσι είχαμε πάρα πολλά κρούσματα.
4: Τελειώνοντας για τη γρήπη, για να μην το ξεχάσουμε, θα πούμε λοιπόν ότι το εμβόλιο της γρήπης δεν χρειάζεται να συναγωγηθεί από τον γιατρό. Μπορούν να πάνε στο φαρμακοποιό τους, με το άμκα τους, και να το πάρουν το εμβόλιο πληρώνοντας μηδέν. Τίποτα, δηλαδή 0 ευρώ. Αυτοί όμως που είναι άνω των 65 που θα κάνουν, όπως είπαμε, το εγχυμένο, πρέπει να περάσουν από τον γιατρό τους.
3: Ναι.
4: Να τους το γράψει.
3: Μάλιστα.
4: Τώρα, για τον RSV που μου είπατε.
3: Ναι.
4: Υπάρχει ο RSV. Είναι ένας ιός που υπήρχε πάντα, προσβάλλει κυρίως τα παιδιά. Τώρα τελευταία έχει γίνει της μόδας σε εισαγωγικά, αλλά υπήρχε πάντα. Είναι ένας πολύ επικίνδυνος και ύπουλος ιός.
3: Ναι.
4: Υπάρχει και για το συγκεκριμένο ιό εμβόλιο, το οποίο χορηγείται δωρεάν βάσει του Εθνικού Εμβολιαστικού Προγράμματος μετά τα 60. Υπάρχουν δύο πολύ καλά εμβόλια. Το ένα μάλιστα είναι λίγο, φαίνεται να είναι λίγο καλύτερο, γιατί καλύπτει και τους δύο τύπους του RSV, και τον RSV-A και τον RSV-B. Γίνεται μία φορά περίπου στην τριετία και καλύπτει για 2,5 με 3 χρόνια. Η ένδειξη του, να ξέρετε, κυρίως είναι σε άτομα τα οποία έχουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα.
3: Ναι.
4: Σε καρδιοπαθείς, σε διαβητικούς και σε άτομα τα οποία πάθουν από παχυσαρκία. Έχουν πάρα πολλά κιλά, πάθουν από νοσογόνο παχυσαρκία. Κυρίως όμως οι αναπνευστικοί και οι καρδιοπαθείς επιβάλλεται να το κάνουν.
3: Δηλαδή μπορεί κάποιος που είναι καρδιοπαθής και είναι ας πούμε 80 ετών, 82, να κάνει και το ενισχυμένο της γρήπης και του RSV.
4: Επιβάλλεται να γίνει αυτό. Εννοείται.
3: Μάλιστα.
4: Επιβάλλεται να γίνει αυτό. Και μάλιστα μπορούν να γίνονται με μια διαφορά. Κακώς μιλάμε για τα εμβόλια τώρα, μάλλον γίνονται έτσι πιο διάστημα αυτές τις μέρες. Για τα εμβόλια πρέπει να μιλάμε όλο το χρόνο και κάποια εμβόλια γίνονται και εκτός σεζόν.
3: Ναι.
4: Φυσικά, για να είμαστε ειλικρινείς, το εμβόλιο του συγκητιακού ιού, του RSV, καλό είναι να γίνεται τώρα, το φθινόπωρο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να το κάνει και τώρα, αυτές τις μέρες.
3: Με τι διαφορά?
4: Και μετά από 15-20 μέρες να κάνει το εμβόλιο της γρήπης, γιατί θέλουμε να πιάσουμε τη χειμερινή περίοδο. Ο RSV λοιπόν, ο RSV πιάνει, εμφανίζεται όλο το χρόνο, αλλά η υποθηκότητά του κυρίως είναι τους χειμερινούς μήνες. Εκεί θα δούμε τα πιο πολλά κρούσματα. Και μάλιστα τα εμβόλια αυτά έχουν μια πολύ υψηλή κάλυψη, με καινούργια δεδομένα που βλέπουμε, πάνω από 92%. Δηλαδή πραγματικά δημιουργούν μεγάλη υψηλή ανοσία. Άρα μπορούμε να κάνουμε το RSV τώρα αρχές του μήνα, του Οκτώβρη, και μετά από 15-20 μέρες να κάνουμε το εμβόλιο, είτε το ενισχυμένο αν ανήκουμε στην ηλικιακή ομάδα, είτε το απλό αν δεν ανήκουμε στην ηλικιακή ομάδα.
3: Μάλιστα. Με τον κορονοϊό τι γίνεται, γιατρέ? Υπάρχουν ακόμη έτσι κρούσματα ή έχει εξαλειφθεί?
4: Ο κορονοϊός έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Πέρυσι υπήρξαν κάποια λίγα κρούσματα που εμφανίστηκαν μαζί με τη γρήπη. Συνήθως, να ξέρετε, λόγω ανοσοανεπάρκειας μπορεί να δούμε και συγκυμώξεις, να δούμε δύο μαζί, να δούμε και γρήπη, να δούμε και, κορονοϊό. Εμφανίστηκαν λοιπόν τότε το Δεκέμβρη και αρχές του Γενάρη, μετά εξαφανίστηκαν τελείως. Για 3-4 μήνες δεν είδαμε ούτε ένα κρούσμα.
3: Μάλιστα.
4: Επανεμφανίστηκαν λίγο το Πάσχα και είχαμε αρκετό κορονοϊό το καλοκαίρι. Ο Αύγουστος, να ξέρετε, φέτος, εγώ είμαι πολλά χρόνια σε, αυτό το επάγγελμα, τέλος πάντων, τέτοιος Αύγουστος δεν υπήρχε. Είχαμε πάρα πολλά κρούσματα γρήπης και αρκετά κρούσματα κορονοϊού. Εκεί που τον είχαμε τελείως ξεχάσει, ξαφνικά αρκετός κορονοϊός. Αλλά για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, ένας ήπιος κορονοϊός, ελαφρύς, που προκαλούσε ελάχιστα συμπτώματα, αλλά είναι γεγονός ότι δεν θα εξαλειφθεί εύκολα. Θα υπάρχει έστω και σε αυτή του τη μορφή, την ακίνδυνη, την υποκλινική.
3: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι είσαστε πάρα πολύ κατατοπιστικός. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε, γιατί αυτά πρέπει να τα, λέμε πάλι και πάλι και πάλι. Γιατί πραγματικά πρέπει ο κόσμος να πάει να εμβολιαστεί. Είναι κρίμα να χάνεις τη ζωή σου, ενώ θα μπορούσες να έχεις πάει να κάνεις ένα εμβόλιο. Όταν μου λέτε 93%, 97% μου είπατε που έχασα τη ζωή τους, δεν είχαν εμβολιαστεί, είναι κρίμα. Πραγματικά.
4: Προετοιμαζόμενος για αυτά που θα λέγαμε, γιατί πάντα πρέπει να μιλάμε με αποδείξεις και με στοιχεία πρόσφατα, αυτή την πληροφορία την άδειασα από το, Υπουργείο, από τον ανακοινώσεις που κάνει το Υπουργείο. 84 θάνατοι σε άτομα που δεν... 84 θάνατοι στη μέθα από γρήπη πέρυσι συνολικά, η διάμεση ηλικία τους στα 76 έτη, και πάνω από 90-92% αυτών των ασθενών δεν είχαν εμβολιαστεί ή δεν είχαν εμβολιαστεί με το ενισχυμένο. Γιατί προσέξτε, η μέση ηλικία των θανόντων ήταν τα 76 έτσι, αλλά οι περισσότεροι ήταν άλλα των 65. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω και είναι ένα επιχείρημα που πρέπει να πείσει τους συνανθρώπους μας να εμβολιαστούν. Δεν έχουν κανένα κίνδυνο από το εμβόλιο της γρήπης. Είναι το παλιό κλασικό εμβόλιο, είναι το εμβόλιο που κάνουμε τα βρέφη μετά την ηλικία των 6 μηνών, είναι παλιάς τεχνοτροπίας, δεν έχει να κάνει... Δεν έχει καμία σχέση με τα mRNA εμβόλια που είχαμε για τον κορονοϊό, άρα είναι απόλυτα ασφαλές. Και γίνεται μία φορά κάθε σεζόν και τελειώνουμε. Κλείνοντας, γιατί δεν το αναφέραμε, και τον πνευμονιοκόκο. Μην ξεχνάμε και τον εμβολιασμό ενάντια του πνευμονιοκόκου. Ένα βακτήριο το οποίο προκαλεί βαρύτατες πνευμονίες. Και όχι μόνο πνευμονίες, δημιουργεί και μηνυγκίτιδες. Στους ενήλικες, να ξέρετε, η πλειοψηφία των μηνυγκίτιδων, των βακτηριακών μηνυγκίτιδων, οφείλονται στον πνευμονιόκοκο. Στα παιδιά οφείλονται κυρίως στον μηνυγκιτιδόκοκο, που είναι άλλος ιός. Αλλά μην ξεχνάμε λοιπόν και τον εμβολιασμό για τον πνευμονιόκοκο.
3: Αυτό που,
4: είναι ένα εμβόλιο που χορηγείται μετά τα 60 μας και είναι άπαξ. Το κάνουμε και μας καλύπτει με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Μας καλύπτει για την υπόλοιπη ζωή μας. Έχει 20 ορότυπους, έχει το τελευταίο που κυκλοφορεί, και μέχρι στιγμής είναι ένας εμβολιασμός και τέλος. Μην ξεχνάμε λοιπόν τον πνευμονιόκοκο και τον πνευμονιόκοκο, δεν χρειάζεται να γίνει τώρα. Ας κάνουμε αυτά τα δύο εμβόλια που αφορούν τη χειμερινή περίοδο και αργότερα από τον Γενάρη, το Φλεβάρι, κάνουμε και το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου. Να ξέρουν αυτοί που μας ακούν ότι υπάρχει πια, μπορεί ο γιατρός που είναι υπεύθυνος για την υγεία του ασθενούς να μπει στις σελίδες της ιατρικής, να μπει στο μητρό εμβολιασμού του κάθε ασθενούς και να δει με λεπτομέρεια από το 2012 που είναι καταγεγραμμένα τι εμβόλια έχει κάνει. Να μην έχει το φόβο δηλαδή ο ασθενής, δει πως ένα εμβόλιο το έκανα και θα ξανακάνω και δεύτερο. Ο γιατρός του μπορεί να το ελέγξει πια. Είναι πολύ εύκολο, είναι πάρα πολύ απλό. Μπαίνει σε μια σελίδα, μπαίνει σε ένα μητρό, περνά στο ΆΜΚΑ και σου κατεβάζει όλα τα εμβόλια που έχει κάνει. Ό,τι και να έχει κάνει για COVID, για έρπη ζωστήρα, για οτιδήποτε φαίνονται εκεί. Άρα με νοικοκυρεμένο τρόπο μπορεί ο καθένας από εμάς να κάνει τα εμβόλια που τον αλογούν και που πρέπει να κάνει.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Και σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε άλλη μια φορά και θα τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Καλά, κύριε Κοταμίτη, σας ευχαριστώ πολύ.
5: Πρίσμα 90 και 2.

0: είχε βρέξει.
1: Ζουμπρία, ζουμπρία, ζουμπρία.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τον παθολόγο κύριο Θεοδόση Σιγούρο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτες που μας ακούτε, προσέχτε με το εμβόλιο της γρίπης. Αν είστε 60 με 65 μπορείτε να κάνετε το απλό, 65 και άνω καλύτερα το ενισχυμένο, απλά χρειάζεστε συνταγή γιατρού. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Για να δούμε λίγο τον καιρό, τι νεότερες πληροφορίες έχουμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Λέει ότι βροχή δεν έχουμε δει ακόμη. Το βαρομετρικό χαμηλό στροβιλίζεται αυτή την ώρα στην περιοχή της Ιταλίας, προκαλώντας βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, στο Βόρειο Ιόνιο και στη Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα. Μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στο Βόρειο Ιόνιο, από εκεί θα ξεκινήσουν οι βροχές, ιδιαίτερα στην περιοχή της Κέρκυρας και των Παξών, καθώς και στα δυτικά παράκτια της Ηπείρου, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές και τα φαινόμενα να παρουσιάζουν μεγάλη ένταση. Και επίσης θα έχουμε και πάρα πολλούς εκεί η περιοχή κεραυνούς. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα, όπως Δυτική Στερεά, Δυτική Μακεδονία, στα ορεινά της Πελοποννήσου, ενώ πιο περιορισμένα αναμένονται και στα ορεινά της Δυτικής Θεσσαλίας. Λοιπόν, θα ξεκινήσει, οι βροχούλες θα ξεκινήσουν από Βόρεια, από Κέρκυρα, Παξούς, Δυτική στην Ήπειρο και σιγά σιγά θα φτάσουν και σε εμάς από απόψε το βράδυ, πιθανότατα αύριο. Δεν μένει παρά να το δούμε. Στην

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε ήδη περίπου 5 λεπτάκια πριν τις 2. Εδώ διαβάζουμε από την εφημερίδα ημέρα ότι είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό της επιβάτηδας που έπεσε από το κουραζιερόπλοιο, 70 ναυτικά μέλια δυτικά του κεριού. Έτσι γράφει εδώ το ρεπορτάζ από την εφημερίδα ημέρα. Εμείς τώρα θα σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Ακούστε, θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη. Δευτέρα και Τρίτη δεν θα είμαστε μαζί λόγω κάποιων οικογενειακών υποχρεώσεων, για καλό είναι. Θα είμαστε μαζί την Τετάρτη 12 η ώρα το μεσημέρι, πιστή στο ραντεβού. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, τις οικογένειές σας, τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Γεια σας και φιλάκια, πολλά φιλιά. Γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

σας μοίρω από θα μπω σε στον ήλιο. Από θα μπω σε στον ήλιο, πού σε τσι.

απόψε την ψυχή μου. Πώς το θα

τα τσιγάρα. Μπαίν σε μια ντάρα μες στις τάχτες σου τραγουδάω. Εσύ στέλνεις αλλού τα κανάλια, μέτρας στις ψυχές σου, ξέρω δεν χωράω. Απ' τους τύπους περνάς που κοιτάς με ρωτάς, ποιος ρωτά για σένα στη σιωπή. Στα ποτάμια του νου, στους καθρέφτες του ουρανού.

ρυθμός, να σε πάρει ο ρυθμός απ' τη λούπα σου την αυστηρή. Τα κοκόρια λαλούν που το πας με ρωτούν, τα παγούρια σου είναι αδιανά. Στις ερήμους του νου, στις καθένες του καιρού.

ξέρεις και ζεις ό,τι θες. Πες μου και ευθύνη δική μου, γιατί να ξεχνάω συνέχεια όσα θες. Εδώ δεν μένει κανείς, στα βράδια ζαρώνω να ζώνουν σιωπές.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για την ερώτηση.
4: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζέ νουμπά.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
11: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
12: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
13: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα σήμερα που βρίσκομαι εδώ στη βραδιά του Γρηγόρη του Πιτικότσι, του μεγαλύτερου Έλληνα τραγουδιστή, που υπήρξε η γέφυρα που πάνω του πάτησε όλος ο ελληνικός πολιτισμός τα τελευταία 50 χρόνια. Όλη η διανόηση και όλη η κουλτούρα παντρεύτηκε μέσα από τη φωνή του Πιτικότσι. Και πάνω απ' όλα, βέβαια, πάνω απ' όλα μας δίδεξε κάτι το οποίο είναι σπάνιο στη σημερινή εποχή, το ήθος. Ένα τραγούδι, κάτσε να στείλει.

0: 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Χρίσμα 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Prisma 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Prisma 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότητα.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις πως είσαι.
8: Άσε μαζένουμπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Prisma 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότητα.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
10: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
8: Άσε μαζένου πα.
9: Πως είσαι έτσι ρε.
10: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
11: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
12: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου κι ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές, πως με μεθαίνει

0: Πρίσμα 92.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για την ερώτηση.
4: Θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένου πα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.